0: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr. Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Κτέλα Χαΐας.
12: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
11: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
13: ...από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Την Παρασκευή στην Ελβετία η επίσημη τελετή υπογραφής. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού της Τεχεράνης και ότι τα στενά του Ορμούς θα επαναλειτουργήσουν πλήρως την Παρασκευή. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην Ομόνια, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε τα μεσάνυχτα. Περισσότερα στο real.gr.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι, καθυστερεί στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και θα πάμε σε πολύ λίγο στον Διονύση Ρίζο για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ναι. Έχει μια ερώτηση ακόμα ο Σπύρος Παπαδάκης. Να πούμε ότι υπάρχει σε εξέλιξη, πολύ δυσάρεστη είδηση, μια επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε σε κοντέινερ στην Κόνιτσα. Και οι πληροφορίες από την πυροσβεστική αναφέρουν ότι οι πυροσβέστες εντόπισαν 4 σωρούς αγνώστων στοιχείων. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Οικίσκο. Θα δούμε, υπάρχουν κάποιες ανεπιβεβαίες πληροφορίες που κάνουν λόγο για ηλικιωμένα αδέρφια. Θα το δούμε τώρα. Πάντως, ναι, επισήμως από την πυροσβεστική κάνουν λόγο για 4 σωρούς αγνώστων στοιχείων που ανασύρθηκαν.
1: Λοιπόν, τα δυσάρεστα. Άμα ξεκινάει έτσι η εβδομάδα. Για να συνεχίσουμε με τον κύριο Ρίζο. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας, κύριε Ρίζο.
0: Ποια ήταν η ερώτησή σου για την Εργάνη?
1: Λοιπόν, έχουν στείλει μηνύματα διάφοροι έτσι ακροατές και ακροάτριες ότι συμβαίνει το εξής. Χτυπάνε την κάρτα τους κανονικότατα και μπορεί παραδείγματος χάρη σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ο συγκεκριμένος εργαζόμενος παραδείγματος χάρη εντόπισε το εξής. Δούλευε κανονικά, ωστόσο όταν ήρθε το αναλυτικό εκείνη την ημερομηνία έδειχνε ότι δεν δούλευε. Με στοιχεία, δηλαδή στην Εργάνη δεν έφτασε το στοιχείο ότι δούλευε σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ στην Εργάνη έφτασε η πληροφορία ότι δεν δούλευε εκείνη την ημέρα. Μπορεί να γίνει πρώτα απ' όλα κάτι τέτοιο, κύριε Ρίζο?
2: Που λέτε είναι συνήθως ένα τεχνικό ζήτημα, δηλαδή περνάει η καταχώρηση στην εφαρμογή και δεν ολοκληρώνεται στο σύστημα. Αυτό φαίνεται αν το ελέγξεις μετά από κάνα μισά ώρο, οπότε πρέπει να ξαναπεράσει την κάρτα.
1: Δηλαδή θεωρείτε ότι είναι τεχνικό λάθος, ότι δεν έχει γίνει
2: έτσι
1: κάποια παρέμβαση?
2: Έτσι.
1: Ωραία, ωραία. Καλά η κάνουμε και το ξεκαθαρίζουμε.
2: Κάνει το real time. Έχει κάποια είδους προβλήματα σε σχέση με τη φόρτωση κατά τη στιγμή της δήλωσης. Αυτό συνήθως πρέπει να ελέγχεται αν έχει περαστεί. Δηλαδή σου βγάζει τικαρισμένο ότι έχει δηλωθεί και μετά από λίγο δεν φαίνεται ότι έχει περαστεί στο σύστημα.
1: Ωραία, χαίρομαι που το ξεκαθαρίσαμε.
0: Και μία τελευταία ερώτηση από ακροάτρια. Τώρα δεν ξέρω, η αλήθεια δεν, αν το έχετε διαβάσει όλο και μπορεί να το προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο. Όσοι επιχειρώσεις λέει πληρώνουμε ποσοστά, τι θα γράφουν στις αγγελίες, λέει η Βέρα?
2: Το ποσοστό με το οποίο θα πληρώνουν.
0: Α, θα γράφουν αντί για το μισθό, δηλαδή το ποσοστό.
2: Ενδεικτικό. Το ποσοστό και θα λένε ότι ενδεικτικά το ποσό είναι αυτό.
1: Κοινώς θα
0: λειτουργήσει αυτό.
2: Η κλήρωση η οποία θα. Θα βγει μετακυσχετική εγκύκλωση, η οποία θα επιλύσει όλα τα ζητήματα αυτά.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεσμεύεται ο εργοδότης για αυτά τα οποία έχει δημοσιεύσει στην αγγελία.
2: Ακριβώς.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με αυτό. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε, θα συζητήσουμε για την περίφημη ΕΑΣ, την σφορά αλληλεγγύης ταξιούχων, το αγαπημένο θέμα του κυρίου Ρίζου. Το έχει κάνει και δικό μου αγαπημένο θέμα. Πάλι επανέρχονται στο τραπέζι.
2: Σε μήνυ προεκλογική διάθεση, ας πούμε, εξαγγελίας αρκετών θεμάτων τα οποία θα συζητηθούν στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο.
0: Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Θα μας πείτε την άλλη φορά τι είναι, πόσες φορές το έχουμε ακούσει και τελικά δεν έχει γίνει τίποτα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ρίζο.
2: Καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές. Καλή εβδομάδα.

0: Στεφανία μου, μήπως έχει έρθει η ώρα να πούμε μια καλημέρα στους οδηγούς ταξί που γράφουν ήδη χιλιόμετρα, μιας και το καλοκαίρι ξεκινάει για εσάς κερδίζοντας?
1: Βεβαίως. Αν λοιπόν είσαι επαγγελματίας οδηγός, άκουσε προσεκτικά τι πρέπει να κάνεις. Κατέβασε σήμερα το Uber Driver App. Κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και το ταμείο είναι 100% δικό σου.
0: Γιατί τώρα κερδίζεις 0% προμήθεια για όλες τις διαδρομές σου μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.

0: Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίστε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr.
1: Κάνουμε μια μικρή παράκαμψη να συνομιλήσουμε με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Θεοδόση Πάνου.
0: Για την τραγωδία στην Κόνιτσα.
1: Για την τραγωδία στην Κόνιτσα. Θεοδός. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Θεοδόση.
2: Καλή σας ημέρα. Από οικίσκο που διέμεναν σεισμόπληκτοι στην Κόνιτσα, μετά από φωτιά ανασύρθηκαν 4 άτομα απανθρακωμένα. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για μέλη της ίδιας οικογένειας. Ωστόσο, αυτή την πληροφορία τη μεταφέρω με πάσα επιφύλαξη, καθώς είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα και δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία των άτυχων ανθρώπων. Όπως το αναφέραμε, είναι απανθρακωμένοι, 6 και 25 περίπου. Ενημερώθηκε το πυροσβεστικό σώμα για την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει από άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία στον οικίσκο που διαμένουν σεισμόπληκτοι στην περιοχή της Κόνιτσας, Ιωαννίνων. Οι πρώτοι πυροσβέστες που έφτασαν έζησαν πολύ γρήγορα τη φωτιά. Δυστυχώς, όταν μπήκα στο εσωτερικό του οικίσκου, αντίκρισαν τα 4 άτομα απανθρακωμένα. Στο σημείο πρέπει να σας πω ότι βρίσκεται και κλιμάκιο της τοπικής αστυνομίας αλλά και κλιμάκιο των εγκληματολογικών ερευνών και πραγματοποιούν έρευνες μαζί με τους άνδρες του πυροσβεστικού σώματος.
0: Μάλιστα.
1: Σεισμόπληκτη λοιπόν. Να είσαι καλά, ρε Θεοδόση. Ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
2: Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
3: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
12: Φέρω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
11: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
13: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
14: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον...
15: Αντένα Πάτρας 105,3.
16: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
17: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
18: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@pavlakarathanasis.gr.
19: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
20: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
21: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
20: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
21: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
20: Τηλέφωνο 2610-640-657.
21: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
20: Στάνταρ καθαρά.
22: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
23: Τα πάντα για την οικοδομή.
22: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
23: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
22: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
23: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
22: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
23: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
22: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
24: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Παπαδάκη και κύριε Γασίμη, υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη να διασαφινιστεί τι σημαίνει η εφαρμογή αυτής της απόφασης. Και αυτό, ξέρετε, αλλάζει και μέσα στα 24 ώρα. Διότι είχαμε και προχτές και χτες παρεμβάσεις προχτές. Ας πούμε από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον εσωτερικό του κύκλο. Άρα αυτό πρέπει και ο Σωκράτης Φάμελος ως δημόσια τοποθέτηση να το λάβει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη του και να τοποθετηθεί επ' αυτού. Είναι μια απόφαση η οποία χρήζει διευκρινήσεων. Είστε στο ροπορτάζ, ξέρετε και καταλαβαίνετε και εμείς τα ακούμε το γενικότερο κλίμα είναι αυτό. Ότι υπάρχουν κενά στο πώς εφαρμόζεται αυτή η απόφαση και βεβαίως γύρονται και ερωτηματικά για το πότε θα έρθει εάν υπάρχει κάποια πιθανότητα συμφωνίας. Σας βεβαιώ δε ότι και εντός του κόμματος, επειδή ως εκτιθέσεως μου αντιλαμβάνεστε ότι μιλάω με στελέχη, με τον κόσμο ευρύτερα κτλ., δεν είναι καθόλου στατικά τα πράγματα. Γιατί ακόμα και άνθρωποι που υπερψηφίσαν αυτή την απόφαση προβληματίζονται για το ποιο μπορεί να είναι το χρονοδιάγραμμα, ποια μπορεί να είναι η ουσία της συμφωνίας, εάν υπάρχει δυνατότητα συμφωνίας. Και εδώ υπάρχει, επαναλαμβάνω, μείζον ζήτημα που ξεκινά από τον ίδιο τον Σοκράτη Φάνων, ο οποίος πρέπει να, με τρόπο καθαρό, να προσδιορίσει και τις δικές του αρμοδιότητες.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εσείς λέτε ότι υπάρχουν κάποια ερωτηματικά σε σχέση δηλαδή με τον ίδιο το ρόλο του Προέδρου. Δηλαδή ότι από τη στιγμή που η Επιτροπή λέει «στηρίζω το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα», τι θα γίνει από εδώ και πέρα και σε σχέση με το ποιες είναι οι αρμοδιότητες του από εδώ και πέρα μέχρι τις εκλογές. Καλά, καταλαβαίνω.
25: Γύρεται αυτομάτως ζήτημα σε σχέση με το ποια καθήκοντα και υποχρεώσεις έχει ο καθένας μας. Προφανώς ξεκινώντας από τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος έχει καθήκοντα κατάρτισης προεκλογικού προγράμματος, συζήτησης και διαβούλευσης στην προσπάθεια οικοδόμησης μιας συμμαχίας, κατάρτισης ψηφοδελτίων. Ποιες αρμοδιότητες έχει, ποιες αρμοδιότητες και αυτά είναι μείζον.

0: καταγράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Συντεταγμένη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από τη μία, την οποία προκρίνουν πάρα πολλά στελέχη και ακόμα και στελέχη, σας λέω, που ψήφισαν την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Συντεταγμένη είναι κάθοδο αυτόνομη, τι εννοείται?
1: Συντεταγμένη πορεία σημαίνει ότι ως συντεταγμένο κόμμα συζητά, διαβουλεύεται, συμφωνεί σε προεκλογικό πρόγραμμα, σε διάταξη μάχης, στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται για την, για την επερχόμενη εκλογή. Η εναλλακτική επιλογή, η οποία είναι καθαρή πάνω στο τραπέζι, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, είναι η κατά μόνας ιδιωτική πορεία και διαπραγμάτευση του προσωπικού μέλλοντος του καθενός. Αυτές είναι οι δύο καθαρές επιλογές. Δυστυχώς ή ευτυχώς, και ξέρετε, η αλήθεια είναι πολλές φορές αμήλικτη, δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο.
3: Ναι, εάν κάποιος έχει επιλέξει ένα διαφορετικό δρόμο από αυτόν που θα επιλέξει συντεταγμένα ο ΣΥΡΙΖΑ, θα του το απαγορεύσετε?
1: Όχι, δεν απαγορεύεται σε κανέναν. Απλά χρειάζονται καθαρές κουβέντες, κύριε Παπαδάκη. Να σας πω κάτι. Το είπα και σε μια τηλεόραση πριν λίγες μέρες. Ο προσωπικός μου φίλος, θεσμοδοπόρος για πάρα πολλά χρόνια, ο Γιάννης Ματζουράνης, παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι.
1: Αυτό είναι μια καθαρή πολιτική επιλογή. Αυτό που δεν είναι νοητό, δεν είναι σωστό, δεν είναι και, θα σας έλεγα, επιτρεπτό, είναι κάποιος να έχει προαναγγείλει ότι θα μετακινηθεί και να μένει στα καθοδηγητικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ για να υπαγορεύσει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι.
1: Αυτό, όπως,
3: σε
1: είναι
3: ποιον αναφέρεστε?
1: Δεν θα ονοματίσω κανέναν. Δεν θα ήταν παραγωγικό να το κάνω.
3: Εντάξει,
1: είναι μικρό το χωριό μας. Η ελληνική πολιτική και δημοσιογραφική Ιερουσαλήμ είναι μικρή. Γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας και λέω
3: σωστό
1: τώρα
3: αυτό.
1: Ότι εγώ θα ήθελα να μην φύγει κανείς. Θα ήθελα να μείνουν όλοι, να μεγαλώσει το κόμμα μας, να ενισχυθεί. Αυτό που δεν είναι επιτρεπτό, δεν είναι νοητό, είναι να κάνω το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής την Κυριακή και την Τρίτη να λέω γεια σας και χαίρετε.
2: Κύριε Παπά, ο ιστορικός...
1: Δηλαδή είναι σαν να έχετε κλείσει εσείς ένα ανταγωνιστικό ραδιοφωνικό σταθμό συμβόλαιο, προσέξτε,
3: ναι,
1: και πριν φύγετε από το Real FM να ενθαρρύνετε και τους ακροατές να ακούνε τον άλλο σταθμό στον οποίο θα πάτε.
3: Ναι.
1: Πόσο λογικό ακούγεται?
3: Καθόλου και ανεπίτρεπτο.
2: Γενικά κάποια πολλά, αρκετά πράγματα που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν ακούγονται λογικά. Κύριε Παπά, έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμάτε?
1: Απολύτως όχι. Απολύτως όχι. Είναι δικαίωμα του καθενός να θεωρεί ότι αυτό συμβαίνει. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το κόμμα έχει τον πολιτικό θεωρητικό εξοπλισμό να αντιπαρέλθει τις δυσκολίες και να ξαναπαίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ενότητα δυνάμεων, όπως έπαιξε και στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Δεν έχω δει σε κάποιο άλλο κόμμα, σχηματισμό ή προσπάθεια έναν ιδεολογικό, πολιτικό ή προγραμματικό εξοπλισμό που να με πείθει για το αντίθετο. Πιστέψτε με ότι αν είχα πιστεί για κάτι τέτοιο θα είχα κάνει άλλες επιλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, με όλο το ιστορικό φορτίο, είναι το έδαφος, η μήτρα πάνω στην οποία μπορούν να χτιστούν οι προϋποθέσεις για την αντεπίθεση, και αυτό το πιστεύω βαθιά.
3: Δεν υιοθετείτε δηλαδή την άποψη ότι όπως τότε, έτσι και τώρα, συγκολητική ουσία μπορεί να είναι ο Αλέξης Τσίπρας και μόνο?
1: Θα σας πω το εξής. Εμείς κάναμε ένα μεγάλο λάθος, με ευθύνη και της ηγεσίας βεβαίως. Δεν χτίσαμε ένα ισχυρό κόμμα όταν κυβερνήσαμε και είχαμε και άλλη μια ευκαιρία τελευταία για πολύ μεγάλο κομμάτι του λαού, αλλά αυτά ξέρετε στη ζωή γυρίζουν, να το χτίσουμε όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση. Δεν το κάναμε αυτό και πληρώνουμε νομίζω τις συνέπειες αυτής της επιλογής. Η αριστερά χρειάζεται την συλλογική συντεταγμένη της πορεία. Έτσι έμαθε να λειτουργεί από τότε που γεννήθηκε. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι ένα έτσι πολύ σοβαρό ιστορικό δίδαγμα.
3: Είναι από μόνο του προβληματικό και ανησυχητικό και φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε ότι το 2023 ο ελληνικός λαός σας επέλεξε να είσαστε η αξιωματική αντιπολίτευση και τώρα πλέον δημοσκοπικά αυτό το κόμμα βρίσκεται στο 0,6%.
1: Καλά, το 0,6 δεν το πιστεύω, αλλά η δημοσκοπική εικόνα είναι περί το 2%. Αυτό όμως από μόνο του είναι μια μεγάλη καμπάνα.
3: Ναι.
1: Δηλαδή και ο Σωκράτης Φάμελος όταν ανέλαβε ήμασταν στο 10 και έχουμε φτάσει στο 2. Και έχω επαναλάβει και επαναλαμβάνω ότι δυστυχώς δεν έγινε κάποια απόπειρα να ερμηνευθεί αυτή η δημοσκοπική εικόνα. Γιατί ναι. όλος ο εξοπλισμός, ο προγραμματικός, ο πολιτικός, ο ιδεολογικός, ο θεωρητικός δεν αξιοποιείται? Γιατί αδικείται, κατά τη γνώμη μου, από την δημοσκοπική εικόνα, η δυνατότητα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ να πρωταγωνιστήσει? Γιατί δεν καταφέραμε να έχουμε συμφωνία έστω και με ένα σύμμαχο?
3: Εάν ο Σωκράτης Φάμελος...
2: Καλά, η συμφωνία που λέτε πάντως έχει ξεκινήσει, αυτό που λέτε στο και με ένα σύμμαχο. Αυτό έχει ξεκινήσει και στο πλαίσιο της προοδευτικής συμμαχίας πολύ νωρίτερα. Προ-Φάμελου εννοώ.
1: Ναι, βεβαίως, αλλά δεν τελεσφόρησε.
2: Δεν τελεσφόρησε, συμφωνώ. Ναι, συμφωνώ. Εννοώ και επί Τσίπρα εννοώ.
1: Ακούστε με λίγο. Μας ακούει ο κόσμος εδώ και 1,5 χρόνο να λέμε συνεργασία, συνεργασία, συνεργασία. Ναι, αλλά δεν έχουμε καταφέρει τίποτα σε αυτό το μέτωπο. Δεν έγινε ένας απολογισμός γιατί δεν καταφέραμε. Δεν δόθηκαν οι πολιτικές εξηγήσεις και οι ερμηνείες, όχι με τον έννοια της ανάληψης προσωπικών Αθηνών, που έτσι κι αλλιώς κι αυτές οφείλουμε να τις αναλαμβάνουμε, αλλά ως η απόπειρα πολιτικής ερμηνείας. Γιατί δεν κατάφερε η ηγεσία να χτίσει συμμαχίες?
3: Αν ο Σωκράτης Φάμελος επιλέξει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς θα συνταχθείτε μαζί του, κύριε Παπά?
1: Είμαι με την επιλογή των μελών και του συνεδρίου μας, μέλος της πολιτικής γραμματείας, πιστεύω βαθιά στη συντεταγμένη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτή έχει προϋποθέσεις πάρα πολύ σημαντικές. Ο Σωκράτης Φάμελος έχει πει και ότι και ο ίδιος δεν βάζει θέμα καρέκλας και οπωσδήποτε να είναι επικεφαλής. Νομίζω ότι και πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα τις επόμενες ημέρες, εάν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε συμμαχίες και να δούμε ποια μπορεί να είναι η διάταξη μάχης και η ευρύτερη δυνατή συνεργασία που μπορούμε να πετύχουμε.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα,
3: να είστε καλά. Να είστε καλά. Εδώ είμαστε. Αφήνουμε το ραδιοθάλαμο στον Dynamic Duo του σταθμού μας, τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάντζου. Την Αμαλία Κάντζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Εμείς αύριο το πρωί, κυρία Κασίμη.
2: Βεβαίως εδώ θα είμαστε στις 6. Εγώ δηλαδή.
3: Εγώ στις 5.
2: Γεια σας, καλημέρα.
3: Γεια χαρά.

0: μου θέλω στρώμα.
1: Πάρε στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω στρώμα, στρώμα The Original.
2: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
7: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 άτομα εντοπίστηκαν απανθρακωμένα σε κοντέινερ σε οικισμό όπου διέμεναν σεισμόπληκτοι. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλαιο. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Αμπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην Κάθο της Μεσογείων στο Χολαργό. Καθυστερεί σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Κατεχάκη, στην άνοδο του Καρέα και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι έως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Την Παρασκευή στην Ελβετία έχει προγραμματιστεί η επίσημη τελετή υπογραφής. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού της Τεχεράνης και πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς την Παρασκευή, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα, δήλωσε ο Ιρανός αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην Ομόνοια έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε τα μεσάνυχτα. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 95%. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων δέχτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ουκρανία με τουλάχιστον 9 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε Κίεβο και Χάρκοβο. Στις φλόγες στηρίχθηκε ιστορικός καθεδρικός ναός της πρωτεύουσας.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: ΑΠΑ 22. Της κόλλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Η Γερμανία συνέτριψε το Κουρασάο με 7-1 στον πρώτο της αγώνα για τον 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στην άλλη αναμέτρηση του ομίλου, η ακτή Ελεφαντοστού νίκησε με 1-0 το Εκουαδόρ. Ακόμη, Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2 και Σουηδία-Τινησία 5-1. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
6: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά εθρίως μαρές νεφώσεις, άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 και 32 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
7: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραιού γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.

0: Και ναι λοιπόν, είναι αλήθεια. Χαρείτε το. Ο πρόεδρος, ο Ντόναλντ, ο ένας και μοναδικός, ανακοίνωσε ότι έχουμε συμφωνία.
1: Δεν είσαι σαν στενά του ορμού.
0: Για το τέλος του πολέμου.
1: Δεν έχεις πλοία, δεν έχεις πετρέλαια.
0: Ναι, έχω να πληρώσω όμως ένα κάρο. Πλάκα μου κάνει.
1: Σε αυτό.
0: Εδώ δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε.
1: Έχεις ένα δίκιο, έχεις ένα δίκιο. 5% το πετρέλαιο, 183 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Να πανηγυρίζουμε και μπράβο στον Ιωσήφ που πανηγυρίζει. Βεβαίως, επειδή δεν είναι καλός χαρακτήρας και τον καταγγέλω, πρέπει να ξεκινήσει με τον ύμνο του Ολυμπιακού. Γιατί, για μας εδώ.
0: Πάλι, τυρί κουμπάρε.
1: Εδώ
0: τελειώνει ο πόλεμος.
1: Ανοίγουν
0: τα στενά του Ορμούζ. Γίνεται κοσμογονία, ναι. Οι άλλοι θέλουν να ξεκινήσει με τον ύμνο του Ολυμπιακού.
1: Ναι, το έχεις μαράκι μου, μαράκι μου σε παρακαλώ.
0: Για το 16ο πρωτάθλημα, είναι το 16ο πρωτάθλημα που παίρνουν. Έχουμε πάρει 41, έχουν πάρει 16.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια σας.
0: Και θέλουν να ξεκινήσουμε με τον ύμνο.
1: Και συγχαρητήρια. Το πήραμε, παιδί μου. Ρε Μαρία, βάλ τον όμως.
0: Παιδί μου, εδώ πέρα έχουμε εξελίξεις. Έχουμε τερματισμό του πολέμου.
1: Έχουμε εξελίξεις. Να πούμε.
0: Ο
1: Ολυμπιακός πήρε και.
0: Μετά θα πάμε στην ενότητα μπάσκετ μετά. Λύσαξε, το βάλαμε όταν πήρατε το ευρωπαϊκό.
1: Το πήραμε
0: αυτό. Να ήταν και ωραίο ύμνο, να το βάζαμε, να τον χαιρούμε.
1: Το ύμνο του Παναθηναϊκού.
0: Τώρα, δηλαδή,
1: εγώ όταν κερδίζω ο Παναθηναϊκός, σε αφήνω ελεύθερο και βεβαίω.
0: Πότε.
1: Και καλά κάνει. Αφού δεν πήρατε τίποτα, τι να βάλει.
0: Άσε μα λοιπόν στον πόνο μα.
1: Όχι, παιδιά, δεν μπορώ. Αλήθεια, δεν μπορώ. Τέλος πάντων, καλά κάνει έτσι και είναι. Είμαστε σε χαρούμενο και θετικό mood αυτή η εκπομπή, γιατί ο πόλεμος τελείωσε. Λέμε τώρα.
0: Ρε γλέντια.
1: Πολλά
0: τρελά
1: γλέντια.
0: Τρελά γλέντια, παιδιά, πραγματικά για τον Ντόναλντ, το μεγάλο αυτό ηγέτη, το μεγάλο πολιτικό, την προεδράρα που ανακοίνωσε ότι τελείωσε ο πόλεμος.
2: Kissing my ass.
0: Κάνε μα τη χάρη, ρε, πρωί-πρωί.
1: Να σου πω πάντως, Ιωσήφ μου, εγώ θέλω να δω τη συμφωνία. Ενώ έχουν κάποια πράγματα έχουν διαρρεύσει και για τα στενά του Ορμούζ και για τα πυρηνικά. Γιατί τι λένε οι Ιρανοί, ότι είναι προς το συμφέρον τους η συμφωνία. Τι λένε οι Αμερικανοί και ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι τους κάναμε και υπέγραψαν και υπέκυψαν. Λίγο μπερδεμένο, τέλος πάντων. Μακάρι να έχει τελειώσει, να υπογραφούν την Παρασκευή.
0: Μακάρι.
1: Να υπογραφεί, να πέσουν υπογραφές στην Ελβετία την Παρασκευή. Έχουμε και G7, στη Γαλλία. Είδατε τι γίνεται τα επεισόδια στη Γαλλία. Λοιπόν. Εγώ το εύχομαι, το πετρέλαιο κατρακυλά πραγματικά, μεγάλη βουτιά. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία, να δούμε να πέφτει και στην Αγγλία που θα πέσει οι τιμές και από εκεί και πέρα να σταματήσει και αυτή η αύξηση του πληθωρισμού που έχει πονοκεφαλιάσει όχι μόνο την Ελλάδα, όλες τις οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Μακάρι, μακάρι.
0: Όπως δήλωσε λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ, το στενό του Ορμούς θα ανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, δηλαδή την Παρασκευή στη Γενέβη. Και ταυτόχρονα έστειλε ένα μήνυμα. Αφήστε να ρεύσει το πετρέλαιο.
2: Drill, baby, drill.
1: Μωρέ, να ρεύσει το πετρέλαιο. Μακάρι, αλλά τόσο καιρό δεν έρε, και εμείς την πληρώναμε. Δηλαδή τώρα να ρεύσει, αλλά. Πώς, δηλαδή, να ρε.
0: Αλλά πώς θα ρεύσει.
1: Α, έτσι, μπράβο. Και πότε θα ξεκινήσει πάλι. Θα επέλθει η κανονικότητα στην αγορά ενέργειας, γιατί και αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι, θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Ναι, η συμφωνία. Αλλά οι οικονομολόγοι και αναλυτές τι λένε, ότι θα περάσουν κάποιοι μήνες για να επανέλθει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να επισκευαστούν οι ενεργικές υποδομές που έχουν, ξέρεις, υποστεί ζημίες λόγω της πολεμικής σύραξης.
0: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε ακούσει όλο το προηγούμενο διάστημα ότι έχει ναρκοθετηθεί. Πάρα πολύ μεγάλο μέρος εκεί των στενών του Ορμούς. Δεν θα πρέπει λοιπόν να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να φύγουν αυτές οι νάρκες. Πόσο χρόνο θα πάρει. Επίσης, εκεί λέει βρίσκονται εγκλωβισμένα κάποια πλοία. Χιλιάδες, 2-3 χιλιάδες. Δεν μπορούν ξαφνικά να ανοίξουν τα στενά και να βγουν όλα μαζί ή να μπουν όλα μαζί. Οπότε έτσι κι αλλιώς αυτό θα πάρει χρόνο. Για να επανέλθει η κανονικότητα.
1: Πάντως, τι λέει το Ιράν, ότι έχουμε 60 μέρες για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. 60 ημέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι θα επανέλθει με στρατιωτική πίεση αν δεν υπάρξει ικανοποιητική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Γι' αυτό λέω είναι λίγο μπερδεμένο όλο αυτό. Καταλαβαίνω ότι και ο Ντόναλντ Τραμπ πια πιέζεται πολύ και στο εσωτερικό του. Θέλει συμφωνία. Τα έβαλε και με τον Νετανιάχου, του είπε τι κάνεις, βρε η τρελέ, που πας και χτυπάς το Λίβανο τώρα που είμαστε λίγες ώρες πριν τη συμφωνία.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι το Ισραήλ προσπαθεί να τορπιλήσει τώρα αυτή τη συμφωνία.
1: Βεβαίως.
0: Το Ισραήλ τη θεωρεί μια κακή συμφωνία. Ναι, ναι. δεν τη θέλει, όπως καταλαβαίνετε, και εστιάζει σε δύο θέματα. Το πρώτο είναι το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, γιατί λέει ναι, οκ, μπορεί να υπογράψουν ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά, αλλά τι γίνεται με το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν?
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Και το δεύτερο είναι η επιρροή η οποία ασκεί γενικότερα στην περιοχή το Ιράν διά των αντιπροσώπων του.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, Χεσμπολάχ, Χαμάς, Χούθη και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Και από την άλλη, να πω και κάτι. Ο Τραμπ ευχαρίστησε το Πακιστάν βεβαίως, γιατί ήταν ο βασικός μεσολαβητής, ο φίλος μας.
0: Ο στρατάρχης.
1: Ο στρατάρχης, ήταν καλά.
0: Ο Ασίμ.
1: Ο Ασίμ. Λοιπόν, ευχαρίστησε και την Τουρκία. Γιατί? Για ποιο λόγο? Λέω εγώ τώρα, γιατί άκουσα κάποιες και διάβασα κάποιες αναλύσεις που λέει ότι στο παρασκήνιο η Τουρκία έπαιξε ένα ρόλο και συχνά πυκνά ο Ερντογάν τηλεφωνούσε στους Ιρανούς και έκανε το ρόλο του, έπαιζε το ρόλο του διαμεσολαβητή. Έριξε και μια καλή, έτσι, για ευχαριστούμε πολύ και την Τουρκία, τον Ερντογάν, έτσι, γιατί είναι και φιλαράκια. Θα δούμε, γιατί ξαναλέω, να δούμε αν τελειώνει εδώ αυτός ο πόλεμος και τι συνέπειες θα έχει και μετά. Θα είναι έτσι η συμφωνία, θα γίνει μια άλλη συμφωνία, θα την πάρει πίσω το Ιράν τη συμφωνία. Περιμένετε να δούμε.
0: Κάτσε, ναι, μέχρι να πέσουν οι υπογραφές την Παρασκευή, εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για
1: συμφωνώ
0: τίποτα.
1: Απόλυτα.
0: Ειδικά με αυτόν τον τύπο, ο οποίος είναι τόσο απρόβλεπτος από τη μία στιγμή στην άλλη, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Καλημέρα και στον Δημήτρη και λέει: ευτυχώς που τελείωσε ο πόλεμος για να ξαναγυρίσουμε το φταίξιμο της ακρίβειας στους Χούθη. Τους είχαμε ξεχάσει. Καλημέρα και στην Γεωργία, η οποία είναι επιφυλακτική επίσης και λέει: Αμαλία μου, πάμε ένα στοίχημα ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να τραβάει την ανηφόρα και μετά το τέλος του πολέμου. Όποιος χάσει κερνάει καφεδάκι.
1: Εντάξει, ο κόσμος είναι επιφυλακτικός και
0: δικαιολογημένος
1: και δικαιολογημένο, γιατί δεν είναι τώρα η ακρίβεια, είναι κάποια χρόνια. Σου λέει εντάξει, τελειώνει ο πόλεμος, θα πέσει το πετρέλαιο, μπορεί να πέσει την Αγγλία. Γιώργο μου, δεν μπορεί να πέσει σήμερα να δεις να πέφτει η τιμή στην Αγγλία. Δεν γίνεται, πρέπει να περάσουν κάποιες μέρες να προμηθευτούν καύσιμα τα πρατήρια και μετά. Αλλά πέρα από αυτό σου λέει θα πέσουν πραγματικά. Έχει δίκιο ο κόσμος. Τόσα χρόνια ακούμε. Καλά, το ζούμε τον υψηλό πληθωρισμό και βλέπουμε ότι όχι, τίποτα δεν πέφτει, όλα ανεβαίνουν. Άρα σου λέει, μακάρι να είναι αυτό, όλοι μας το λέμε και το ευχόμαστε, η απαρχή να πέσει ο πληθωρισμός πραγματικά.
0: Αλλά όπως ακούσατε από την Αμαλία και όπως λένε όλοι οι αναλυτές, αυτό θα πάρει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να επέλθει μια κανονικότητα και στην αυσιπλοεία, δηλαδή αρχικά εκεί στα στενά του Ορμούς και στο Περσικό κόλπο, και στην μετακίνηση των εμπορευμάτων, όπως καταλαβαίνετε, και στις τιμές των καυσίμων και στις τιμές των προϊόντων και στις τιμές των τροφίμων και βέβαια και στα επιτόκια, τα οποία ανέβηκαν για να μην ξεχνιόμαστε προχθές, και έρχεται και μια δεύτερη άνοδος στο Σεπτέμβριο.
1: Ελπίζω
0: έτσι
1: να έχει πέσει ο πληθωρισμός μέχρι το Σεπτέμβριο, μετά και αν επιτευχθεί τελικώς και το ευχόμαστε όλη η συμφωνία, έτσι ώστε να μην χρειαστεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει άλλο 0,25% τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, γιατί αυτό θα είναι ένα διπλό χτύπημα για όσους έχουμε δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο. Είτε είναι στεγαστικά, είτε είναι καταναλωτικά, είτε είναι επιχειρηματικά, ακριβένει το χρήμα.
0: Ας κρατήσουμε λοιπόν την αισιοδοξία μας, τουλάχιστον για το ξεκίνημα της εβδομάδας, με την ανακοίνωση αυτή για τη συμφωνία που θα οριστικοποιηθεί ενδεχομένως στην Παρασκευή.
1: Μηνύματα.
0: Η κυρία Μαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, που είναι περιχαρής στο άλλο μικρόφωνο λόγω της επίτευξης συμφωνίας, εννοώ.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί
0: και
1: κατά
0: θέλω,
1: τα άλλα,
0: μου έρχεται να πω και ένα ποίημα, έτσι, για
1: πες
0: να το
1: ένα
0: γιορτάσουμε
1: ποίημα
0: σήμερα το πρωί.
3: Καλή σας μέρα, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο Μπάμιες.
1: Όχι, μπάμιες,
0: δεν θέλουμε μπάμιες.
1: Με μαγιονέζα και σκόρδο τι είναι αυτό. Φτάνει με την μπάμια.
0: Καλέ μου κύριε, τις ακούσαμε τις μπάμιες την Παρασκευή. Αν έχετε τίποτα καινούργιο να τα ακούσουμε.
3: Καλή σας μέρα, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο Μανιταρόπιτα.
0: Ναι,
1: στο φαγητό δεν το χειρίζει αυτό. Ποίημα για τα φαγητά. Δηλαδή αυτό μάλλον του αρέσει το φαγητό.
0: Και εμπνέεται.
1: Και εμπνέεται και γράφει ποίηματα. Δεν εξηγείται. Αλλιώς είναι κάτι σαν και εμένα.
0: Είχαμε πρώτα τις μπάμιες, τώρα έχουμε τη μανιτάρα. Σα αρέσει η μανιτάρα.
1: Το μανιτάρι μου αρέσει γενικώς και η μανιτάρα. Πάρα πολύ μου αρέσει. Ωραίο και ψητό μου αρέσει. Εμένα σκέτο. Σαλάτα, σαν σαλάτα ρε παιδί μου, πώς το λένε. Ψητά, μπαλσάμικο πάνω, λαδάκι. Ωραίο πράγμα.
0: Ωραία, αρχίσαμε. Και δεν με βλέπω καλά σήμερα.
1: Έχεις κάτι. Έχεις κάτι.
0: Πάντα είχα.
1: Ναι, όχι, λέω. Έχεις κάτι, σαν έχεις κάποια ενόχληση.
0: Όχι, όχι.
1: Α, εντάξει.
0: Στη συνέχεια, λοιπόν, θα απολαύσουμε και αυτό το τελευταίο πόνημα του δημιουργού, το ποίημα Μανιταρόπιτα. Η κυρία Μαρία Ψάλτη, η οποία αναρωτιέται, κάνει κάτι γκριμάτσες απέναντί μας.
1: Δεν ήτανε το κορίτσι.
0: Τι σούλαχη και σένα.
1: Τι σούλαχη. Λέω Τάσο από το γυμναστήριο. Καλημέρα σας. Ιωσήφο Βολάνιο, θα μπορέσει να έλθει σήμερα.
0: Ναι,
1: οι κακές γλώσσες λένε ότι έχει πάθει λουμπάγκο από τις κούπες που σηκώνει. Ναι, Τασούλη μου. Να σε καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, Τάσο. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο 3LFM.gr.
1: Και ο Χρήστος λέει: καλημέρα σας, κύριε Καλαμαράκη. Έχετε πει ότι είστε υπεράνω. Άρα να βάλετε τον ύμνο του Ολυμπιακού. Αν έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός, δεν θα τα βάζετε το δικό του ύμνο. Ας το δούμε και από την άλλη πλευρά. Σας ακούω τώρα καθώς γράφω που λέτε: όποιος χάσει κερνάει καφεδάκι. Άρα κεράστε μας τον ύμνο του Ολυμπιακού. Καλημέρα, Χριστάκο μου.
0: Έρε Λίσα κακιά, η Χρύσα είναι.
1: Η Χρύσα είναι, εντάξει, την έκανα έτσι κάνω εγώ. Τον Ταβαρή τον είπα Μαρία.
0: Παναγία μου. Χριστός και η Παναγία. Ο Χριστός και η Παναγία.

0: Εντάξει, φτάνει, το ακούσαμε.
1: Τι το ακούσαμε, βάλε λίγο.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Μα πήραν και πρωτάθλημα Ευρώπης οι γυναίκες του Ολυμπιακού στο Πόλο.
0: Πρώτη φορά είναι τέταρτη. Μπράβο στα κορίτσια, συγχαρητήρια.
1: Εντάξει τώρα. Εγώ θα το έλεγα. Μπράβο στα κορίτσια του Πόλου του Ολυμπιακού, πρωτάθλημα Ευρώπης.
0: Ναι,
1: πάμε μία.
0: Ολυμπιακάρα του, εντάξει, οκ. Καλημέρα και στον Κοντζίλα. Δεν είναι οι μπάμιες, λέει, και η μανιταρόπιτα που δεν μπορεί να χωνέψει ο Καλαμαράκης. Άλλο δεν μπορεί να χωνέψει. Δεν σε καταλαβαίνω, δεν σε καταλαβαίνω.
1: Μα, βρε παιδί μου, κοίτα, κοιτάξτε τώρα. Έχει τον καημό του, εδώ και καιρό. Έρχεται και αυτός με τις μπάμιες που δεν τις τρώει και έχουν και μέσα μαγιονέζα και σκόρδο, τι έχουν. Του λέει, δεν ξέρω η μανιταρόπιτα τι έχει, γιατί καταλαβαίνω ότι έχει έμπνευση ο συγκεκριμένος ποιητής. Και ανακατεύεται το στομάχι του και μετά λέμε το πιάνω τα κοιλιακά του. Δεν είναι λογικό. Έχει τον πόνο του, έχει και τον ποιητή με τις μπάμιες και τη μανιταρόπιτα.
0: Έχω και την Κάτσου, η οποία είναι γαβρογαλιάντρα, όπως τη λέει εδώ ο Νίκος ο Σάνσης. Γαβρογαλιάντρα.
1: Εγώ θα πω ότι είμαι χαρούμενη.
0: Παιδί μου, το ακούσαμε,
1: πέρα από
0: φτάνει.
1: Το ότι πειραζόμαστε και δεν τσακωνόμαστε, ειλικρινά, να σου πω. Θέλω να πω ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός, μπράβο του, χαιρόμαστε εμείς Ολυμπιακοί, αλλά κάποια πράγματα που έγιναν, εμένα δεν μου άρεσαν. Τέλος, και το λέω και εδώ να τα ακούσει ο κόσμος. Δεν μου άρεσε. Και
0: εμένα πολλά δεν μου άρεσαν, σε όλους τους τελικούς.
1: Πώς το λένε τον Αμερικανό, δεν θυμάμαι και τώρα τα όνομα.
0: Ο Τάιρικ Τζον.
1: Μπράβο στον Ναν. Δεν είναι. Κοιτάξτε, πράγματα αυτά. Είναι
0: ανεπίθετο. Και ο άλλος δεν είναι το καλύτερο παιδί.
1: Δεν σου λέω εγώ αυτό.
0: Και είναι και ο άλλος προκλητικός. Αλλά ο Τάιρικ Τζόουνς έχει δώσει κάποια σημάδια από την εποχή που αγωνιζόταν και στην Παρτιζάν.
1: Α, μάλιστα.
0: Αλλά και τώρα κάτι δεν πάει καλά.
1: Να μην την είναι στα γήπεδα τότε.
0: Και αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουν. Δηλαδή κάποιες φορές μπορεί να γίνει και επικίνδυνο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά όχι ότι και ο άλλος είναι το καλύτερο παιδί. Έτσι είναι και ο άλλος προκλητικός. Τώρα με συγχωρείς κιόλας για τύπους οι οποίοι παίρνουν 1, 2, 3, 4 εκατομμύρια το χρόνο και παρουσιάζουν αυτή τη συμπεριφορά. Εγώ δεν θα κάτσω. Να σκοτιστώ.
1: Θα συμφωνήσω. Εγώ ξέρεις, σου είπα κάτι το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο σε πήρα, μιλήσαμε για αυτό το θέμα καθόλου. Ούτε καν τον πείραξα, που συνέδεσαι τον πειράζω στα ευρωπαϊκά κυρίως παιχνίδια. Δεν ασχολούμαι με αυτή την τοξικότητα. Πραγματικά έχει δίκιο ο Ιωσήφ. Αλλά ο συγκεκριμένος πρέπει να το δουν. Η ομάδα στην οποία ανήκει, είναι ο Ολυμπιακός, δεν πρέπει να το απογορευτεί ίσως στα γήπεδα. Συγγνώμη, παιδιά. Δεν είναι πράγματα αυτά. Πα στην άλλη, αρχίζει και τον μονοχτυπά. Και α είναι προκλητικός, λέει ο Ιωσήφ.
0: Δηλαδή, ο άλλος τον προκάλεσε.
1: Τον προκάλεσε.
0: Στα
1: ξεκάθαρα.
0: Τον προκάλεσε.
1: Ναι,
0: λέει, πέρα από τον αγώνα μέσα, τον προκάλεσε και στα αποδυτήρια.
1: Ναι, ωραία.
0: Αλλά και
1: εγώ μαζί
0: σου. Κάτι δεν πάει καλά εκεί πέρα. Δηλαδή, φαίνεται πολύ καιρό τώρα.
1: Έτσι, είστε τέτοιοι παίκτες τώρα, τέτοιου βεληνικού. Δεν γίνονται να γίνονται αυτά πράγματα. Και από του δύο, και από του τρει και από του τέσσερι.
0: Απαράδεκτο. Συγχαρητήρια τέλο πάντων στον Ολυμπιακό.
1: Τέλο πάντων.
0: Οκ, ήταν καλύτερος φέτος συνολικά. Αυτό το δείχνει το γεγονός ότι πήρε και την Ευρωλίγκα. Ήταν καλύτερος και στους τελικούς του πρωταθλήματος. Έστω και λίγο, με μικρή διαφορά, πήρε το πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια, πάμε παρακάτω. Τώρα η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να ζήσει πολύ μεγάλες στιγμές.
1: Έχω χαρεί πάρα πολύ, να ξέρεις.
0: Χθες είχαμε την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη από τους οπαδούς του Άρη, όπου πήγανε στο αεροδρόμιο χιλιάδες.
1: Λογικό δεν είναι, λογικό δεν είναι.
0: Βέβαια. Εντάξει, γιατί όπως και να το κάνουμε, ο Άρης είναι ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ. Αγαπήσαμε ξανά τον μπάσκετ.
1: Έτσι είναι. Εγώ
0: μέσα
1: από τον Άρη.
0: Από τον Άρη τη δεκαετία του 80.
1: Έτσι.
0: Με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τα άλλα παιδιά. Θυμάσαι και το τραγούδι που τραγουδούσε τότε από τον Άρη τη δεκαετία του 80.
1: Έτσι.
0: Με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τα άλλα παιδιά. Θυμάσαι και το τραγούδι που τραγουδούσε

0: πολύ.
1: Επιτέλους, να δούμε κι άλλες ομάδες.
0: Ένα ενδιαφέρον. Πρωτάθλημα με πέντε δυνατές ομάδες τουλάχιστον.
1: Και θα έχει ενδιαφέρον.
0: Βάζω και την ΑΕΚ μέσα.
1: Ναι. Ελπίζω λοιπόν έτσι, μακριά από την τοξικότητα, έτσι θα αρχίσει ένα ωραίο πρωτάθλημα να το παρακολουθούμε. Όχι,
0: αυτό που είπες, Αμαλία.
1: Αποκλείεται.
0: Αυτό βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Θα είναι μακριά από την τοξικότητα σίγουρα.
1: Λέει ο Στέλιος Ανδίτας, δεύτερο βίντεο που κυκλοφόρησε, ο Ναν ξεκίνησε όλο αυτό με το ξύλο. Τώρα τι να σου πω. Το είπε ο Ιωσήφ. Εγώ λέω ότι δεν είναι ωραίες εικόνες αυτές.
0: Τώρα με συγχωρείς, Αμαλία, γιατί την ευρειάζω.
1: Όχι,
0: με συγχωρείς γιατί την ευρειάζω. Σπέβδει ο ένας τώρα να δικαιολογεί τον άλλον.
1: Ακριβώς.
0: Ταυτίζεστε λοιπόν με αυτούς τους τύπους.
1: Συμφωνώ με τον Ιωσήφ.
0: Θέλετε να δικαιολογήσετε δηλαδή αυτούς τους τύπους, αυτό που βλέπετε. Είτε τον έναν είτε τον άλλον.
1: Κανέναν δεν δικαιολογώ. Κανέναν.
0: Τι να σας πω, ρε παιδιά. Αν θέλετε να το κάνετε αυτό, χάρισμά σας. Είχαμε και Μουντιάλ και έχουμε και Μουντιάλ, το οποίο συνεχίζεται, είναι και σε εξέλιξη. Είχαμε και ένα παιχνίδι τώρα τα ξημερώματα, η Σουηδία με την Τινησία. 5 γκολ έριξε η Σουηδία. Πολύ ωραίο παιχνίδι χθες το βράδυ, η Ολλανδία με την Ιαπωνία.
1: Ολλανδία δεν είναι καλή ομάδα.
0: Καλή ομάδα είναι, αλλά και οι Ιάπωνες είναι πολύ καλοί.
1: Ναι.
0: 2-2 ισοφάρισαν οι Ιάπωνες στο 89.
1: Α, τόσο καλή ομάδα έχουν εδώ.
0: Και ήταν εξαιρετικό
1: εγώ
0: παιχνίδι.
1: Εγώ γιατί την Αυστραλία άκουσα που κέρδισε την Τουρκία.
0: Ναι, 2-0 και ναι. Πολύ το χάρηκα.
1: Κι εγώ, γι' αυτό το πάω.
0: Αλλά Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2
1: ναι.
0: Και το σημαντικό ποιο είναι, δεν είναι η είδηση γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Αλλά είναι καλό να το αναφέρουμε κάθε φορά που συμβαίνει. Όταν τελείωσε το παιχνίδι λοιπόν, ναι. Ολλανδία-Ιαπωνία, οι Ιάπωνες φιλάθλοι που ήταν στις εξέδρες δεν έφυγαν, παρέμειναν, καθάρισαν εκεί όλο το κομμάτι της εξέδρας τους από τα ποτηράκια τους.
1: Οι Ιαπωνές. Ναι. Πάντα το κάνουν αυτό.
0: Από τα πλαστικά τους, από τις σημαίες κτλ. Και το παρέδωσαν ακριβώς όπως το πήραν. Για να το τονίζουμε.
1: Καλά
0: αυτό
1: το κάνει, το λες.
0: Μην το παρακάμπτουμε, είναι μια ωραία κίνηση που κάνουν πάντα οι Ιάπωνες φίλαθλοι αλλά και οι αθλητές στα αποδυτήρια.
1: Μπράβο. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε εδώ το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει τόσο πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
2: Καλή σας μέρα, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο «Μανιταρόπιτα».
0: Όχι, μη μας διαβάσεις τώρα τη «Μανιταρόπιτα» γιατί θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μετά η «Μανιταρόπιτα» μπορεί να περιμένει. Έχουμε και άλλα θέματα στην επικαιρότητα.

0: Real FM.
1: Η ώρα.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
8: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.

0: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.

0: Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό τα σημαντικότερα προβλήματα. 4 άτομα εντοπίστηκαν αμαθρακωμένα σε κοντέινερ σε οικισμό που διέμεναν σεισμοπληκτή στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την Παρασκευή στην Ελβετία η επίσημη τελετή υπογραφής. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Κίεβο και Χάρκοβο μετά από μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία τη νύχτα. Στις φλόγες τυλίχθηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4346-92.
2: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου, έπιπλα κύρους, ακτή Δημαίων 80.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
5: Οπτικά ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000.

0: ένας φίλος πήγε Ιαπωνία ταξίδι και μου λέει τέτοια καθαριότητα και σε δημόσιους χώρους, στις δημόσιες τουαλέτες, όπου και αν πήγε, στα εστιατόρια, σε μουσεία, όπου και αν, μου λέει Αμαλία, δεν υπάρχει. Δεν είναι πραγματικά. Και οι ίδιοι όμως.
1: Είναι η νοοτροπία τους.
0: Αυτό.
1: Έχει περάσει αυτό. Και το κάνουν, σου λέω, και οι αθλητές στα αποδυτήρια. Τώρα επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές, δηλαδή φτασμένοι, οι οποίοι και αυτοί αμείβονται αδρά. Και τους βλέπεις, τελειώνουν τα παιχνίδια και τα κάνουν μέσα λαμπίκο. Και το ίδιο κάνουν και οι φίλαθλοι στις εξέδρες. Και μπράβο τους, να τους αναγνωρίσουμε. Καλημέρα και στον Αλέξη. Να βλέπω, λέει, εκατομμυρίουχους παίκτες να πλακώνονται. Ή τους επιχειρηματίες προέδρους να το παίζουν αθώοι και εμείς να τρέχουμε για το μεροκάματο για να βγει ο μήνας. Όχι, δεν θα πάρω.
0: Μπράβο, Αλέξη μου.
1: Ούτε εγώ θα πάρω.
0: Μαζί
1: καλημέρα.
0: Ο Κώστας έχει εμπνευστεί από τον τύπο που με τα πείματα, με τις μπάμιες και τη μανιταρόπιτα. Δεν το έχουμε ακούσει ακόμα τη μανιταρόπιτα. Μια τυρόπιτα με κρούστα μου ξεσήκωσε τα μπούστα και ξεκίνησαν τα γούστα. Ριγέ του λούμπες ίσιοσαν και γίνανε φινίκια. Λουκάνικα στα πενερλή μπήκαν με μπινελίκια. Τι να κάνει μια μπάμια με στη δίαιτα τη λάμια. Μπέικο, ζαμπόν και λίπη, δώσ' μου. Να μου φύγει η λίπη με τα βούτυρα τη λούτσα μέσα στα καυτά τη γάνια. Τι είναι, τι παίρνετε πρωί-πρωί. Ο Κώστας εμπνεύστηκε από τον τύπο με τον ποιητή. Τον ποιητή. Με τις μπάμιες, με τη μαγιονέζα και τη μανιταρόπιτα.
1: Θα τα ακούσουμε όταν έρθει η ώρα μαζεμένα, γιατί η ψάλτη δεν έχει ακούσει τις μπάμιες.
0: Θα βάλεις και την διπλό το χτύπημα.
1: Κάνουμε, ναι.
0: Ωραία,
1: αφιέρωμα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ο Σιφ λέει ο Νίκος, ο Σάνσης, σε τι λυσασμένο γαβρομάγαζο δουλεύεις. Αχ, αχ, αχ.
1: Τι να κάνω, παιδιά, είναι πολύ. Είναι πολύ εδώ μαζεμένοι. Καλημέρα και στα Αρμενάκη. Είμαι, λέει, κατά της βίας από όπου και αν προέρχεται. Αλλά πείτε μου, λέει, σας παρακαλώ, ποια πρέπει να είναι η αντίδραση κάποιου όταν δέχεται επίθεση? Να γυρίσει, λέει, και το άλλο μάγουλο, να κάνει ότι κοιμάται, να το βάλει στα πόδια? Απαντήστε μου, σας παρακαλώ, γιατί μιλάω πολύ σοβαρά. Εάν αναφέρεσαι, λοιπόν, στο συγκεκριμένο περιστατικό ανάμεσα στους δύο αυτούς παίκτες, τον Αν

0: ψηφιακή, POS και σύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερα στο es1goretail.gr.
1: Ο καιρός, όπως έχετε διαπιστώσει και εσείς, είναι αίθριος, έχουμε λιακάδα, έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, γιατί το Σαββατοκύριακο δεν μπορώ να πω, είχαμε και δροσιά, είχαμε και λίγο αέρα και ήταν μια χαρά. Από σήμερα λέει ανεβαίνει η θερμοκρασία, πάμε για 33 άρια.
0: Εντάξει, πάντως δεν έχει κάνει πολλές ζέστες. Παρόλο που η Ευρώπη, στην Ευρώπη υπάρχουν χώρες που έχουν πραγματικά και παρατεταμένο καύσωνα. Εδώ είμαστε ακόμα δροσερά και το πρωί και το βράδυ. Και χθες το μεσημέρι ήταν καλά, 30-31, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Πάντως μέχρι στιγμής είναι ένα καλό καλοκαίρι, καλός ο Ιούνιος. Θερμοκρασιακά εννοώ.
1: Ναι, ναι, να σας πούμε ότι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στις 9 παρατέταρτο θα συνομιλήσουμε με τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, το καινούριο πρόγραμμα. Οπότε, αν θέλετε να μάθετε πληροφορίες, δώστε προσοχή αμέσως
0: σήμερα
1: μετά.
0: Ξεκινά.
1: Ναι, αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Προς το παρόν.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη μου.
2: Δεν με προάνοιγγειλε, δεν το περίμενα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εγώ σε προαναγγέλω, μην δίνεις σημασία, εσύ κάνε τη δουλειά σου, είσαι επαγγελματίας.
1: Α, εδώ είσαι Παναγιώτη, δεν σε είχα δει.
2: Εδώ είμαστε.
1: Έλα παιδί μου, πες τα, μην κομπιάζεις.
2: Ωραία. Ξεκινάμε ορθολογικά με την κίνηση. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλιμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το Πανηγυρικό Φάλιρο μέχρι τους κατάμεστους δρόμους προς το λιμάνι. Στο λιμάνι διδάσκεται και πόλο μετά την κατάκτηση του 4ου Champions League από τις γυναίκες. Ενημερώνουμε τώρα και τους οδηγούς. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Πειραιώ στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στον Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι και Σαριανή. Πάμε και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την πληρέστατη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, θα σε συναντήσουμε και τη δεύτερη ώρα.
0: Μπορώ να αλλάξω λίγο την. Γιατί έχω κάποια μηνύματα στο Messenger για τη σκαλά της εκπομπής, θα μου το επιτρέψεις.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, θα μιλούσαμε για τα καθάριστα οικόπεδα μετά τον κύριο Χριστοδουλίδη. Όμως, εγώ θα πω ότι δόθηκε μια παράταση στις 21 Ιουνίου. Ήταν σήμερα η τελευταία μέρα. Δεν έχουν γίνει πάρα πολλοί καθαρισμοί. Γιατί δεν βρίσκουν και, το εργατικό δυναμικό να το κάνει, ή είναι πάρα πολύ ακριβό. Πέρα από αυτό, θα μιλήσω για το δικό μου Δήμο. Και πραγματικά, τώρα θα πει ο Ιωσήφ πάλι. Και επειδή έχουν έρθει 10 μηνύματα στο Messenger, πραγματικά, αν αρπάξει κάπου στην περιοχή Διονύσου, Δροσιάς, εκεί κάτι, φωτιά, έχουμε καεί. Επειδή ο κύριος Τουρνάς, ο υπουργός πολιτικής προστασίας, πήγε λέει στον Διόνυσο χθες, νομίζω, ή το Σάββατο. Τα είδε αυτά. Ο Δήμος θα έκανε. Γιατί ο κόσμος εδώ στέλνει πραγματικά θορυβημένο στα μηνύματά του. Και έχω και τις φωτογραφίες. Έχει. Η Δήμαρχος εκεί έχει δει την κατάσταση, είναι ο Δήμος. Εάν. Ειλικρινά, υπάρχει ένας χώρος, χώρια όλα τα άλλα. Ιωσήφ, δεν κάνω πλάκα. Υπάρχει και φωτογραφία που είναι, ξέρεις, υπήρχαν ειδικοί κάδοι για παπούτσια, ρούχα. Ξέρεις τώρα. Αντί να τα πετάς, ρε παιδί μου. Και είναι όλα απ' έξω και είναι ένα σαν οικόπεδο μεγάλο και είναι όλα στιβαγμένα εκεί. Είναι ντροπή πραγματικά. Και αν υπάρχουν πρόστιμα για εμάς, αν δεν καθαρίσουμε το οικόπεδό μας για να είμαστε και υπεύθυνοι πολίτες και δημότες και να το κάνουμε, για τους Δήμους τι υπάρχει. Πραγματικά ο κόσμος είναι έξαλλος στην περιοχή. Είναι έξαλλος στην περιοχή, σου λέει, όπου και αν πας είναι τα ξερά. Μιλάμε για βουνά. Επειδή φτιάχνουν και κάτι πεζοδρόμια. Βγάζουν το πράσινο από τα πεζοδρόμια. Βάζουν κάτι έναν άλλο, κάτι πλάκες. Τα έχουν παρατήσει όλα μες στη μέση. Άμμο, ξύλα, αυτό πράγμα ποιος θα μαζέψει? Ξαφνά στα είδα, αυτό τον πήγαν εκεί να τα δει. Αναρωτιέμαι. Πάλι εμείς θα τα πληρώσουμε. Τα δικά μας σπίτια κινδυνεύουν. Εντάξει, ο Μπακετάκη γελάει, αλλά αυτό που λέω είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πραγματικά. Μπορεί στην Κεσαριανή, δεν ξέρω πώς είναι η κατάσταση, αλλά πραγματικά η κατάσταση. Και χθες κατέβηκα μέχρι τον Ροπό. Εκεί να δεις τι γίνεται. Εκεί να δεις τι
1: καλά,
0: γίνεται.
1: Καλά, φαντάζομαι ότι δεν είναι ο μοναδικός Δήμος που θα έχει τέτοια προβλήματα.
0: Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Ειλικρινά στο λέω, είμαι 10 χρόνια 12 στην περιοχή. Τέτοιο πράγμα και τέτοια αναισθησία δεν υπάρχει. Μακράν ο χειρότερος Δήμος Αττικής. Μακράν. Αλλά δεν είναι αυτό. Εγώ δεν τα έχω με κανέναν.
1: Όχι.
0: Δεν φταίμε, εμείς φταίμε για αυτά.
1: Όχι βέβαια.
0: Το ότι δεν μαζεύονται τα σκουπίδια, το ότι δεν γίνεται ανακύκλωση, το ότι παντού υπάρχει σκουπιδότοπος. Οι δρόμοι σπάμε τα αυτοκίνητά μας. Μέσα, παντού έργα χωρίς να τελειώνουν. Τρύπα στην τρύπα. Και άντε αυτά. Όλα αυτά.
1: Δήμαρχος είναι εκεί.
0: Ή δήμαρχος.
1: Είναι η δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Καλημέρα σε κυρία Δήμαρχο. Τι όνειρο να βλέπω χθες το βράδυ.
0: Όχι. Φταίμε κι εμείς όμως, γιατί όταν εγώ προσπάθησα να κινητοποιήσω τους δημότες και να πάμε κάτω από το Δημαρχείο και να φωνάξουμε, όλοι έλεγαν αχ, εγώ δεν θέλω να στοχοποιηθεί. Δεν μένει στην περιοχή. Άρα τα θέλει και εμάς, μην πω. Τα θέλει και εμάς, μην πω. Μπράβο, τώρα μην γκρινιάζετε. Μην γκρινιάζετε, όχι γκρινιάζουν τώρα στα μηνύματα. Μην γκρινιάζετε τώρα.
1: Τα πες.
0: Συγγνώμη, τα είπα.
1: Ωραία, διαφημιστικό διάλειμμα.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
6: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 και στο mindsummercamp.gr.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9, λοιπόν, μετά το ξέσπασμα της Αμαλίας νωρίτερα, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα που επιβεβαιώνουν αυτή την κατάσταση στο συγκεκριμένο Δήμο, αλλά όχι μόνο σε αυτό το Δήμο και σε άλλους Δήμους. Οπότε φανταστείτε τι γίνεται. Ναι, όλοι πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Είναι υποχρέωσή μας πλέον και να κάνουμε τη δήλωση, αλλά να κάνουν και άλλοι τη δουλειά τους. Να την κάνουν και οι Δήμοι.
1: Είδες πόσα.
0: Γιατί άμα είναι να το κάνουν οι πολίτες και οι Δήμοι να μην κάνουν τίποτα, είναι δωροάδωρο. Δεν κατάλαβα. Και το πρόστιμο γιατί πρέπει να μπαίνει μόνο στον πολίτη στην περίπτωση που δεν κάνει τον καθαρισμό ή που δεν κάνει τη δήλωση. Και λέει και ο προβοκάτορας, καλημέρα προβοκάτορα, ο Θεός με φύλαξε και μένω στα μαγευτικά κάτω πατήσια και όχι στο μαρτυρικό Διόνυσο.
1: Και στη μαρτυρική δροσιά θα έλεγα εγώ. Εντάξει. Και δεν κάνω, Αριστοτέλη μου, το διαβάζω το μήνυμά σου, εντάξει. Απλώς αυτό δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά τον κόσμο που μένει σε όλη αυτή την περιοχή.
0: Από την άλλη, όπως σας λέγαμε και πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα, έχουμε αυτό το νέο πρόγραμμα για την ανακαίνιση κατοικίας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, ένα νέο πρόγραμμα το οποίο έρχεται και για το οποίο έχουμε ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Και επειδή εμείς δεν είμαστε ειδικοί, ζητήσαμε από τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, να μας δώσει τις πληροφορίες, τις απαραίτητες για αυτό το νέο πρόγραμμα, για να ξέρετε κι εσείς πώς μπορείτε να ωφεληθείτε. Κύριε Χριστοδουλίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Καλημέρα σε εσάς στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, τι συμβαίνει με αυτό το νέο πρόγραμμα, για πείτε μας λίγο δύο λόγια.
2: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα, όπως είχε προαναγγελθεί κιόλας, για αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να εντάξουν την κατοικία τους στο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικίας. Σήμερα γίνονται οι αιτήσεις που αφορά την επιλεξιμότητα της κατοικίας. Θα ήθελα λίγο να επισημάνω το εξής, ότι αν η κατοικία δεν επιρρεί τις προϋποθέσεις του προγράμματος, δεν θα μπορέσει να ενταχθεί και δεν θα εκδοθεί η βεβαίωση επιλεξιμότητας. Σήμερα εκδίδονται οι βεβαίωσεις. Στη συνέχεια, αρχές Σεπτεμβρίου περίπου, θα γίνουν οι αιτήσεις προκειμένου να προχωρήσουν οι ενδιαφερόμενοι τα επόμενα βήματα.
1: Άρα, έως 31 Αυγούστου, οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να εκδώσουν την βεβαίωση επιλεξιμότητας.
2: Σωστά, σωστά.
1: Και η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Το λέω λίγο για τους ακροατές μας.
2: Δεν ξέρω αν είναι.
1: Αυτό
2: πρώτη,
1: είναι, έτσι είναι. Πρώτη.
2: Ναι, πρώτη. Εντάξει, 1η Σεπτεμβρίου, ωραία, εγώ είπα αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, μια χαρά. Ναι, άλλη μόνο.
2: Λοιπόν, απλά πρέπει να πούμε το εξής. Ότι πριν ξεκινήσει κάποιος ενδιαφερόμενος την υποβολή των αιτήσεων και ειδικά της επιλεξιμότητας κατοικίας, καλό είναι να είναι σίγουρος το 100% ότι το ακίνητό του δεν έχει πολυοδομικές παραβάσεις. Αυτό πολλοί δεν το ξέρουν. Νομίζω σου λέει, εγώ αγόρασα ένα σπίτι το οποίο το πήρα από το μηχανικό και δεν έχω κάνει καμία παρέμβαση πολυοδομική ώστε να αλλάξω τα στοιχεία της δόμησης. Αυτό θέλει λίγο προσοχή. Καλό είναι να έρθει ένας μηχανικός να ελέγξει, γιατί πρέπει να βγει η ηλεκτρονική ταυτότητα του ακινήτου, που σημαίνει η ηλεκτρονική ταυτότητα του ακινήτου, αν υπάρχει πολυοδομική παράβαση, έστω και μία μικρή, δεν μπορεί να εκδοθεί. Άρα πρέπει να τακτοποιηθούν οι παραβάσεις σύμφωνα με τους νόμους τακτοποίησης και στη συνέχεια. Αυτό το λέω έτσι για ενημερωτικά, γιατί πολλοί ξαφνικά βρίσκονται στη δυσάρεστη κατάσταση να τους ανακοινωθεί ότι το ακίνητο δεν μπορεί να προχωρήσει για αυτό το λόγο. Όπως επίσης θα πρέπει ενεργειακά να είναι σε μία τέτοια κλάση, ώστε να μπορεί να ενταχθεί το ακίνητο από γάμα και κάτω, δέλτα, έψιλον, ζήτα, ήτα, για να μπορεί να πληρεί και αυτό το κριτήριο, πέραν των τετραγωνικών που πρέπει να είναι κάτω από 120 τετραγωνικά για το γενικό πληθυσμό, κάτω από 150 τετραγωνικά για αυτούς οι οποίοι είναι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι κλπ. Και επίσης θα πρέπει η άδεια οικοδομής να είναι μέχρι 31 12 του 1990. Δεν εντάσσονται ακίνητα με άδεια μεταγενέστερη του 31 12 του 1990.
0: Οπότε αυτό μιλάμε για παλαιότερα ακίνητα, έτσι.
2: Ναι.
1: Και
2: ναι.
1: Κλειστά ακίνητα ή και αυτό που είναι, δηλαδή που μένει.
2: Και κλειστά, θα πρέπει να είναι καταρχήν 2 χρόνια κλειστά το ακίνητο, το οποίο θα αποδεικνύεται από 2 πράγματα. Και από το Ε2, αλλά ακόμα και από την κατανάλωση του ρεύματος. Θα πρέπει να είναι μέχρι 50 κιλοβατόρες τα 2 χρόνια η κατανάλωση, δηλαδή να έχεις ένα ψυγείο, ας πούμε, να μην το έχεις βγάλει ποτέ από την πρίζα, για παράδειγμα. Ή αλλιώς θα πρέπει να έχει γίνει διακοπή. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα 2 στοιχεία, το ακίνητο δεν θεωρείται, επειδή το λέω εγώ, ότι είναι κλειστό, έτσι. Αυτό να το εξηγήσουμε. Και φυσικά υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια για να ενταχθεί κάποιος σε αυτό το πρόγραμμα. και τα ποσοστά επιδότησης διαφέρουν από κατηγορία σε κατηγορία. Το ποσοστό επιδότησης είναι έως και 70% σε 18.000 ευρώ.
0: Μπορείτε να επαναλάβετε, κύριε Χρυσοδουλίδη, γιατί είχαμε μια διακοπή για τα, για τα εισοδηματικά κριτήρια. Μάλλον για τη χρηματοδότηση, συγγνώμη, επειδή είχαμε μια διακοπή. Πάλι το χάσαμε.
1: Ναι.
0: Δεν βοηθάει λοιπόν η τηλεφωνική γραμμή. Στο κρίσιμο σημείο για τη χρηματοδότηση τον χάσαμε τον κύριο Χρυσοδουλίδη. Ακούω πάντως πολύ καλά λόγια για αυτό το νέο πρόγραμμα.
1: Ναι, πάντως να ξέρουμε ότι βεβαίως η επιλεξιμότητας δεν σημαίνει έγκριση, ότι οι αιτήσεις θα γίνουν σταδιακά και με προτεραιότητες, ότι το κτίριο πρέπει να έχει οπωσδήποτε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, δύο πολύ κρίσιμα δικαιολογητικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και επίσης προσοχή για τις κλειστές κατοικίες απαιτείται πλήρης κυριότητα ή επικαρπία σε ένα ποσοστό τουλάχιστον κατά 50%. Επίσης, όσα χρησιμοποιούνται ως βραχυχρόνια μίσθωση δεν μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα και σωστά δεν μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα. Εν τω μεταξύ, η επιδότηση δεν σημαίνει ότι μπήκαν τα χρήματα στο λογαριασμό μου και τα κάνω ό,τι θέλω. Μπαίνουν σε ένα δεσμευμένο λογαριασμό και αποδεσμεύονται σταδιακά αναλόγως με το πώς προχωρούν οι εργασίες και έτσι θα πάρεις τα χρήματα.
0: Για πάμε στον κύριο Χρυσοδουλίδη, μας ακούτε τώρα.
2: Ναι, σας ακούω. Θα ήθελα να προσθέσω το εξής, ότι οι εργασίες πιστοποιούνται από τον ελεγκτή δόμησης και όσον αφορά το κομμάτι της ανακαίνησης, δηλαδή ανακαινίζω το μπάνιο.
0: Δεν βοηθάει.
2: Ναι, μ' ακούτε?
1: Προσπαθούμε.
0: Με προβλήματα.
2: Ναι, λέω ότι πρέπει να πιστοποιηθούν όλες οι εργασίες ανακαίνησης από τον ελεγκτή δόμησης και όλες οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης από τον ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος θα εκδώσει και το δεύτερο ενεργειακό πιστοποιητικό που θα φαίνεται, θα αποδεικνύεται ότι έχει μια ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον. Δηλαδή από Γ να έχει γίνει, ας πούμε, για παράδειγμα Β. Θέλει λίγο προσοχή.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Επίσης, λέγαμε εκεί για τα εισοδηματικά κριτήρια, για αυτούς οι οποίοι έχουν εισοδήματα έως 25.000 ευρώ για τον άγαμο και έως 35.000 για τον έγαμο χωρίς παιδί. Εν τω μεταξύ, κάθε ένα παιδί προστίθεται και το ποσό των 5.000 ευρώ. Ναι, οπότε αυτοί έχουν μια επιδότηση της τάξης του 70%, ενώ η προηγούμενη κατηγορία που έχει χαμηλότερα εισοδήματα στο 80%. Το ποσοστό επιδότησης μπορεί να φτάσει και μέχρι το 95%, διότι στο γενικό ποσοστό επιδότησης προστίθεται και ένα 5% για κίνητα που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές ή σε νησιωτικές περιοχές και άλλο ένα 5% για τρίτεκνες, πολύτεκνες, μονογονεϊκές οικογένειες. Αυτό το λέω για να ξέρουν και οι φίλοι ακροατές ότι μπορεί να αυξηθεί έως και 95% των σχεδόν όλο το ποσό μπορεί να το πάρεις από το πρόγραμμα. Δίνεται προκαταβολή 60%, προκαταβολή 60% με το καλημέρα, αυτό να το πούμε. Οπότε μπορείς να ξεκινήσεις, είναι 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο η ανακαίνιση και είσαι υποχρεωμένος ένα 60% με 80% να κάνεις ανακαίνιση και ένα 40 έως 20% να κάνεις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Πρέπει να τηρηθεί και αυτή η αναλογία. Αν δεν μπορείς να κάνεις μόνο ανακαίνιση, δηλαδή να αλλάξω πλακάκια, ντουλάπες, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, αν δεν κάνω και μια ήπια ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρυσοδουλίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Δύο πράγματα μόνο να προσθέσω. Ότι για να πάρεις το 60% ως προκαταβολή, θα πρέπει να έχεις ήδη καταβάλει μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε προμηθευτές, αναδόχους κτλ. Το 40% εσύ. Για να πάρεις το 60% και να ανοίξει προκαταβολή το 60%. Και επίσης ότι αυτά τα κτίρια και τα σπίτια θα είναι ή για ιδιοκατοίκηση, είτε για να το βγάλεις στην αγορά με σταθερό ενοίκιο για 3 χρόνια.
0: Για 3 χρόνια τουλάχιστον.
1: Μετά, αν έχεις παραβιάσει τους όρους του προγράμματος, πρέπει να επιστρέψεις τα χρήματα πίσω. Άρα είναι είτε ιδιοκατοίκηση, δηλαδή να μείνω εγώ, είτε σταθερό ενοίκιο για 3 χρόνια.
0: Μάλιστα. Οπότε από σήμερα ανοίγει πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις
1: επιλεξιμότητας.
0: Ακριβώς.
1: Που δεν σημαίνει πάντοτε εγκρίνονται.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά μέχρι από 1η Σεπτεμβρίου ανοίγουν οι αιτήσεις.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
7: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Αυτό ήταν. Επιστροφή.
1: Κάθος Μεσογείων από Χολαργό στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κατεχάκη Ποσειδώνος Αθηνών και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Την Παρασκευή στην Ελβετία έχει προγραμματιστεί επίσημη τελετή υπογραφής. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού της Τεχεράνης και πλήρη επαναλειτουργία των στενών Τορμούζ από την Παρασκευή, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα, ανέφερε ο Ιρανός αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 άτομα εντοπίστηκαν απανθρακωμένα σε κοντέινερ σε οικισμό που διέμεναν σεισμοπληκτή. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα σε Κίεβο και Χάρκοβο της Ουκρανίας. Στις φλόγες τυλίχθηκε ιστορικός καθεδρικός ναός της πρωτεύουσας. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 95%. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην Ομόνοια έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε τα μεσάνυχτα.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Τερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Τερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Τερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις, άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 και 32 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά.
11: Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
12: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
13: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
14: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
13: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
14: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
13: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
14: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
13: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
14: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
15: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: 8 στον Real FM 97,8 σε εορταστική ατμόσφαιρα σήμερα εδώ με τη Αμαλία Κάτζου. Γιορτάζουμε την συμφωνία που υπάρχει πλέον μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Αλλά ας κρατήσουμε και μία πισινή μέχρι την Παρασκευή που είναι να πέσουν οι υπογραφές. Αλλά από φαίνεται μέχρι τώρα οδηγούμαστε σε οριστική συμφωνία. Βέβαια, άκουγα πληροφορίες, Αμαλία, τώρα κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων ότι ο Νετανιάχου επιδιώκει συνάντηση με τον Τραμπ. Πάει να βάλει το χεράκι του πάλι για να ανατρέψει τη συμφωνία.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί σε αυτή τη φάση, έτσι όπως είναι το κλίμα.
0: Ναι. Πάντως προς το παρόν, παιδιά, έχουμε συμφωνία. Χαρείτε το. Φαίνεται ότι τελειώνει ο πόλεμος, ανοίγουν τα στενά του Ορμούς και θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα τους επόμενους πολλούς μήνες. Γιατί μη φανταστεί κανείς ότι τα πράγματα θα αλλάξουν από τη μία ημέρα στην άλλη. Τα αθλητικά δρόμενα τα παρουσιάσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Είπαμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπάσκετ. Είπαμε συγχαρητήρια στα κορίτσια του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Champions League στο πόλο γυναικών. Έχει τίποτα άλλο να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό?
1: Όχι,
0: όχι, τα είπαμε όλα, έτσι.
1: Ναι, τα είπαμε, ναι.
0: Λέω μήπως μου ξεφεύγει κάτι. Και για το Μουντιάλ τα είπαμε. Και για τον Άρη φυσικά και την έλευση του Βασίλη Σπανούλη που αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία. Και βέβαια, σε συνεργασία με τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη, η Αμαλία μας παρουσίασε νωρίτερα και το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας.
1: Πολύ σημαντικό πρόγραμμα που ξεκινάνε οι αιτήσεις από σήμερα, οι αιτήσεις για την επιλεξιμότητα, και μετά θα έρθουν οι κανονικές αιτήσεις από 1η Σεπτεμβρίου. Είπαμε ότι είναι κυρίως αφορά κλειστά ακίνητα ή ακίνητα που θα είναι για διοκατοίκηση ή για το ενίκιο σταθερό, να το νοικιάσεις σταθερό για 3 χρόνια. Είπαμε ότι για να πάρεις την προκαταβολή του 60% πρέπει να έχεις βάλει σε τραπεζικό λογαριασμό το 40% σε προμηθευτές και όχι προμηθευτές και οτιδήποτε άλλο. Και επίσης ότι δεν μπαίνουν και θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα έτσι ότι να είναι. Μπαίνουν σε δεσμευμένο λογαριασμό και αποδεσμεύονται σταδιακά ανάλογα με το πώς προχωρούν οι εργασίες.
0: Για τα καθάριστα οικόπεδα, ακούσατε, έχει δοθεί παράταση για μία εβδομάδα ακόμη. Βέβαια, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και σε πολλούς δήμους. Όχι μόνο από πολίτες οι οποίοι δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους, αλλά κυρίως από δήμους οι οποίοι δεν έχουν κάνει αυτά που πρέπει, ώστε να μαζέψουν τα καθαρισμένα και να τα πάνε σε χώρους όπως έχουν διαμορφωθεί και τα έχουν αφήσει μέσα στη μέση του δρόμου. Οπότε αν τυχόν χτύπα ξύλο έχουμε καμία πυρκαγιά, θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Τα παρουσίασε αναλυτικά και πολύ παραστατικά η κυρία Κάτζου στην προηγούμενη ώρα. Τώρα, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχθης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
1: Τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυμένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Βέβαια, η μέρα δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, καθώς είχαμε μια τραγική είδηση η οποία έγινε γνωστή από την περιοχή της Κόνιτσας, εκεί όπου 4 ηλικιωμένα αδέλφια βρήκαν τραγικό θάνατο όταν το κοντέινερ που διέμεναν τυλίχθηκε στις φλόγες στα ξημερώματα. Την είδηση μετέδωσε εδώ νωρίς το πρωί ο Θεοδόσης Πάνου στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη και της Στεφανίας Κασίμη. 4 ηλικιωμένα λοιπόν αδέλφια, 69, 75, 83 και 88 ετών, οι οποίοι ζούσαν, λέει, στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια μετά τον μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Είναι ένας οικίσκος λοιπόν για σεισμόπληκτους. Πριν από 30 χρόνια λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι,
1: και δεν είχαν ηλεκτρικό,
0: εγκαταστάθηκαν σε αυτό το σπίτι. Και τώρα γίνονται οι έρευνες φυσικά από το ανακριτικό της πυροσβεστικής για να διαπιστωθεί η αιτία που ξέσπασε η πυρκαγιά. Πάντως είναι όχι απλά τραγική είδηση, είναι απίστευτη, έτσι. Τέσσερις άνθρωποι ηλικιωμένοι απανθρακώθηκαν σε ένα κοντέινερ στο οποίο ζούσαν 30 χρόνια μετά το σεισμό της Κόνιτσας. Πραγματικά δηλαδή δυσκολεύεται να το συλλάβει.
1: Είναι απίστευτο, απίστευτο.
0: Δεν αποκλείεται λοιπόν το δεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από κερί ή καντήλι που άναβαν οι ηλικιωμένοι για να έχουν λίγο φως. Σύμφωνα λέμε πληροφορίες που διαβάζουμε στο real.gr, παλαιότερα είχε επιληφθεί και η κοινωνική πρόνοια για καθαρισμό του κοντέινερ. Τώρα, ό,τι και αν διαπιστωθεί, είναι αργά. Δυστυχώς, τέσσερις ηλικιωμένοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Έτσι ξεκίνησε η ημέρα σήμερα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε, θα πρέπει να πάμε παρακάτω και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, έτσι όπως τα έχουμε σταχυλογήσει εδώ με την Αμαλία. Προεκλογική περίοδος.
1: Χαμός
0: και
1: γίνεται.
0: Επίσημα πλέον. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός μπορεί να λέει για εκλογές την άνοιξη του 27.
1: Ναι, το έχει πει πάρα πολλές φορές τελευταία.
0: Αλλά τον βλέπω όλο περιοδίες, ομιλίες. Πήγε στη Ρόδο.
1: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο.
0: Κανονικά, ναι. Γιατί όποτε και να γίνουν εκλογές, ο τελευταίος χρόνος είναι χρόνος.
1: Εγώ δεν βλέπω μόνο τον Πρωθυπουργό, βλέπω και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς.
0: Ναι, όλοι.
1: Στο Ήλιο σήμερα το πρωί ο κύριος Ανδρουλάκης. Στη Νίκαια το βράδυ, το τώρα μιλάμε, είναι αυτό τώρα μιλάμε του Αλέξη Τσίπρα, με τους νέους και όχι μόνο, με τους δημότες, τους πολίτες. Όλοι γυρίζουν τις γειτονιές της Αττικής.
0: Στο Περιστέρι σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος.
1: Το ξέχασα τον κύριο Κουτσούμπα, βέβαια. Χόρεψε ένα ζεμπέκικο. Τον είδα.
0: Το φεγγάρι μάγια μου κάνει.
1: Το φανταστικό.
0: Ναι.
1: Ζεμπέκικο, παραδικό. Πραγματικά. Μπράβο στο γραμματέα.
0: Όντως. Και η κυρία Καριστιανού. Έχει κάποια εκδήλωση πολιτική.
1: Είχε μια εκδήλωση την Παρασκευή, αλλά ακυρώθηκε στο.
0: Αυτή ήταν στο Δικηγορικό Σύλλογο.
1: Ναι, δεν έγινε.
0: Αυτή δεν έγινε, αλλά σήμερα έχει πολιτική εκδήλωση. Μάλιστα. Και η κυρία Καριστιανού. Γενικά πυκνώνουν τις περιοδίες τους οι πολιτικοί αρχηγοί, γιατί όπως είπαμε, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και επίσημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν βρέθηκε στη Ρόδο.
2: Θα θέσουμε σε κίνδυνο όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει με πειραματισμούς τους οποίους δοκιμάσαμε στο παρελθόν, ή θα εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση η οποία παρά τα όποια λάθη της αναντήρητα έχει πάει τη χώρα μπροστά, έχει μεγαλώσει την Ελλάδα. Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
0: Για άλλη μια φορά λοιπόν το επανέλαβε ο Πρωθυπουργός μετά και τη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου την Πέμπτη στον Αντένα, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Και μάλιστα νωρίτερα σε άλλη τηλεοπτική του εμφάνιση είχε πει: βάλτε και φουτεράκι, γιατί θα γίνουν άνοιξη οι εκλογές το 2027. Εκεί στη Ρόδο έστειλε και το μήνυμα σχετικά με την ασφάλεια που πρέπει να νιώθουν οι πολίτες. Λέει ότι χρέος μου είναι να κρατήσω την πατρίδα ασφαλή και εσείς εδώ στα σύνορα θα πρέπει να αισθάνεστε ασφαλείς. Και επανέλαβε λοιπόν ότι οι εκλογές θα γίνουν, όπως ακούσαμε, την άνοιξη του 27.
2: Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι βλέπω ήδη να έχουν λαχανιάσει.
0: Ποιοι έχουν λαχανιάσει? Ποιοι δεν αντέχουν το μαραθώνιο?
1: Ναι.
0: Ποιοι δεν αντρέχουν τους δρόμους αντοχής?
1: Μα όλοι πάνε, γιατί δεν αντέχουν?
0: Δεν ξέρω, έτσι λέει ο Πρωθυπουργός. Τι να σου πω. Εμείς λέει είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι λέει λαχανιάζουν. Από εκεί και πέρα, ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Να πω ότι την Τρίτη θα πάει στη Δυτική Αττική ο Κυριάκος, αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άλλη μια περιοχή έτσι και λαϊκή περιοχή, θα βρεθεί εκεί.
0: Νομίζω ότι μέχρι και τα μπάνια του λαού.
1: Κάτσε
0: δηλαδή,
1: να δούμε,
0: και...
1: γιατί λέει ότι θα είναι στο Μαξίμου τον Αύγουστο.
0: Τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, νομίζω ότι θα έχουμε πολλές.
1: Μην έχουμε τα μπάνια του λαού και περιοδίες δίπλα.
0: Δεν νομίζω.
1: Εκεί. Καλά, για να δούμε.
0: Θα πρέπει και λίγο να κάνουμε ένα διάλειμμα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και από τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, ξεκινάμε
1: έτσι.
0: Αυτό βλέπουμε, τρώμε κάτι και συνεχίζουμε. Ναι. Πάμε και στον Αλέξη Τσίπρα, τον πρόεδρο πλέον, τον αρχηγό της ΕΛΑΣ, όχι της ελληνικής αστυνομίας, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ο οποίος μίλησε στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου.
3: Ο θεριστής έρχεται.
1: Μα έχεις φαγωθεί από ήρθε.
0: Μ' αρέσει ο θεριστής, μ' αρέσει.
1: Μα ήρθε ρε παιδί μου, τελείωσε.
0: Ήρθε. Λοιπόν, εκεί είπε πάρα πολλά ο Αλέξης Τσίπρας. Πρώτα απ' όλα απάντησε σε αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός, ότι του έχουν πάρει τρεις φορές το δίπλωμα. Και ότι κανονικά δεν θα πρέπει να οδηγήσει πάλι αυτοκίνητο. Απάντησε και ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν με ανάλογο παράδειγμα.
3: Οδηγώ και μηχανή και αυτοκίνητο, ακόμα και ταχύπλο. Δεν ξέρω ποια από όλα τα δίπλωμα μου έχουν πάρει. Κοιτάξτε, εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ποιος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Συνεπώς, αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι δεν θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνά τα 7 χρόνια.
0: Έχουμε μπει, όπως καταλαβαίνετε τώρα, στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έτσι, παίρνουμε διπλώματα, ποιος θα οδηγήσει αυτοκίνητο, ποιος θα οδηγήσει
1: μηχανή. Μπήκα και τα πατίνια, ποιος στην κουβέντα.
0: Και τα παιδιά, με τα πατίνια προσοχή, γιατί είχαμε και τα τελευταία προβλήματα. Θα πρέπει να φοράμε και κράνος, θα πρέπει να έχουμε και συγκεκριμένη ταχύτητα.
1: Τώρα δεν ήθελα να το πω, αλλά γενικώς, επειδή ακούω και διαβάζω και παρακολουθώ, κυρίως όσον αφορά το οικονομικό πρόγραμμα των κομμάτων.
0: Ναι.
1: Πολύ πράγμα, πολύ δίνουν, ρε παιδί μου. Ο ένας θα δώσει μέχρι 24 δωρεάν σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο άλλος σε όλους δωρεάν.
0: Έχει μεταφορά. Αρχίσει μια πλειοδοσία, είναι η αλήθεια.
1: Να το προσέξουμε αυτό. Επειδή αυτό τώρα, θέλει λίγο προσοχή. Απλώς το λέω.
0: Δίνεις πάσα.
1: Γιατί το έχουμε βρει μπροστά μας αυτό. Λοιπόν, και βεβαίως τι λένε κάποιοι, πώς το κοστολογείς το μέτρο και πού θα τα βρεις. Γιατί κάπως έτσι θα πάει η συζήτηση. Ναι, μαζί, πού θα τα βρεις τα χρήματα. Και δεν λέω, μιλάω για τον κύριο Τσίπρα, μιλάω γενικότερα. Πού θα τα βρεις να κάνεις αυτό. Από πού, γιατί κάτι πρέπει να αυξήσεις. Φόρο, δεν μπορεί. 4 δισάκια είναι αυτά. Δεν είναι λίγο, 4 δις.
0: Ποια είναι τα 4 δις.
1: Δεν είναι 4 δις τα δρομολόγια, τα δωρεάν στα μέσα μαζική μεταφορά.
0: Ακούω, δεν ξέρω.
1: Κάπως έτσι άκουσα. Και δεν είναι 4, είναι 2,5. Είναι 3. Έτσι άκουσα.
0: Δεν ξέρω. Κάτσε, περίμενα να τα βάλουμε κάτω τα πράγματα με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, ο πρώτος που έκανε πρόταση για τα μέσα μαζικής μεταφοράς ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ως 24 ετών.
0: Και θα ακούσουμε και την κοστολόγηση.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν, Νίκος Ανδρουλάκης, η δική του πρόταση.
4: Ο Πασόκ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το μέτρο αναλύσαμε και κοστολογήσαμε, η αξία του είναι 30 έως 35 εκατομμύρια.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει, εμείς το έχουμε κοστολογήσει, είναι 30 με 35 εκατομμύρια για νέους έως 24 ετών Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Για δωρεάν μετακινήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου.
3: Να κάνουμε την δημόσια μετακίνηση δημόσιο δικαίωμα. Δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπηδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Σε όλους. Σε όλους. Πλην των τουριστών. Αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος γύρω στα 200-250 εκατομμύρια Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είναι χαμηλό, είναι σχεδόν το 1 τέταρτο των διάφορων πας που δίνει ο κ. Μητσοτάκης.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας λέει σε όλους. Όχι τώρα νέος 24 ετών, όπως λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, για όλους πλην των τουριστών, και έχει λέει ένα κόστος γύρω 200 με 250 εκατομμύρια. Εκεί κοντά. Πάνω κάτω, τώρα δεν ξέρω ακριβώς πόσο.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Και έρχεται και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και πρώην υπουργός μεταφορών.
0: Και πρώην υπουργός μεταφορών και απαντάει.
5: Σε ιδεολογικό επίπεδο, εγώ θέλω να σας απαντήσω το εξής. Δεν υπάρχει δωρεάν στην πολιτική. Κάποιος το πληρώνει. Εδώ λοιπόν η πρόταση και των δύο κομμάτων, η μία όπως είπατε πιο σεμνή, η άλλη πιο μαξιμαλιστική, στην πραγματικότητα λέει μετακυλήστε το κόστος σε κάποιους άλλους. Σε αυτούς που πληρώνουν εισιτήριο στη μία περίπτωση ή σε αυτούς που πληρώνουν γενικά φόρους στη δεύτερη περίπτωση. Άρα το δωρεάν, να προσέχουμε λίγο εμείς οι πολιτικοί πώς το λέμε, διότι δωρεάν σημαίνει κάποιος πληρώνει. Και προκειμένου το κόστος πάει σε φορολογούμενους.
0: Αρχίσαμε λοιπόν, μπήκαμε προεκλογική περίοδο και θα ακούσουμε πάρα πολλά. Το θέμα είναι ότι εγώ θυμάμαι ότι όλα τα προγράμματα των κομμάτων θα πρέπει να κατατεθούν και να κοστολογηθούν από το ελεκτικό συνέδριο.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν έχει αποφασιστεί.
1: Έτσι έχει αποφασιστεί.
0: Άκουσα όμως μία επισήμανση που πιστεύω ότι είναι σωστή, γιατί την άκουσα κοστολογηθούν από το ελεκτικό συνέδριο.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν έχει αποφασιστεί.
1: Έτσι έχει αποφασιστεί.
0: Άκουσα όμως μία επισήμανση που πιστεύω ότι είναι σωστή,

0: όταν θα έρθει η ώρα για να δούμε ποιο είναι πραγματικά το κόστος. Αν κάποια λοιπόν θα γλιτώσουν αυτή τη βάσανο, είναι άλλο θέμα. Γιατί για παράδειγμα η Ελλάς δεν έχει βουλευτές, ούτε θέλει να έχει βουλευτές. Έτσι, όπως και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού επίσης δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Τι σου λέω τώρα, εδώ έχει μπει Παναγιώτης Βολάνιος, κάθε δίπλα μου, περιμένει να πει πάλι για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι,
0: έλα Παναγιώτη Βολάνιε, πρόσεξε τι θα πεις, δεν σε βλέπω καλά αυτό το καλοκαίρι.
2: Καλημέρα και πάρα καλή εβδομάδα. Την κίνηση θα πω για τον Ολυμπιακό.
0: Α, εντάξει, okay.
2: Παραλιακά θα ξεκινήσω δικαίως και αυτή την ώρα. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου. Και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Φάληρο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Από Σάββατο απόγευμα δεν μειώνεται εκεί η κίνηση. Δεν ξέρω αν με γνωρίζετε εσείς το λόγο.
0: Μπα.
2: Okay. Προχωράμε. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην Κάφοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλαιο και στην Άνοβα από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Ουρές οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, στην Άνδο της Αρδιτού, στις Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και σε σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και από Φυσίο μέχρι Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβα ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου από το Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς και στην Αττική Οδό, με καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 10-15 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών οι καθυστερήσεις.
0: Ο αδερφάκι μου δεν είναι αυτό το μικρόφωνο.
1: Μας πέθανε σήμερα.
0: Μας πέθανε στους κόμβους πάλι.
2: Από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Τα πες.
2: Τα πα.
0: Μπράβο.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
2: Πάρε Στρώμα.
1: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
2: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
1: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
3: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
4: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
3: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
7: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας.

0: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Χελμούς Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts. Τρεις σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets. Υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.

0: Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί σε πραγματικό χρόνο. Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Το μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός παραμένει το μποτιλιάρισμα σε κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ανακοίνωσε οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία η επίσημη τελετή υπογραφής. Περισσότερα στο real.gr. 4 άτομα εντοπίστηκαν απαθρακωμένα σε κοντέινερ σε οικισμό που διέμεναν σεισμόπληκτη στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Κίεβο και Χάρκοβο μετά από μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία τη νύχτα.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.

0: Μεσκολάντο μπολέριο τσατσάκι βομπρουλιά τορέρο.
1: Και μπορεί το τραγούδι να λέει τορέρο και να παραπέμπει σε Ισπανία. Ο ερμηνευτής όμως είναι ο Ρενάτο Καροζόνε, ο σπουδαίος αυτός Ιταλός. Και εμένα το μυαλό μου πηγαίνει στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Η κλήρωση του οποίου θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Εκεί λοιπόν θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 6 ημέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 ημέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή, είναι 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό την Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTher με AI, με τεχνητή νοημοσύνη και ενεργειακή κλάση A3+. Περισσότερες πληροφορίες στο mytherm.gr για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητας. Και βέβαια τα σπουδαία δεν τελειώνουν, καθώς τρίτο δώρο του διαγωνισμού 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα 2 και 20 το μεσημέρι για να ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. Τσα-τσα-τσα. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή και να πάρετε και το δώρο εκεί τις 6 ημέρες στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί λοιπόν θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλά ταξίδια.
2: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
3: Καλή σας μέρα, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο «Μανιταρόπιτα».
1: Έχει φαγωθεί ο άλλος, θέλει να πει τη «Μανιταρόπιτα». Να τελειώνουμε. Μετά τις μπάμιες λοιπόν έχουμε και τη «Μανιταρόπιτα», είναι ο ποιητής αυτός που έχει αγαπήσει τούτη εδώ η εκπομπή.
3: Την τελευταία φορά που σε είδα μιλούσες στο τηλέφωνο, μιλούσες για μια «Μανιταρόπιτα». Ένιωσα τότε την ανάγκη να σου ρουφήξω το λαιμό, αλλά με νίκησε στα σημεία η μανιταρόπιτα.
1: Το νίκησε στα σημεία.
2: Δεν μπορώ.
1: Η μανιταρόπιτα δηλαδή... το νίκησε. Τι να κάνουμε, τον κέρδισε η μανιταρόπιτα, ρε παιδί μου. Άμα σ' αρέσει η μανιταρόπιτα,
2: ναι.
1: Δηλαδή και έχει να διαλέξει απέναντι σε ένα λαιμουδάκι. Ωραίο. Έτσι,
2: θα πας στη μανιταρόπιτα.
1: Θα πας στη μανιταρόπιτα.
2: Μάλιστα.
1: Γούστα είναι αυτά.
2: Τι να πω, εγώ περιορίξω σκολοκυθόπιτα. Δηλαδή μανιταρόπιτα.
1: Εσύ στη μανιταρόπιτα σίγουρα, εσύ δεν υπήρχε περίπτωση.
2: Εγώ.
1: Oh.
2: Ναι, φυσικά, γιατί καλά. Εγώ δεν κρύβω, μου αρέσει το φαγητό.
1: Εκεί θέλει να είναι χορτάτη, κάτσε. Δεν μπορεί, ρε παιδιά. Δηλαδή χωρίς μανιταρόπιτα, χωρίς το κρεατάκι της και τα λοιπά. Τώρα θα μου πείτε, εσείς δεν είστε χορτάτη. Μην ανησυχείτε, θα χορτάσετε μετά τις επόμενες εκλογές. Κανένας δεν θα μείνει πεινασμένος.
2: Όλοι
1: θα είναι χορτάτη. Ακριβώς την επόμενη μέρα των εκλογών.
4: Ο κύριος Μητσοτάκης ζητάει τρίτη θητεία, ξεχνώντας ότι παρέλαβε 1,20 ευρώ το ψωμί, το πήγε 3,40. Με αυτόν τον πρωθυπουργό θα πει ο Έλληνας το ψωμί ψωμάκι. Με την ελληνική λύση δεν θα πεινάσει, θα χορτάσει.
5: Λοιπόν, ξεμπλώστε τα αυτιά σας και ακούστε το μεγάλο μου πολιτικό πρόγραμμα. Από τη Δευτέρα, πάρε κόσμε. Φάε κόσμε, χόρτασε.
4: Με αυτόν τον πρωθυπουργό θα πει ο Έλληνας το ψωμί ψωμάκι. Με την ελληνική λύση δεν θα πεινάσει, θα χορτάσει.
5: Από τη Δευτέρα λέγω, δεν θα πεινάει κανένας.
6: Εγώ και τη Δευτέρα θα πεινάω.
5: Δεν γίνεται, γιατί θα είσαι χορτάτος.
6: Μπορεί να πεινάω.
1: Χορτάτη,
2: όλοι χορτάτη.
1: Την επόμενη μέρα των εκλογών
2: όλοι.
1: Δεν θα πεινάει
2: κανείς.
1: Τέλος.
2: Μανταρόπιτες, μπάμιες και ζαμπονιτιρόπιτες θέλει ο αγαπητός και ζαμπονιτιρόπιτες λοιπόν.
1: Μπάμιες θα φάμε σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρο.
2: Πανάκριβες οι μπάμιες, μην το δένεις.
1: Α, όχι.
2: Πανάκριβες.
1: Ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο.
2: Και οι φρέσκες ακόμα πιο ακριβές, αλλά και οι καταψυγμένες έχουν πάρει.
1: Όχι, 8 ευρώ το κιλό που το λέει ο Παντέλης. Ούτε μπάμιες. Αφήστε το παιδί.
2: Με μηνύματα ότι υπάρχει καπνός στα δυτικά προάστια.
1: Δεν είναι δυτικά ακριβώς.
2: Υπάρχει λοιπόν,
1: όπως μας ενημέρωσε η Ελισάβετ Σαλαμάρα και την ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελισάβετ.
1: Υπάρχει φωτιά αυτή την ώρα σε Γιώταχή στη Νέα Ιωνία.
2: Α, και ίσως από εκεί, ναι, μάλιστα.
1: Και μάλιστα, βλέπουνε. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε πριν από 2 λεπτά, ακόμη δεν έχει φτάσει όχημα της πυροσβεστικής.
2: Ναι.
1: Είναι λοιπόν φωτιά σε γιο ταχύ στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Γι' αυτό μας στείλαν και από την περιοχή εκεί στη μεταμόρφωση.
2: Ναι, α, γι' αυτό λέει κάποιος δυτικά προάστια και τα λοιπά. Ναι.
1: Ελπίζουμε να είναι
2: ναι,
1: όλα
2: γιατί
1: καλά.
2: Γιατί σήμερα δεν ξεκίνησε καλά η μέρα.
1: Και μόνο οι υλικές ζημιές, δηλαδή.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό ελπίζουμε. Καλημέρα και στον Νίκο, που θέλει να κεράσω μια μπανάνα το φίλο μας στο Βολάνιο. Να το κάνω, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ο Δημήτρη στέλνει μήνυμα σχετικά με την πρόταση που άκουσε νωρίτερα για δωρεάν μετακίνηση, ναι, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και λέει 200 με 250 εκατομμύρια είναι 25% διαφορά. Αυτή είναι η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα. Αφού το έχουν κοστολογήσει, λέει 25%, απόκληση είναι εκτός προδιαγραφών. Αφού αυτό είναι το 1 τέταρτο από τα ΠΑΣ της κυβέρνησης, αυτό σημαίνει ότι τα ΠΑΣ έχουν υπερκαλύψει τη δωρεάν μετακίνηση 4 φορές. Συνεπώς, λέει, τα ΠΑΣ θα προτιμήσει ο κόσμος. Έκανε κάποιους υπολογισμούς,
2: ναι,
1: ο Δημήτρης. Τι να σου πω, Δημήτρη μου, είπαμε, θα πρέπει να υπάρξει και μια κοστολόγηση των προγραμμάτων όλων των κομμάτων όταν φτάσει η ώρα των εκλογών. Καλημέρα Νίκο, το ανέφερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής σχετικά με τον αριθμό των πρωταθλημάτων και των 2 ομάδων στο μπάσκετ. Καλημέρα και στον αγαπητό. Ο Αλέξης Τσίπρας εκεί λοιπόν στην παρουσία του στον οικονομικό ταχυδρόμο, πέρα από την πρόταση αυτή για τη δωρεάν μετακίνηση για όλους πλην τουριστών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τοποθετήθηκε γενικότερα και για το κόμμα, φυσικά το νέο κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και λέει ότι αν δεν υπήρχε κενό στο χώρο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης,
2: ναι,
1: εγώ δεν θα ήμουν σήμερα εδώ. Είμαι, λέει, σήμερα εδώ γιατί οι δημοσκοπικές βελόνες ήταν κολλημένες.
2: Αυτό είναι αιχμή προς το Πασόκ.
1: Αυτό είναι αιχμή προς το Πασόκ, ξεκάθαρη. Για τους πρώην συντρόφους του, είπε ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές, αλλά δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις business class.
2: Ωραία, το έχει ξαναπεί. Εγώ, επειδή ακούω ότι γίνεται ο κακός χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ και ότι όταν τελειώσει το δεκαήμερο που έχει δώσει η μειοψηφία, η πλευρά δηλαδή Πολάκη Παπαδούρου, στον κύριο Φάμελο, μπορεί να τον αμφισβητήσουν και να πάνε σε κράτος συνέδριο. Τους θέλει όλους ο Αλέξης Τσίπρας εκεί.
1: Εγώ δεν το έχω καταλάβει.
2: Γιατί δεν έχω καταλάβει κάτι. Κάποιοι λένε, φυσικά από την Αμαλία, λένε ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία με κανέναν. Εγώ το ακούω και το πιστεύω αυτό. Ναι, πώς, άλλοι λένε ότι θα φύγουν τέλος Αυγούστου ή Σεπτέμβριο να πάνε στον κύριο Τσίπρα. Πώς θα φύγουν? Λίγο μπερδεμένο μου κάνει όλο αυτό. Βεβαίως από την Αμαλία το ξεκαθαρίζουν. Ότι ελάτε, ναι, ανοιχτό, είμαστε ανοιχτοί, αλλά σαν απλοί στρατιώτες.
1: Ναι.
2: Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Ή έστω σαν ψηφοφόροι.
2: Ναι.
1: Και επίσης είπε ότι οι εκλογές δεν θα είναι περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη. Βλέπετε, λέει, ότι μέσα σε 24 ώρες η κοινωνία μας κατέταξε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και έκανε και μία αναφορά σχετικά με την προηγούμενη παρουσία του, αυτή στην διακυβέρνηση δηλαδή, λέγοντας ότι έχω αλλάξει. Τώρα πλέον έχω συσσωρευμένη εμπειρία. Το 2015, λέει, ήξερα τι ήθελα να κάνω, αλλά δεν ήξερα πώς να το κάνω. Αυτό είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, λέει, γνωρίζω και τι θέλω να κάνω και γνωρίζω και πώς θέλω να το κάνω. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, είπαμε και η δική του πρόταση,
2: βέβαια,
1: σχετικά με τη δωρεάν μετακίνηση, εκείνος έως 24 ετών για όλους τους νέους με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τον Κυριακό Βελόπουλο τον ακούσατε, χορτάτη όλοι οι Έλληνες
2: χορτάτη,
1: από την επόμενη μέρα των εκλογών, δεν θα πεινάει κανείς.
2: Τον κύριο Μητσοτάκη πήγε στη Ρόδο, τον ακούσαμε. Έτσι. Αύριο θα βρεθεί στη Δυτική Αττική. Σήμερα το πρωί 10.30 νομίζω ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ήλιον. Αρχίσαμε, σου λέω. Έχουμε μπει γερά, δυνατά.
1: Α, ο Ηλίας βάζει ένα άλλο.
2: Στην Νίκαια το βράδυ, γι' αυτό να μεταπίσουμε. Και ο κύριο Τσίπρα στην Νίκαια το βράδυ.
1: Ναι, βέβαια.
2: Έτσι.
1: 7.30.
2: Τώρα πάμε.
1: Ναι. Εκεί θα έχει συζήτηση με πολίτες.
2: Ναι.
1: Καλημέρα στον Ηλία. Ως προς τη δωρεάν μετακίνηση, λέει, εγώ θα προτιμήσω όποιον υποσχεθεί δωρεάν μετακίνηση και εκπτωτικά κουπόνια για καφέ μαζί. Δηλαδή,
2: ναι,
1: το θέλει συνδυαστικό το πακέτο. Κατάλαβε, δεν θέλει ο Ηλίας μόνο τη δωρεάν μετακίνηση. Θέλει και το καφεδάκι του και έχει και το δίκιο του τώρα εδώ που τα λέμε.
2: Έχει με εκεί που έχει φτάσει ο καφές.
1: Παιδιά, όπου έχει υποσχεθεί καφέ, τώρα βάλτε το τώρα που γυρίζει. Νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά. Ωραία όλα αυτά, Αμαλία μου, και θα έχουμε την ευκαιρία τώρα να τα λέμε καθημερινά, γιατί όπως είπαμε, έχει ξεκινήσει επί της ουσίας επίσημα η προεκλογική περίοδος.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι, ξεκάθαρα.
1: Είδα όμως μία είδηση, η οποία είναι αυτό που λέμε η ευχάριστη είδηση της ημέρας. Ναι. Έρχεται από την Αύπακτο. Ένας Έλληνας, ο οποίος έζησε και εργάστηκε για πάρα πολλά χρόνια στην Αυστραλία, αποφάσισε να επιστρέψει στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Δηλαδή γύρισε στην Ελλάδα και πήγε στην Αύπακτο για να κατοικήσει. Τι κάνει λοιπόν ο άνθρωπος, είναι και συνταξιούχος, έχει μια βαρκούλα, ξυπνάει το πρωί, πάει και κάνει το ψαρεματάκι του. Μια μέρα λοιπόν είδε ένα ασθενοφόρο και έπιασε κουβέντα με τους διασώστες. Εκεί λοιπόν έμαθε ότι δεν υπήρχε ασθενοφόρο στην περιοχή και το ασθενοφόρο αυτό ήταν από το νοσοκομείο Πατρών.
2: Μάλιστα.
1: Δανεικό. Και τι έκανε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος? Αγόρασε ένα ασθενοφόρο και το δώρισε στην τοπική μονάδα υγείας. Και επειδή πρέπει να τα αναδεικνύουμε τα καλά και να λέμε για κανένα μπράβο, να τον ακούσουμε αμέσως τώρα. Είναι ο κύριος Σπύρος Μαχαίρας. Μετανάστες χρόνια στην Αυστραλία, πλέον κατοικεί στην Αύπακτο.
7: Έπαιρνα τη βάρκα για να πάω στην Αύπακτο και εκεί ήταν το ασθενοφόρο, το οποίο περίμενε μια κυρία για να την πάει στο νοσοκομείο Πατρών. Και ρωτάω τον οδηγό, τον κύριο Γιάννη, λέω, από πού είστε? Λέω, από την Αύπακτο. Μου λέει, αυτό έχουμε μόνο και είναι δανεισμένο από την περιοχή των Πατρών. Τότε λοιπόν σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να κάνω κι εγώ ένα ασθενοφόρο, πόσα έχουν ανάγκη στην περιοχή μου. Το ελληνικό στοιχείο είναι τέτοιο που πάντοτε δεν ξεχνάει τον τόπο του. Όσα χρόνια να μείνει στο εξωτερικό, όσα χρήματα και να κάνει, θα ήθελε πάντοτε να επιστρέψει στον τόπο του. Είμαι χαρούμενος που ήρθε το ασθενοφόρο στην Αύπακτο και κυκλοφορεί και εξυπηρετεί όλη την επαρχία.
8: Χαρήκανε πάρα πολύ και κάθε 15 ημέρες μου τηλεφωνούν να με ευχαριστήσουν. Μία τυχαία συνάντηση που βγήκα έξω με τη βάρκα για να πάω στην Αύπακτο και περίμενα το ασθενοφόρο. Και φαίνεται ο Θεός με βοήθησε να τους πω γεια σας παιδιά, τι γίνεστε, διότι είναι μεγάλο πράγμα να πιστεύεις ότι υπάρχει ανωτέρα δύναμης.
2: Μπράβο.
1: Μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο.
2: Πολλά
1: είναι ο
2: μπράβο.
1: Κύριος Σπύρος Μαχαίρας. Κύριε Μαχαίρα, πολλά συγχαρητήρια.
2: Να είστε καλά.
1: Να σας έχει ο Θεός καλά. Δηλαδή πραγματικά
2: μεγάλη
1: εξαιρετική
2: ψυχής.
1: Κίνηση. Θες να μας κόψεις εσύ τώρα, γιατί η ώρα είναι 10 παρατέταρτο και θέλεις διαφημιστικό διάλειμμα. Ό,τι πει η Μαρία Ψάλτη.

0: ξεχάσαμε.
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
6: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για χαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
7: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
6: Τηλέφωνο 2610-640-657.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Στάνταρ καθαρά.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
12: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
11: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
12: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
11: Οπτικά Ιατρού.
12: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
11: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
12: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
12: Οπτικά Ιατρού.
11: Ό,τι εμπιστεύεστε.
13: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
14: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίσε σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
16: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
17: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
16: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Γιάννη Πάριο. Όχι, αγαπητέ φίλε, βάλαμε και τα παιδιά του Πειραιά σήμερα. Για τη μνήμη του Μάνου Χατζηδάκη. Εντάξει, πόσο Πειραιά να αντέξω πια, φτάνει. Σχετικά με τις πυρκαγιές, έχουμε λοιπόν μία φωτιά στη Νέα Ιωνία σε αυτοκίνητο και μία φωτιά στην περιοχή των Αχαρνών.
1: Γι' αυτό όσοι κατεβαίνουν τον Κηφισό βλέπουν καπνό.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Σε κατάστημα με ανταλλακτικά.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί σύμφωνα με την πυροσβεστική εικόνα είναι καλύτερη.
1: Ωραία.
0: Οπότε είναι δύο διαφορετικές πυρκαγιές. Και γι' αυτό στέλνατε και εσείς τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα να σας πω για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων. Και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο.

0: εξέλιξη από το Τραμπ, δεν είχαμε κάτι νεότερο, κάποια ανάρτηση.
1: Το Ιράν ετοιμαζόταν να επιτεθεί στο Ισραήλ. Και μπήκε στη μέση ο Τραμπ, τώρα βγήκε η είδηση και έτσι ουσιαστικά δεν έγινε το χτύπημα και προχώρησε η συμφωνία. Η οποία, να πούμε, θα υπογραφεί την Παρασκευή, έτσι.
0: Την Παρασκευή.
1: Στην Ελβετία.
0: Ο Τραμπ λέει ότι ήταν δώρο γενεθλίων.
1: Ναι.
0: Η συμφωνία αυτή.
1: Είχε...
0: Η γενέθλια.
1: Ναι, και έκανε και ολόκληρο σόου.
0: Ναι.
1: Στου κήπου του.
0: Εκεί, βέβαια.
1: Ναι, είδα λίγα πλάνα.
0: Έκλεισε τα 80.
1: Ναι.
0: Και ήταν το δώρο γενεθλίων του.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή η συμφωνία. Είπε και στον Νιατανιάχου ότι τι θέλει και το τραβά στο σκηνή. Αν δεν ήμουν εγώ, θα σα είχε εξαφανίσει το Ιράν μέσα σε μερικέ ώρε. Αυτό το μήνυμα έστειλε και ταυτόχρονα αρπάχτηκε μαζί του για το γεγονό ότι χτύπησε ο Νιατανιάχου στο Λίβανο, απειλώντας να τεινάξει στον αέρα αυτή την συμφωνία για τερματισμό του πολέμου.
1: Να σας πω, το πετρέλαιο συνεχίζει την πτωτική του πορεία. 4,5% κάτω περίπου στα 83,2 δολάρια το βαρέλι. Έχει πέσει πάρα πολύ. Καθίστε να λένε οι αναλυτές ότι μόλις ανοίξει και ο Wall Street, το 4,5 ώρα Ελλάδος, ανοίγει, τότε θα έχουμε πιο ραγδαία πτώση. Μακάρι για να τη δούμε τις επόμενες μέρες και στην Αγγλία.
0: Και να πούμε και άλλη μια ευχάριστη είδηση. Καθώς νωρίτερα η κυρία Μεσαροπούλου αναφέρθηκε στο σύζυγό της, τον Γιώργο Μιλωνάκη.
1: Επέστρεψε στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Μιλωνάκης πήρε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης το οποίο βρισκόταν την Κυριακή, χθες νομίζω, και είναι πολύ καλύτερα στην υγεία του και γρήγορα, πρεαστικά και γρήγορα επιστροφή για το να ευχηθούμε στον Γιώργο Μιλωνάκη.
0: Κάθε καλό. Σιδερένιος και γρήγορα. Όπως καταλαβαίνεις, Αμαλία μου, και αύριο θα έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολύ την πολιτική επικαιρότητα.
1: Θα έχει.
0: Έτσι, και μετά τις σημερινές συγκεντρώσεις που θα κάνουν πολιτική αρχηγή. Οπότε έχουμε χρόνο για αυτά αύριο.
1: Έχουμε.
0: Σήμερα, τώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας,
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό από το Μάνο Χατζηδάκη. Έφυγε σαν σήμερα, 15 Ιουνίου του 1994, και αυτός που βρέθηκε δίπλα του την τελευταία στιγμή και του έκλεισε τα μάτια ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης. Έτσι θα κλείσει σήμερα η εκπομπή. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.
2: Όλη η γη σιγάζει και όχι να ομορφαίνει. Είναι πάρα πολύ όμορφος. Θυμήθηκα τα πρωτερά του μάτια. Καθόμουν εγώ εδώ και τα μάτια του ήταν ζωντανά και με κοίταζαν και το κοίταζα και χάζαμε μισή ώρα έτσι. Τότε του χρυσα εγώ τα μάτια. Του λέω, καλή αντάμωση, λέω, μάνα μου, και βία.

Για δίχως να το γνωρίζετε, τώρα είναι αργά και όλοι οι φίλοι μου έχουν αποκοιμηθεί. Εγώ αθεράπευτα πιστός σε αυτό το δρόμο, θα ξαγρυπνήσω στο πρωί για να μαζέψω τα καινούργια όνειρα που θα γεννήσετε, να τα φυλάξω και να σας τα ξαναδώσω μια άλλη φορά πάλι σε μουσική.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι and Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι and Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι and Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
8: Οπτικά Ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη, Αφή Αντωνόπουλη, Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ από τον Αντένα Πάτρας 105,3.
14: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν.
15: Πρώτερα στο ενικός.gr. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθο της Μεσογείων και της Κατεχάκη, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Ποσειδώνος Αθηνών και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου, από Μαραθώνος μέχρι Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Την Παρασκευή στην Ελβετία έχει προγραμματιστεί η επίσημη τελετή υπογραφής. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού της Τεχεράνης και πλήρη επαναλειτουργία των στενών τορμούς από την Παρασκευή. Πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 άτομα εντοπίστηκαν απανθρακωμένα σε κοντέινερ σε οικισμό που διέμεναν σεισμόπληκτοι. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός των ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα σε Κίεβο και Χαρκοβό. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 95%.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Σε αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Σουηδία-Τινησία 5-1, ακτή Ελέφαντος του Εκουαδόρ 1-0, Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2 και Γερμανία-Κουρασάο 7-1. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
16: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
17: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις, άνεμοι μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 και 32 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
18: Αντένα.
19: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
6: Κτέλα Χαΐας.
20: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
6: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δείχνει να ξεκινά καλά η εβδομάδα και μιλώ για την από ό,τι φαίνεται τελική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν. Τελική συμφωνία που οι πληροφορίες λένε ότι θα υπογραφεί στο τέλος της εβδομάδας, και γι' αυτό λέω δείχνει να ξεκινά καλά, γιατί σήμερα είναι Δευτέρα και μέχρι την Παρασκευή φαντάζομαι ότι ο Τραμπ θα αλλάξει 30 διαφορετικές αποφάσεις. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συνέβη την περασμένη εβδομάδα, όπου μέσα σε ένα 24ωρο οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι μέτρησαν 38 φορές να λέει συμφωνία ειρήνης, να μιλά για συμφωνία ειρήνης ο Αμερικανός πρόεδρος, και την ίδια μέρα έδωσε εντολή για νέα χτυπήματα κατά της Τεχεράνης. Γι' αυτό λέω ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Είναι θετική η είδηση που ακούσαμε σήμερα. Δείχνει να αποκλιμακώνεται και η τιμή του πετρελαίου. Αλλά να δούμε τι θα γίνει στην Αγγλία, γιατί εδώ είναι Ελλάδα, ε? Μην το ξεχνάμε αυτό. Έχει ήδη αισθητή πτώση η τιμή του Brent και περιμένουμε να δούμε πόσο καιρό θα πάρει να μαθευτεί το νέο εδώ, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα νησιά.

Και βέβαια περιμένουμε όλοι να δούμε αν θα αποκλιμακωθούν και σε ποιο βαθμό οι τιμές σε μια σειρά από είδη πρώτης ανάγκης, για την αύξηση των οποίων μας έλεγαν μέχρι τώρα οι δήμονες ότι φταίει ο πόλεμος, ότι φταίνε τα μεταφορικά, ότι φταίνε οι ακριβές τιμές των καυσίμων. Για να δούμε. Θα βοηθήσει στην αποκλιμάκωσή τους το τέλος του πολέμου ή θα συνεχιστεί το μπαράζ των αυξήσεων? Για παράδειγμα, περιμένω να δω τι θα γίνει με τα νοπά προϊόντα. Τι θα γίνει με τα φρούτα, με τα λαχανικά, με το κρέας. Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν συνδέεται η αύξησή τους αποκλειστικά με την υψηλή τιμή του πετρελαίου λόγω πολέμου. Έχω την αίσθηση ότι παίζουν ρόλο, μεγάλο ρόλο, οι στρεβλώσεις στις εγχώριες αγοράς. Και καλά, στο κρέας φαίνεται ότι είναι πανευρωπαϊκή η τάση, αλλά στα φρούτα και στα λαχανικά είναι ορισμένες από τις τιμές είναι πραγματικά ανεξήγητες.

Ο Real Vlogger μου λέει πολύ αισιόδοξο. Βρίσκω κατά τα Χριστούγεννα και να δούμε θα περάσουν οι νέες τιμές στις αντλίες των βενζινάδικων. Ενώ ο Παναγιώτης επισημαίνει ότι δυστυχώς στην Ελλάδα ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει.

Τώρα κατά τα άλλα έχουμε πλέον μπει ατύπως μεν αλλά πλήρως σε προεκλογική περίοδο. Είναι προφανές καθώς οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών, του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών έχουν ήδη ξεκινήσει. Σαββατοκύριακο στη Ρόδο πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ διαβάζω ότι σήμερα θα μιλήσει στη Νίκαια στο πλαίσιο μιας νέας σειράς εκδηλώσεων που θα δίνουν το λόγο στους πολίτες ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του κόμματος Ελλάς. Στην ίδια περιοχή βρέθηκε πριν από μερικά 24 ώρα και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχουμε μπει φουλ σε προεκλογική περίοδο. Και δεν ξέρω αν οι εκλογές θα γίνουν τελικά, όπως ο Πρωθυπουργός δηλώνει, την άνοιξη του 27. Η αίσθηση που έχω πάντως είναι ότι παραμένει ανοιχτό και το ενδεχόμενο των εκλογών τον Οκτώβριο. Καθώς είναι πολλά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που εισηγούνται στον Κυριάκο Μητσοτάκη να τις φέρει πιο μπροστά για να δυσκολέψει τη ζωή των αντιπάλων του και ιδίως όσων δεν έχουν ακόμη ετοιμαστεί. Για παράδειγμα του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος φαίνεται ότι έχει λάβει την απόφαση να ιδρύσει το κόμμα αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμος. Ή, όπερ και το πιθανότερο, έχει επιλέξει να το ιδρύσει πιο κοντά στην κάλπη, πιο κοντά στις εκλογές, για να αποφύγει την φθορά το προηγούμενο διάστημα.

Τώρα ένα άλλο μεγάλο θέμα που θα βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα είναι αυτό που έχει σήμερα η εφημερίδα Κόντρα στο πρώτο της θέμα. Η μετανάστευση χιλιάδων παράτυπων μεταναστών στην Κρήτη. Στην Κρήτη η οποία φαίνεται ότι νιώθει ασφυξία καθώς φτάνουν καθημερινά φτάνει καθημερινά πολύ μεγάλος αριθμός μεταναστών. Μιλάμε για προσφυγικές ροές πραγματικά πολύ μεγάλες, και το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι χιλιάδες μετανάστες που φτάνουν καθημερινά από το Τομπρούκ, φτάνουν καθημερινά από τις ακτές της Αφρικής, συνοστίζονται σε διάφορους χώρους στην Κρήτη χωρίς κανένα προγραμματισμό, καθυστερεί επικίνδυνα η μεταφορά τους στην υπηρωτική χώρα και δημιουργείται πρόβλημα στο νησί σε μια περίοδο που είναι άκρος τουριστική και θα έπρεπε τα πράγματα εκεί να κυλούν ήρεμα. Οι πληροφορίες λένε ότι το νησί βράζει και πρέπει να δει η κυβέρνηση, πρέπει να δει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής τι θα κάνει, πώς θα αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα.

Καλημέρα και στο φίλο τον Πάνο που μου λέει: Νίκο, το γεγονός της εβδομάδας είναι το τέλος των σχολείων για το καλοκαίρι. Όλα τα άλλα έπονται. Θα συμφωνήσω μαζί σου, ιδιαίτερα για τις οικογένειες που έχουν παιδιά, που δίνουν εξετάσεις. Είναι απολύτως το γεγονός της εβδομάδος. Εμείς τελειώνουμε σήμερα, τελευταίο μάθημα η Εύα σήμερα, τελευταίο μάθημα έδωσε την Παρασκευή ο Αλέξανδρος και σαν να αχνοφαίνεται η ηρεμία στο βάθος. Ας ελπίσουμε τα παιδιά μας να απολαύσουν λίγες ώρες ξένιαστες, λίγες ώρες παιχνιδιού. Η πίεση που δέχονται από το εκπαιδευτικό σύστημα είναι πραγματικά τεράστια. Είναι τεράστια. Και ίσως πρέπει αυτό το θέμα κάποια στιγμή να ανοίξει. Να συζητήσουμε δηλαδή σε ποιο βαθμό μπορούμε και πρέπει να πιέζουμε τα παιδιά, σε ποιο βαθμό μπορούμε να τους φορτώνουμε στις πλάτες τους διαρκώς και νέα βάρη. Να, ο Παναγιώτης στέλνει την πρωινή του καλημέρα από την Κολονία. 1,76 το πετρέλαιο, μου λέει, έπεσε σήμερα. Να δούμε τι γίνεται εδώ. Στείλτε μου, παιδιά, τιμές. Στείλτε μου, όσοι είστε στο δρόμο και περνάτε από βενζινάδικα, στείλτε μου τιμές. Yeah, yeah. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Γιαβρόγλου που μου γράφει, ρωτά αν έχει πιάσει φωτιά στον Ημιτό. Παιδιά, στην αίθουσα σύνταξης, για πείτε μας, φαίνονται καπνοί προς την Αγία Παρασκευή, μου γράφει ο Γιάννης.

Καλημέρα και στο φίλο τον Αβραάμ. Από κλιμάκωση Νίκο στις τιμές δεν βλέπω, μου γράφει. Η καυτή πατάτα του στασιμοπληθωρισμού είναι ήδη εδώ και περαιτέρω γεωπολιτικές εντάσεις μόνο λάδι στη φωτιά ρίχνουν. Θα πάρει μήνες για να ισορροπήσει η αγορά στην προηγούμενη, στην προ-πολεμική κατάσταση. Θα πάρει μήνες και ας ελπίσουμε μήνες και όχι χρόνια.

άλλος Γιάννης μου λέει έχει πάρει φωτιά κάπου στο Χαλάνδρη, καμία σχέση με Αγία Παρασκευή. Μέχρι τώρα πάντως βλέπουμε μόνο στο Μενίδη να υπάρχει μια φωτιά σε ένα κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων, εκτός αν ακόμη δεν έχουν πάρει μυρωδιά οι αρχές. Θα σας ενημερώσουμε μόλις έχουμε νεότερα.

Δεν δίνει κάτι η πυροσβεστική, παιδιά. Δεν δίνει. Αν δώσει κάτι, θα σας ενημερώσουμε. Ελπίζω να μην ψήνει κανένας σε καμιά ταράτσα εκεί και έχει δημιουργήσει όλη αυτή την αναστάτωση.

Καλημέρα και στο Μιχάλη που στέλνει το μήνυμα από Γερεβάν, Αρμενία. 1,31 ευρώ το λίτρο η απλή αμόλυβδη στο Γερεβάν, μου γράφει. Είστε πολύ μακριά, Μιχάλη, και έχετε και δικά σας καύσιμα εκεί. Καλημέρα και στη φίλη τη Σόφη που εύχεται καλό καλοκαίρι σε όλα τα παιδιά και μακάρι, λέει η φίλη, να διορθωθούν πολλά στο εκπαιδευτικό σύστημα για να μην είναι τα σχολικά χρόνια μια άσχημη ανάμνηση στη ζωή τους. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα. Μείνετε μαζί μας. Λίγο μετά τις 10.30 Γιάννης Δραγασάκης, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, θα μιλήσουμε για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή. Και μετά τις 11, Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής και τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ, και Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

ίντερνετ backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Το επαναλαμβάνω, cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια, η Πρωτέρια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι περισσότερο από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στο πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συνευλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: τον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
2: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς

0: περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κλειδίσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Την Παρασκευή στην Ελβετία αναμένεται η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατά περίπου 5%. Τέσσερα άτομα εντοπίστηκαν απαθρακωμένα σε κοντέινερ σε οικισμό που διέμεναν σεισμοπληκτή στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 95%.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
2: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες, πάνω από 25 συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα ακολουθήσουν στην εκπομπή μας. Σε ένα-δύο λεπτά θα είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητος σήμερα βουλευτής. Και μετά τις 11, Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τομεάρχης άμυνας του κόμματος, και Κωνσταντίνος Κυρανάκης, βουλευτής, πρώην υπουργός, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν. Αλλά και με ένα εξαιρετικό πακέτο προσφορών. Αυτή την Κυριακή, τρία εκπληκτικά περιοδικά με τη Real News. Το InStyle για σας, κυρίες μου. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive, με όλα τα τελευταία μοντέλα των αυτοκινήτων που κυκλοφόρησαν, αλλά και αποκλειστικές εικόνες πριν από το Ράλι Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and the Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητο σήμερα βουλευτή, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας ρωτώντας πώς βλέπετε να διαμορφώνονται τα πράγματα στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς σήμερα. Αν αυτή η πολυδιάσπαση που υπάρχει μπορεί κατά τη γνώμη σας να οδηγήσει σε μια ανασύνθεση του χώρου και σε μια νέα ενότητα, να το πω έτσι, ή αν αντίθετα είστε απεσιόδοξος και πιστεύετε ότι θα πάει έτσι το πράγμα μέχρι τις εκλογές με πολλά διαφορετικά πολιτικά σχήματα.
1: Η διαδρομή μου επιτρέπει να είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος, με την έννοια ότι έχω ζήσει και στο παρελθόν καταστάσεις έτσι κατακαιρματισμού, τις οποίες ξεπεράστηκαν, όχι εύκολα, αλλά ξεπεράστηκαν. Επομένως, θεωρώ ότι και σήμερα ζούμε αυτόν τον κύκλο του κατακαιρματισμού και ντρόπιων τάσεων, να το πω έτσι. Υπάρχουν λόγοι γι' αυτό, δεν είναι τη στιγμή. Θεωρώ ότι η προέτοιμα της κοινωνίας για μια πολιτική αλλαγή, για μια κυβερνητική αλλαγή, υποχρώνει τους αριστερούς όλων των αποχρώσεων να απαντήσουν σε αυτό, και άρα αυτό θεωρώ ότι μπορεί να λειτουργήσει συσπηρωτικά. Και το δεύτερο, βέβαια, από εκεί πέρα, η ίδια η αριστερά, ακόμα και αν δεν υπήρχε, όπως συνηθίζω να λέω, θα έπρεπε να την ανακαλύψουμε σήμερα, διότι η ανθρωπότητα μπαίνει σε ένα νέο ιστορικό κύκλο, πιθανώς, με αυτά όλα που ζούμε, γεωπολιτικές ανακατατάξεις, πόλεμοι, κλιματική κρίση, τεχνητή νοημοσύνη, που θέτουν προβλήματα τα οποία απαιτούν και νέες ερμηνείες και νέες απαντήσεις. Άρα, θεωρώ ότι υπάρχουν προκλήσεις για την αριστερά, όχι μόνο ως κίνημα, ως πολιτική δύναμη, αλλά και ως ένα διανοητικό, ας το πω έτσι, εγχείρημα και ένα κοινωνικό εγχείρημα. Άρα, αρχίζοντας από το κυβερνητικό, θεωρώ ότι το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα για την αριστερή στην παράδειγμα θα μπορούσε να λειτουργήσει συσπηρωτικά, χωρίς να αποκλείεται και άλλες μορφές συσπηρώσεων, διότι δεν ξέρουμε ακόμα το εύρος το οποίο θέλει να καλύψει το εγχείρημα της αριστερής συμπαράταξης.
0: Ακούγοντάς σας να εικάσω ότι προσανατολίζεστε να συμπορευτείτε με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς.
1: Σε ό,τι αφορά το κυβερνητικό, την κυβερνητική πρόκληση, η κυβερνητική αλλαγή, ας το πω έτσι, θεωρώ ότι το ρόλο του Τσίπρα είναι καταλυτικό. Άρα παρακολουθώ με το ενδιαφέρον το εγχείρημά του. Σε ό,τι αφορά τα ευρύτερα θέματα της αριστεράς, η οποία, όπως γνωρίζετε, είναι μια πλουραλιστική υπόθεση, πληθυντική υπόθεση, εκεί διατηρώ τη δική μου αυτονομία, διότι είναι και μια εποχή, όπως είπα, απόψεων κλπ. Το εγχείρημα του Τσίπρα είναι ακόμα στην αρχή. Άρα, σε ό,τι αφορά το κυβερνητικό, ή σε ό,τι συμφωνούμε μαζί, σε ό,τι δεν συμφωνούμε, διαφορετικές πορείες.
0: Ναι, το ερώτημά μου αφορά το αν θα συμπορευτείτε μαζί τους στις εκλογές, αν δηλαδή θα δούμε το Γιάννη Δραγασάκη στα ψηφοδέλτια του
1: Αλέξη Τσίπρα. Όχι,
0: του Αλέξη Τσίπρα.
1: Όχι, δηλαδή θεωρώ ότι η διαδρομή μου μου δίνει το δικαίωμα, το οποίο διακόπηκε τώρα λόγω της παρέτησης, μου δίνει το δικαίωμα να παίξω ένα ρόλο από μια απόσταση, ας πούμε, και όχι από τις πρώτες γραμμές, όπως το έκανα για αρκετά χρόνια.
0: Επομένως, μου λέτε ότι δεν θα πολιτευτείτε, μάλλον, αν καταλαβαίνω
1: ναι,
0: καλά.
1: Δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος, ακόμα και αν προταθεί, διότι μιλάμε τώρα θεωρητικά.
0: Τώρα, δώσατε μια θετική διάσταση για το εγχείρημα Τσίπρα, ιδίως σε ό,τι αφορά την κυβερνησιμότητα, αν κατάλαβα καλά.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά από την άλλη πλευρά, υπάρχουν κάποιοι παλαιοί σας σύντροφοι στον ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας βάζει πόρτα στο κόμμα του, επιλέγει δηλαδή με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει, και δεν μπαίνει σε μια συζήτηση για μια συνεργασία προγραμματική με οντότητες του χώρου, με τα πολιτικά σχήματα του χώρου. Δεν μπαίνει σε συζήτηση για συμμαχία με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Όταν ιδρύει
0: Θέλω την τοποθέτησή σας.
1: Όταν ιδρύει κάποιος ένα κόμμα, δικαιούται να θέτει τους όρους του, και δικαιούνται και οι υπόλοιποι και να καθορίζουν και δική τους στάση. Δηλαδή, δεν είναι, από τη στιγμή που ο ίδιος ο Τσίπρας έχει πει ότι εγώ το δικό μου εγχείρημα, αυτό που ξεκινάω, το καινούριο, δεν θέλω να ταυτιστεί με μια εικόνα άθρησης θρασμάτων του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι από τη δική της μεριά μια σαφής δήλωση που υποχρεώνει όλους τους υπόλοιπους να δούμε, να καθορίσουμε τη στάση μας. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Έχω παραιτηθεί λόγω των εξελίξεων που υπήρξαν. Δεν θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί πλέον να παίξει τον ρόλο που έπαιζε παλιά, δηλαδή να γίνει πόλος αριστερής κυβερνητικής διεκδίκησης.
0: Αν μου, όμως... αν μου επιτρέπετε όμως μια διακοπή, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δραγασάκη, εδώ υπάρχει μια πολιτική αντίφαση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δέχθηκε την πρόταση του σημερινού του Προέδρου, του κυρίου Φάμελου, για συνεργασία με την Ελλάς, ενώ η Ελλάς δεν θέλει. Είναι, μου θυμίζει, θα το πω αστειευόμενος, όταν ήμασταν μικροί στο δημοτικό και λέγαμε εγώ τα έχω με την τάδε και μας ρωτούσαν οι συμμαθητές μας, εκείνη το ξέρει.
1: Δηλαδή... Λοιπόν, αυτά είναι τώρα μερικά από τα κομπούζια που έχουμε σε αυτή τη φάση. Δεν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι είχα να πω το είχαμε τις επιστολές που έστειλα πριν υπάρξουν διασπάσεις. Πρέπει να πω πόσο φτάσαμε εκεί. Ότι ουδής τότε έδειξε ενδιαφέρον. Ουδής. Γι' αυτό ακριβώς και έχω απομακρυνθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια δύσκολη φάση. Όσοι το συγκροτούν, να πάρουν ό,τι απόφαση θεωρούν σωστή, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη ότι ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπεί κυρίως μια ιστορία. Το μέλλον θα δείξει. Άρα πρέπει να ενεργούν όσοι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, αν μπορώ να το πω αυτό, με μια αίσθηση ευθύνης απέναντι σε ό,τι έχει υπάρξει ως τώρα. Αλλά καταλαβαίνω ότι αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Επομένως, δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο στο θέμα αυτό. Θέλω να επιμείνω σε αυτό που ήδη είπα, χωρίς να διαγράφουμε παρελθόν και ευθύνες για το που φτάσαμε εδώ, αλλά ας δούμε την αριστερά ως μέλλον, διότι μπαίνουμε σε ένα κόσμο και μπαίνουμε και ως χώρα σε μια φάση, κύριε Χατζηνικολάου, που δεν αρκεί η σταθερότητα. Αν ακούσατε, είμαι βέβαιος ότι την ακούσατε, την κυρία Γεωργίεβα, την διευθύντρια του IMF προχθές που μιλούσε.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει τα επόμενα 10 χρόνια το κύριο στοιχείο του κόσμου θα είναι οι κρίσεις και τα σοκ. Αν λοιπόν αυτό είναι σωστό, τότε σημαίνει ότι η προτεραιότητα κοινωνική και εθνική, θα έλεγα, για την Ελλάδα δεν είναι μια σταθερότητα απλώς η οποία θα είναι έθραστη, αλλά πώς θωρακιζόμαστε ως χώρα. Πώς κάνουμε αυτό που δεν κάναμε παλιά και γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε μια προνοητική πολιτική. Πώς θα αμυνθούμε σε μελλοντικούς κινδύνους. Είτε αφορά αυτοπανδημίες, είτε αφορά νέες αναταράξεις διεθνείς. Είμαστε, υποτίθεται, σε ένα ανωδικό κύκλο οικονομικό, βέβαια πολύ αδύναμο, με 2% ΑΕΠ, δεν το λες και μεγάλη άνοδο. Αλλά η επόμενη φάση, πιθανότατα, δεν θα είναι μια ισχυρότερη άνοδος, μπορεί να είναι μια νέα ύφεση. Πώς προετοιμαζόμαστε για όλα αυτά?
0: Πάντως σας άκουσα πριν να μιλάτε για την ανάγκη να υπάρχει η αριστερά σήμερα, ωστόσο στην Ευρώπη διαπιστώνουμε στροφή όχι προς τα αριστερά, αλλά δυστυχώς προς την ακροδεξιά. Και ήθελα το σχόλιο σας γι' αυτό.
1: Κάθε εποχή κυριαρχείται από καινούργιες ανάγκες, καινούργια αιτήματα, καινούργιες προτεραιότητες. Καμιά φορά η αριστερά θέλει κάποιο χρόνο για να προσαρμοστεί. Ζούμε αυτό που μου λέτε, ζούμε όμως και το φαινόμενο του Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη. Ζούμε κάποια αντίστοιχα στην Μεγάλη Βρετανία. Βλέπουν δηλαδή σκυρτήματα, ακόμα και στη Γερμανία, τον Τελίν και πέρυσι. Βλέπουμε σκυρτήματα που δείχνουν ότι αν η αριστερά καταφέρει να συγχρονιστεί με τα σύγχρονα προβλήματα και να παραμείνει αριστερά, διότι οι κοινωνίες θέλουν ριζικές λύσεις, τότε ναι, μπορεί να βρει και νέους δρόμους. Αν μένει απλώς το πώς θα συντηρήσω κάτι που είχα στο παρελθόν, τότε το μέλλον προδιαγράφεται, κατά την άποψή μου, χλωμό, γκρίζο, αμφίβολο. Πρέπει να βγούμε δυναμικά μπροστά. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Εκπροσωπούμε κοινωνικές τάξεις και ομάδες με προβλήματα. Θέλουμε να εκπροσωπούν ένα μέλλον. Δεν έχουμε εμπλοκή με συμφέροντα. Άρα ας περάσουμε από τα πρόσωπα στις ιδέες, στις πολιτικές, στο πώς ενεργοποιείται ξανά η κοινωνία. και να μην μείνουμε κολλημένοι. Δηλαδή, αν ο Τσίπρας πει δέχομαι που στάδε στα ψηφοδέλτια, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όσο μένει γκρίζο, υπάρχει πρόβλημα. Θεωρώ ότι αυτή η φάση πρέπει να εξυπηρεστεί από όλους.
0: Τώρα, θέλω και ένα σχόλιο σας για την πρόταση που έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας. Μίλησε για συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς την επομένη των εκλογών, αν βρεθούμε μπροστά σε δεύτερες κάλπες. Και είπε μάλιστα, ας είναι επικεφαλής και υποψήφιος πρωθυπουργός, όποιος από τους δύο, δηλαδή Ανδρουλάκη και Τσίπρα, έχει πάρει περισσότερες ψήφους στην πρώτη κάλπη. Πώς το ακούτε?
1: Το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω είναι αυτό που σας είπα, ότι αυτό που λέμε σχηματικά ή λένε οι μελετητές του αριστερού ημισφαίρου της κοινωνίας, δηλαδή ότι υπάρχει ένα διαχωρισμός, ας το πούμε έτσι, σχηματικό στην κοινωνία. Από τη μια είναι δεξιές και κεντροδεξιές δυνάμεις, από την άλλη είναι αριστερές και κεντροαριστερές δυνάμεις. Αυτός ο χώρος σήμερα είναι κατακαιρματισμένος. Άρα για να υπάρξει κυβερνητική λύση πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες, διάλογο και συνεργασίες. Για λόγους που τους ξέρουμε όλοι, μέχρι σήμερα αυτό δεν έγινε. Αντικειμενικά λοιπόν αυτά θα ανοίξουν, από ό,τι φαίνεται, εγώ θα ήθελα να ανοίγαν από σήμερα, φαίνεται να ανοίξουν, θα ανοίξουν την επομένη των εκλογών. Άρα αυτό που λέει ο κύριος Δούκας είναι μια ιδέα ανάμεσα σε πολλές άλλες, οι οποίες είμαι βέβαιος θα ακουστούν για την επόμενη περίοδο. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω όμως είναι ότι αν υπάρξει νέα τετραετία αυτής της κυβέρνησης που τείνει να μετατραπεί σε καθεστώς, θα υπάρξουν συνέπειες και για την κοινωνία και για τις λαϊκές τάξεις, διότι αυτή η κυβέρνηση βλέπουμε ότι τρώει από τα έτοιμα, καταναλώνει χρόνο και πόρους χωρίς να θωρακίζει τη χώρα για το μέλλον, τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης που τόσες ελπίδες και προσδοκίες επενδύθηκαν, το παραγωγικό μοντέλο της χώρας παραμένει το ίδιο, εξαρτημένο από εισαγωγές, εξαρτημένο από ξένα κεφάλαια που πρέπει να έρχονται, και αν κάποια στιγμή μια διεθνής κρίση διαταράξει αυτές τις δομές κεφαλαίων, θα βρεθούμε πάλι ενδεχομένως στο κενό, κάτι το οποίο δεν έχουμε προφανώς. Άρα θέλω να πω αυτό που λέμε κυβερνητική αλλαγή, και ας επαναπροσδιορίσουν όλες οι δυνάμεις τις θέσεις τους με βάση αυτή την ανάγκη. Ισχύει. Ο κ. Ζούκας κάνει ένα βήμα πιο μπροστά, σε ό,τι αφορά το χώρο του εννοώ. Πιστεύω ότι δεν θα είναι μόνος σε αυτό.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα ανεξάρτητο βουλευτή. Πρόεδρε, καλημέρα. Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πλατέρια.
2: Ένα Πάτρας, 105,3.
5: Το ξεχάσαμε.
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
8: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
10: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτή Δημαίων 80.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
12: το Μουντιά
3: Real χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
13: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
14: Αντένα 105,3.

0: τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την bwin. Η bwin γιορτάζει μαζί με το Spetses Mini Marathon τα 15 χρόνια της επιτυχημένης πορείας του κορυφαίου multi-sport event της Ελλάδας. 8 χρόνια η bwin αποτελεί το μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης, που διεξάγεται με φόντο τα μαγευτικά νερά του Αργοσαρονικού. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα μετά τις επιτυχίες του Ολυμπιακού την Παρασκευή με την κατάκτηση στο πόλο των γυναικών από τα κορίτσια των Ερυθρολεύκων του Champions League, κερδίζοντας το τελικό απέναντι την Ουγγρική Φερετσβάρος, τέταρτος τίτλος στο Champions League για τα κορίτσια του Ολυμπιακού, και το Σάββατο με τον μπάσκετ, όπου οι Ερυθρόλευκοι, κερδίζοντας 89-85 τον Παναθηναϊκό, πήραν το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα στην Basket League και 16ο στο σύνολο. Σήμερα η εβδομάδα ξεκινάει με επίκεντρο την Θεσσαλονίκη, γιατί στις 12 η ώρα έχουμε την επίσημη παρουσίαση από την ΚΑΕ Άρης στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο του Βασίλη Σπανούλη, που αναλαμβάνει νέος προπονητής στην ομάδα. Τεστ στο αεροδρόμιο Μακεδονία αποθεώθηκε. Ήταν περίπου 5.000 οι φίλοι του Άρη που πήγαν εκεί για να τον υποδεχθούν. Πάμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο, όπου η Γερμανία την έτρεψε 7-1 την πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα του Κουρασάο.
1: Και ξέρεις, όλοι μόλις είδαμε το γκολ του Κουρασάο, τρελαθήκαμε. Ναι. Αλλά μετά
2: δεν
1: ήρθε ο έρωτας.
2: Ήταν η διαφορά δυναμικότητας πάρα πολύ μεγάλη. Πάντως οι άνθρωποι εκεί από το Κουρασάο πανηγυρίζουν ότι πέτυχαν έστω ένα γκολ απέναντι στους Γερμανούς. Είναι ιστορικό παιχνίδι για αυτούς. Η Σουηδία 5-1 κέρδισε την Τινησία. Με γκολ του Ντιαλό στις καθυστερήσεις, η Ακτή Ελεφαντοστού νίκησε 1-0. Το Εκουαδόρ, ενώ η Ολλανδία είχε ισόπαλη 2-2 με την Ιαπωνία. Οι Ασιάτες το 88 ισοφάρισαν. Σήμερα 7 η ώρα το απόγευμα η Ισπανία παίζει με το πράσινο ακροτήρι, στις 10 το βράδυ Βέλγιο Αίγυπτος, 4 η ώρα το πρωί στο Λος Άντζελες έχουμε πριν από τις 4 1 η ώρα τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ρουγουάη, 4 η ώρα το πρωί στο Λος Άντζελες Ιράν Νέα Ζηλανδία. Θυμίζω ότι με το Ιράν θα είναι ο Μεχτή Ταρέμι, που δήλωσε είμαστε εδώ για το ποδόσφαιρο και όχι για την πολιτική. Θέλουμε να κάνουμε υπερήφανους όλους τους ανθρώπους του Ιράν, όλους τους κατοίκους του Ιράν, ανέφερε ο άσος του Ολυμπιακού. Ενώ πρέπει να πω ότι με τη Νέα Ζηλανδία είναι στην αποστολή ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, ο οποίος είναι επιθετικός, 36χρονος, ομογενής, είχε παίξει το 2012 με 2013 δανεικός στον Παναθηναϊκό.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την bwin.
0: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
8: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
10: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
11: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
10: Τηλέφωνο 2610 640 657.
11: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Στάνταρ καθαρά.
12: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
13: Αντένα Πάτρας.
14: Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μεγάλη φωτιά είναι σε εξέλιξη σε κατάστημα με ανταλλεκτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ οι καπνοί φτάνουν σε περιοχές των Βορείων Προαστίων και είναι ορατοί σε μεγάλη απόσταση. Η τροχιά έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα σημεία Λεωφόρος Ιωνίας και Γέφυρα Αττικής Οδού, Ορφέως και Ιωνίας και Οδός Κύπρου και Αθανασίου Μπόσδα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ και στην Κηφισίας από Ψυχικό προς Αλεξάνδρας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και η υπογραφή της δρομολογείται για τις 19 Ιουνίου στη Γενέβη. Θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και ανακοίνωσε άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού και πλήρη επαναλειτουργία των στενών τορμούς. Σημαντική πτώση άνω του 4% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent που υποχωρεί στα 83 δολάρια το βαρέλι. Τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός των ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα σε Κίεβο και Χάρκοβο. Επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε αυτοκίνητα σε Αθήνα και Βόρεια Ανατολική Αττική πραγματοποιεί η αστυνομία. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 13 συλλήψεις. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Οι ενδιαφερόμενοι με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet μπορούν να ελέγχουν εάν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Ο Βρετανός Λουίς Χάμιλτον με Φεράρι κυριάρχησε στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 που έγινε στη Βαρκελόνη. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο συμπατριώτης του George Russell με Mercedes και στην τρίτη ο επίσης Βρετανός Lando Norris με McLaren. Περισσότερα στο philathlos.gr.
17: Intervetten. Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, Φλωράτος φως ξανά.
18: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610 623 714. Το tip ποιότητας στο top

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, Νίκο. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Έχουμε συμφωνία από ό,τι φαίνεται. Την Παρασκευή, λέει ο Τραμπ, θα υπογραφεί.
1: Για να δούμε. Καλό νέο αυτό.
0: Ναι. Το πετρέλαιο. Αν ισχύσει, ναι, και δεν αλλάξει άλλες 5 φορές γνώμη ο πρόεδρος. Λοιπόν, φαντάζομαι στα βενζινάδικα στη γειτονιά σου έχει πέσει η τιμή αμέσως.
1: Ήδη. Εννοείται. Ναι. Είναι και αυτό που λένε κουνούπι, πώς το λένε στην Ατολή, και εδώ αλλάζουν οι τιμές, αλλά πάντα προς τα πάνω.
0: Μόνο προς τα πάνω.
1: Μόνο προς τα πάνω.
0: Για να δούμε. Εν τω μεταξύ, περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δω τι θα γίνει με όλα αυτά τα προϊόντα που επεκαλούνται οι αρμόδιοι και οι αριστογείτονες την τιμή του πετρελαίου και των καυσίμων και τα μεταφορικά. Ναι. Θα τώρα, τα μαζέψουν τώρα, θα τις μαζέψουν τις τιμές.
1: Μου είπε κάποιος γνωστός μας κοινός, ναι, ο οποίος λέει έκανε μια έρευνα, είχε λόγο φαίνεται, σε περιοχές της υπηρετικής χώρας, να το πω έτσι, έτσι. Και από πόλη σε πόλη, ίδια προϊόντα, χωρίς μεγάλες αποστάσεις. Δηλαδή, εντάξει, okay, να πάει ένα προϊόν στην Γκάρπαθο μπορεί να έχει ένα κόστος περισσότερο από ότι να πάει να είναι στην Αττική ή στην Θεσσαλία. Αλλά σε περίπου όμορες περιοχές, οι τιμές σε πολύ βασικά προϊόντα, αυτό το άκουσα πολύ ενδιαφέρον, ήταν διαφορετικές. Και εντός νομού ακόμα. Πράγμα που σημαίνει ότι ο έλεγχος δεν είναι αποτελεσματικός, δεν έχει φέρει αποτελέσματα. Δεν
0: μάλλον,
1: λέει κανείς ότι γίνεται. Κάτι γίνεται, ναι, κάτι γίνεται. Ελέγχους ακούω, δεν λέω ότι δεν γίνονται, αλλά ότι αποτέλεσμα φαίνουν έχει σημασία.
0: Ναι, κοίταξε, όταν το πρόστιμο, ας πούμε, που επιβάλλεται σε μια αλυσίδα είναι το 1/20 ή το 1/300 του κέρδους που βγάζει η αλυσίδα αυτή δια της εσχροκέρδειας, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν, δεν ανοίγει μύτη. Ναι, δεν ανοίγει μύτη.
1: Άκουσα και τον Υπουργό πολλές φορές Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, να λέει ότι εισπράχθηκαν τα 100 εκατομμύρια. Εισπράχθηκαν, μπορεί να εισπράχθηκαν. Ή πόσα από αυτά δεν θα έχουν έφεση από τους, μπορεί να έχουν έφεση, βάλουν όπως λένε οι νομικοί μια απόφαση και να το ξανακερδίσουν. Δεν το ξέρω. Πάντως το συμπέρασμα δεν είναι ένα, είναι ένα και βασικό, ότι οι τιμές δεν μπορούν να ελεγχθούν. Άρα ο τρόπος προς το παρόν είναι αρκετά αναποτελεσματικός και αυτό φαίνεται, το καταλαβαίνει ο ακροατής μας περισσότερο από τους ηθήνοντες και ίσως και από εμάς.
0: Λοιπόν, έχω εδώ, θα πεθάνω στο γέλιο, τον Κώστα τον Τζιαλίκη, τακτικό μας ακροατή, ο οποίος σου την είχε στημένη ότι δεν θα πατήσεις το κουμπί και μου έστειλε μήνυμα να σε αποκαλέσω Αντωνιοκούμπο κατά το Αντετοκούμπο και μου λέει φτούσου σήμερα βρήκες να το πατήσεις.
1: Ναι, αλλά την πέρασε. Έχασε.
0: Κώστα, την πάτησες.
1: Την περασμένη φορά που δεν ακούγαμουν, δεν έφταιγα εγώ, αλλά ήθελα να καταγγείλω τον Γιάννη, αλλά τέλος πάντων μπήκαμε στην κουβέντα και ξεχάστηκα. Στην επόμενη φορά έχουμε καιρό, μέχρι τέλος του μήνα.
0: Λοιπόν, εκλογές, λέει ο Πρωθυπουργός, την Άνοιξη, αλλά εγώ τον είδα Σαββατοκύριακο περιοδία στη Ρόδο.
1: Και τώρα συνεχίζει στην Αττική.
0: Ναι, αυτό λέω. Και το βράδυ έχει η Τσίπρα σήμερα στη Νίκαια, με νέους.
1: Ναι.
0: Σαν να είμαστε 15 μέρες πριν από τις εκλογές είναι το σύστημα.
1: Βλέπω οι εξαγγελίες πρώτου καλοκαιριού έχουν ενδιαφέρον. Ας πούμε, βλέπω ότι ο Τσίπρας θέλει να καταργήσει το εισιτήριο μέχρι 24 ετών.
0: Όχι, μέχρι 24 ο Ανδρουλάκης.
1: Ανδρουλάκης.
0: Ο Τσίπρας σε όλους.
1: Και σε εμάς.
0: Και σε εμάς.
1: Εμείς τι θα μείνει στο τέλος. Κάτι να εξαγγείλουμε, γύρω, ρε παιδί μου. Ρε τι έχουμε πάρει. Είδα σήμερα, δεν ξέρω σε ποια εφημερίδα, ένα ενδιαφέρον δισέλιδο που έχει τι εξαγγέλιο Τσίπρας, τι εξαγγέλιο Ανδρουλάκης και πώς συναγωνίζονται τα προγράμματα. Αν ψήφιζε ο κόσμος για τα προγράμματα, θα είχαν άλλοι εκλεγεί. Τέλος πάντων, εγώ επιμένω ότι επιμένω. Η διαίσθησή μου είναι ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν τον Οκτώβριο.
0: Άνοιξη, λες εσύ.
1: Εγώ λέω
0: για να
1: άνοιξη,
0: δούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Για να δούμε.
1: Για να δούμε.
0: Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα ακολουθήσουν μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής Ηλίας του ΠΑΣΟΚ, τομεάρχης άμυνας του κινήματος, και αμέσως μετά Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις σταθερό και κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, έτσι και σήμερα, η Πρωτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την Πρωτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέρια, που ακόμη και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. Κάτι θες να πεις, Αντώνη, σε βλέπω.
1: Θέλω να πω ή πια νερό τώρα, γιατί μου γράψε ένας φίλος μου και γνωστός σου ότι εγώ, λέω, έτσι κι αλλιώς έχω μειωμένο εισιτήριο. Λέω, γιατί, λέει, 65 γάρ, λέω, ωραίος είσαι. Αρχή της εβδομάδας τώρα, να σε χαρώ.
0: Αν θυμάμαι καλά, αυτός ο κοινός φίλος μας είναι συνομιλικός μας.
1: Έτσι λοιπόν, οπότε τι μα τα λέει εμάς, ας τα λέει στον ίδιο. Ας κοιτάξει τον κατρέφτη του αυτοκίνητου του.
0: Σωστό. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχη άμυνας του κινήματος, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε εσάς και στον κύριο Δελατόλα.
1: Καλημέρα, κύριε Κατρίνη.
2: Ο οποίος χρειάζεται να διακόψει τις καλοκαιρινές διακοπές του, γιατί εκτιμώ ότι δεν θα πέσει μέσα στην πρόβλεψή του. Αλλά όντως συζητήσουμε τότε, φαντάζομαι.
1: Είστε τακτικός συνομιλητής μας και θα το ξανακουβεντιάσουμε αυτό.
2: Είμαι σίγουρος ότι αρχές Σεπτέμβρη θα μιλήσουμε για τα θέματα των εκλογών.
1: Όπως πάντα. Εδώ τώρα βλέπω. Τελικά βρήκα τα νέα, έχουν ένα ενδιαφέρον δισέλιδο για τις υπτώσεις των προγραμμάτων ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Υπάρχει ένας διαγωνισμός ποιος θα δώσει περισσότερα, ποιος θα είναι πιο φιλολαϊκός. Μάλιστα, οφείλω να πω ότι διαβάζω κάτι εδώ που δεν το έχω καταλαβεί. Θα ζητήσουμε από τον κύριο Τσίπρα διευκρινήσεις. Λέει, ριζική αλλαγή του ρόλου της ΔΕΗ σε σύμμαχο της κοινωνίας και των οικοκυριών. Ωραία. Αυτό είναι ωραίο. Άμα συμβεί. Εσείς εκεί πάλι λέτε κοινοφιλή ρόλο στη ΔΕΗ. Αυτονόητα πολύ, δεν είναι αυτά?
2: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να κατηγορηθεί, κύριε Δελατόλα, για πολλά πράγματα. Σίγουρα δεν θα μπορούσε να κατηγορηθεί για λαϊκισμό ή πληστηριασμό υποσχέσεων και εξαγγελιών στ' όλη την διάρκεια της θητείας του κ. Μητσοτάκη. Μάλιστα, πολλοί μας εγκαλούν γιατί είμαστε περισσότερο εγκρατείς από όσο ίσως θα επέτρεπε σε ένα κόμμα αξιωματική αντιπολίτευση που διεκδικεί να κερδίσει τις εκλογές. Άρα εμείς ξέρετε ότι ανακοινώνουμε τις θέσεις και τις προτάσεις μας, μάλιστα κοστολογώντας και τεκμηριώνοντας αυτές τις θέσεις. Π.χ. θα σας θυμίσω ότι το 2023 ανακοινώσαμε την επαναφορά του ΕΚΑΣ για 350.000 άνθρωποι συνταξιούχους, που και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, ήμουνα παρόν στη Βουλή, αποδέχτηκε ότι όντως προστολογεί το τότε 650 εκατομμύρια ευρώ. Προχθές κάναμε την ανακοίνωση του μέτρου για τη δωρεάν μεταφορά των φοιτητών και των μαθητών και των νεαρών ανθρώπων που κοστολογεί 35 εκατομμύρια ευρώ. Άρα,
1: πόσο?
2: 35 εκατομμύρια. Άρα δεν θεωρούμε ότι μπορεί κάποιος να μας προσάψει μια κατηγορία ότι έχουμε μπει σε ένα ρεσιτάλ και ένα ράλι υποσχέσεων και εξαγγελιών. Εξάλλου, ξέρετε, το Πασόκ, ακριβώς επειδή δεν υπέπεσε και δεν μπήκε στον πειρασμό του λαϊκισμού στα πολύ δύσκολα χρόνια που αντιμετώπισε η χώρα μας 16-17 χρόνια πριν, πλήρωσε συνδετικό πολιτικό κόστος. Δεν μπορώ να πω το ίδιο ούτε για τη Νέα Δημοκρατία τότε, ούτε βεβαίως για το κόμμα στο οποίο ήταν πρόεδρος ο κ. Τσίπρας.
0: Τώρα, πείτε μου κάτι, γιατί υπήρξε τέτοια αντίδραση στην πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Χαριδούκα? Ο άνθρωπος είπε κάτι που φαντάζει λογικό. Είπε δηλαδή, μετά τις εκλογές, αν στην πρώτη κάλπη δεν υπάρξει αυτοδυναμία, να συνεργαστούν Πασόκ και ΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με υποψήφιο πρωθυπουργό αυτόν που θα έχει πάρει περισσότερες ψήφους στον πρώτο γύρο, και να πάνε με ένα κοινό ψηφοδέλτιο να αντιμετωπίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Λογικό δεν ακούγεται? Γιατί τέτοια αντίδραση?
2: Κύριε Χαστιντολάβη, θα σας πω.
0: Δηλαδή τι θέλετε? Να, να πάτε σε δεύτερη κάλπη πάλι πολυδιασπασμένη και κατακαιρματισμένη, κάνοντας δώρο στη Νέα Δημοκρατία μια δεύτερη νίκη?
2: Αυτό που θέλουμε σίγουρα είναι να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Μα άμα θέλατε να φύγουν αυτοί, όπως λέτε, θα συνεργαζόσασταν.
1: Θα λέγατε να το δούμε, βρε παιδί μου.
2: Όλη αυτή η σταθερή ομάδα υπουργών που 7 χρόνια το μόνο που κάνουν είναι εναλλάσσουν τις θέσεις μεταξύ τους. Προσέξτε λίγο.
1: Πώς θα φύγει το θέμα κατά σας?
2: Πριν από 3 λεπτά ανακοινώθηκαν 4 γενικοί γραμματείς. Γιατί είναι 4 γενικοί γραμματείς ενώ είχαμε 2 παραιτήσεις? Γιατί οι 2 γενικοί γραμματείς μεταπηδούν από μια γενική γραμματεία σε άλλη. Τι δείχνει αυτό? Ότι οι θέσεις είναι κλεισμένες. Είναι συγκεκριμένα τα άτομα στο σύστημα του κ. Μητσοτάκη που εναλλάσσονται από τη μία θέση στην άλλη και αλλάζουν υπουργείο.
1: Τι είναι αυτό τώρα? Ο πρωθυπουργός είναι όποιον νομίζει ότι έχει προσόντα, βάζει.
2: Άλλο λέω, όπως είναι τα ίδια πρόσωπα που πάνε από τη μία θέση υπουργού σε μια άλλη θέση υπουργού, αλλά τα ίδια πρόσωπα, έτσι γίνεται.
0: Γιατί εσείς στο Πασόκα έχετε κάνει καμιά γενναία ανανέωση και δεν την έχουμε δει?
2: Εντάξει, μην το λέω αυτό.
0: Πώς να μην το λέω?
2: Έχουμε τόσα νέα στελέχη τα οποία βρίσκονται σε κομβικές θέσεις και νομίζω ότι και στη δημόσια συζήτηση βλέπετε πολλά νέα στελέχη. Να απαντήσω όμως το ερώτημά σας. Το Πασόκα, επειδή είναι και ανοιχτό και δημοκρατικό κόμμα, όλες οι απόψεις είναι θεμητές και βεβαίως όλες λαμβάνονται υπόψη. Όμως, κάθε πρόταση, και ειδικά όταν αφορά μείζωνα ζητήματα που έχουν σχέση με τις στρατηγικές επιλογές που αφορούν εκλογικές αναμετρήσεις, θα πρέπει νομίζω πρώτον να τίθενται στα όργανα και δεύτερον να τίθενται στη σωστή χρονική συγκυρία. Δηλαδή τώρα, και με βάση το σκεπτικό του κ. Δελατόλα, οι εκλογές θα γίνουν σε 8 μήνες από τώρα. Για ποιο λόγο το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει, ενώ σύμφωνα με τον κ. Δελατόλα έχουμε 8 ολόκληρους μήνες, εγώ λέω ότι έχουμε 4. Γιατί θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ από τώρα να πει τι θα κάνει σε ένα ενδεχόμενο αποτέλεσμα το οποίο κάποιοι το έχουν προδιαγράψει και να πούμε από τώρα τι θα γίνει στο α, β, γ σενάριο. Δεύτερο, όλα αυτά.
1: Μα δεν σας κατατάσσει κανένας από τους δυο μας τρίτο, τέταρτο? Λέμε ότι αν οι προσδοκίες, μισό λεπτό, αν οι προσδοκίες σας είναι αυτή που ξέρω. Ναι, βέβαια, θα ολοκληρώσετε όταν ρωτήσω με πολύ ευχαρίστηση. Όταν εσείς λοιπόν πριν καιρό είχατε βάλει τον πύχη πρώτο κόμμα έστω και μια ψήφο, τώρα μπορεί να μην είναι αυτός, το καταλαβαίνω. Άρα μια τέτοια πρόταση, σκέψη που κάνει ο Νίκος, και την κάνουν και πολλά στελέχη και άνθρωποι του χώρου της παράταξής σας, θα βάζει και ένα εκλογικό στόχο μια συνύπαρξη σε περίπτωση που λέγει το τραγούδι.
2: Πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν να ολοκληρώσω τον ηρμό στην προηγούμενη ερώτηση του κ. Χατζηκολάου και να απαντήσω ότι τις αποφάσεις τις φέρνουμε στα συνταγμένα όργανα. Όπως πήραμε μια απόφαση στο συνέδριο και είπαμε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο συνεργασίας και συνεννόησης με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές, οποιοδήποτε θέμα προκύψει βάσει ενός εκλογικού αποτελέσματος ή οτιδήποτε, θα συνεδριστεί αρμοδίως στα όργανα όταν έρθει εκείνη η ώρα. Έτσι κάνουν τα συνταγμένα κόμματα και έτσι λειτουργούν, τουλάχιστον όσο γνωρίζω εγώ, τα τελευταία 20 χρόνια που δραστηριοποιούμε στην τάξη του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, κανείς και δεν λέει τώρα δεν είπε το ΠΑΣΟΚ δεν επιμένει στο στόχο της πρώτης θέσης. Μπορεί κάποιοι να θέλουν επίμονα, κάποιοι δημοσιολογούντες, κάνοντας έτσι μια επιφανειακή ανάγνωση των ερευνών κοινής γνώμης, οι οποίες προέκυψαν μετά από τον κατακλυσμό δημοσιότητας στο νεοπαγές κόμμα της κ. Καζιανού και στο Πανακαμφέν το πολιτικό πρόσωπο του τέος πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα να κάνουν έτσι μια ωραία επιφανειακή ανάλυση ότι μπα διαμορφώθηκαν οι σχεδισμοί. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Σας θυμίζω όμως ότι πριν από 4 μήνες, 5 συζητάγαμε το Πασόκ απειλείται τον κ. Κωνσταντοπούλου που τώρα δημοσκοπικά βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Μετά λέγανε ότι απειλείται πιο παλιά από τον κ. Βελόπουλο που τώρα βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Και γιατί το λέω αυτό, λέω ότι πρέπει να κάτσει λίγο κουρνιαστό που λένε και εμείς εδώ στην Ηλία, να δούμε λίγο πώς αποτυπώνεται όλο αυτό το πράγμα. Το Πασόκ επιμένει ως σωματική αντιπολίτευση. Και αυτό είναι κάτι που τον ρόλο αυτό δεν του δίνει κανένα στη δημόσια συζήτηση, τον δίνει η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία. Ως αξιωματική αντιπολίτευση έχει ως θεμητό και στόχο εφικτό

0: Όχι, δεν υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει βάσιμη επιδίωξη και κοιτάξτε, κύριε Βελατόλα, εμείς δεν αναποθέτουμε τις ελπίδες μας έτσι, γενικά και αόριστα, ούτε ευχόμαστε να συμβεί κάτι. Δουλεύουμε συστηματικά ώστε να αλλάξουν οι σχετισμοί. Η Νέα Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι αλόβητη από τις ευρωεκλογές ως τώρα και ότι ακόμα δεν θα επηρεαστεί καν από μια ενδεχόμενη ανακοίνωση ενός κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, κοιτάξτε, αυτό που εισπράττει σε κοινωνικό κλίμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει μια σημαντική πτώση στο ποσοστό της. Θα είναι τόσο μεγάλη ώστε να ανατραπεί η πρωτιά? Αυτό είναι πρόβλεψη. Αυτό είναι θέμα προσπάθειας και δουλειάς που πρέπει να καταβάλουμε εμείς ή όποιος άλλος μπορεί να έχει αυτή την επιδίωξη για να κερδίσει τις εκλογές, ώστε στον χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές να αποτυπωθεί και το αποτέλεσμα που εμείς θέλουμε και θα δουλέψουμε πολύ δυνατικά γι' αυτό.
1: Πάντως δίνεται μία αίσθηση με τον τρόπο με τον οποίο μιλάτε για το εκλογικό αποτέλεσμα ότι αγνοείτε τελείως τα δεδομένα που προκύπτουν από τις δημοσκοπήσεις.

0: θυμάστε κι εσείς ότι επειδή για ένα μεγάλο διάστημα έβγαιναν και τα ποσοστά τηλεθέαση εκπομπών, είτε δημοσιογραφικών, είτε εισαγωγικών, είτε δελτίων ειδήσεων. Πάντα υπήρχαν.
1: Τι σχέση είχε αυτό τώρα?
0: Υπήρχαν κάποιες μεταβολές και αυτός που ήταν τρίτος τέλος στην τηλεθέαση, μετά από λίγο διάστημα εμφανίζεται.
1: Τώρα δεν, θα με συγχωρήσετε να σας πω, δεν έχει καμία αναλογία. Το παράδειγμά σας δηλαδή.
0: Λέω, εγώ τι λέω, γιατί το λέω αυτό. Το λέω αυτό.
1: Αυτός που είναι τρίτος, αν βγάλει ένα καλό καλεσμένο ή ένα καλό θέμα, μπορεί την επόμενη μέρα να είναι πρώτος.
0: Λέω στην προοπτική, μάθεστε να ρωτήσω. Θέλω να πω κάτι, αλλά δεν μπορώ να.
1: Ναι, αλλά είπατε λάθος παράδειγμα που το ξέρουμε εμείς, γιατί έχουμε ζήσει χρόνια τις μετρήσεις τηλεθέασης.
0: Εγώ ξέρω ότι σας σέβομαι απεριόριστα. Αφήστε με να πω το λάθος παράδειγμα. Εδώ θα το χρεώσω. Όχι εσύ. Εδώ το χρεώσω. Εγώ λοιπόν τι λέω. Ότι είναι μια δυναμική κατάσταση, στην οποία προφανώς με βάση αυτό που αποτυπώνεται σήμερα στα μέσα ενημέρωσης, ο στόχος της πρώτης θέσης φαντάζει σε κάποιον που βλέπει την εικόνα αυτή αντικειμενικά δύσκολος. Όμως εμείς στην πολιτική δεν είμαστε για να κάνουμε διαπιστώσεις ή να πηγαίνουμε μυρολατρικά με βάση αυτό το οποίο παρουσιάζεται με αλφαγιώτα στα μέσα ενημέρωσης. Είμαστε για να προσπαθούμε καθημερινά μέσα από μικρές νίκες, μέσα από πρωτοβουλίες, μέσα από παρεμβάσεις να αλλάξουμε αυτό το σχεδιασμό και ναι, στοχεύουμε όσο και αν αυτό σήμερα μπορεί να φαντάζει ότι είναι δύσκολο, το να μπορέσουμε να πετύχουμε την ανατροπή. Αυτό βεβαίως θα κάνουμε ταμείο το βράδυ των εκλογών. Έτσι είναι σαφές. Όμως δεν μπορεί κανένας σήμερα, και αναφέρομαι στους πολιτικούς αντιπάλους, οι οποίοι με μεγάλη αλαζονία λένε ότι το Πασόκ είναι στον κόσμο, ότι το Πασόκ θέλει την πρώτη θέση και εδώ παλεύει για την δεύτερη, δεν ξέρω τι. Ας κοιτάξει καθένα στα του οίκου του και ας δούμε στο τέλος πώς θα αποτιμήσουν οι Έλληνες πολίτες και τις προτάσεις και την αξιοπιστία.
1: Το θέμα είναι να μην το δείτε στο τέλος, αλλά να το προλάβετε. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Βάλτε μια ανωτελεία. Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά για 2-3 ακόμη ερωτήματα. Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
5: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
6: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa.
8: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
10: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
9: Οπτικά Ιατρού.
10: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
9: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
10: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 2693-0-246-90.
10: Οπτικά Ιατρού.
9: Ό,τι εμπιστεύεστε.
11: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη.

0: καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης. Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αντένα.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει τη συμφωνία τερματισμού του πολέμου που κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Την Παρασκευή στη Γενέβη η υπογραφή της. Σημαντική πτώση άνω του 4% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent. Επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλειβε αυτοκίνητα σε Αθήνα και Βορειοανατολική Αττική πραγματοποιεί η αστυνομία. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 13 συλλήψεις. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Περισσότερα στο real.gr. Υπό έλεγχο τέτοια φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Real.
0: Αντένα.
3: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.

0: Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχη άμυνας του κινήματος. Να σας δώσω ένα λεπτό ακόμη να ολοκληρώσετε την απάντησή σας, κύριε Κατρίνη, πριν πάμε στο επόμενο ερώτημα. Τον έχουμε τον κύριο Κατρίνη? Δεν τον έχουμε. Να τον πάρουμε πάλι. Τον έχουμε τώρα. Κύριε Κατρίνη, να σας δώσω ένα λεπτό να ολοκληρώσετε την προηγούμενη απάντηση πριν πάμε στο επόμενο ερώτημα.
1: Ναι, έλεγα ότι ο χρόνος μέχρι τις εκλογές είναι μια δυναμική κατάσταση και βεβαίως όλα διαμορφώνονται επί του πεδίου των προτάσεων. Ο κόσμος θα κρίνει και θα συγκρίνει. Εμείς θέλουμε ο κόσμος να μην πάει με μια λογική ψήφου διαμαρτυρίας, αντίδρασης ή με συναισθηματική ψήφο, αλλά να δει ποια είναι η εναλλακτική κυβερνητική πρόταση που μπορεί να κάνει τη ζωή του καλύτερη. Μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα, μπορεί να πατάξει αυτά όλα τα οποία τα φαινόμενα διαφθοράς κακοδιαχείρισης, τα οποία έχουν κατακλείσει πλέον το δημόσιο βίο και δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Και βεβαίως θα μπορέσει να έχει και μια πολιτική για τη χώρα η οποία ασκεί το ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και όχι απλώς θα παρακολουθεί τις εξελίξεις όπως πολύ φοβάμαι ότι γίνεται και με το θέμα της γαλάζιας πατρίδας και αυτό που θα ψηφίσει η πολιτική αυτή συνέλευση.
2: Τώρα, κάτι που αφορά τις λεγόμενες μεταγραφές, τα κόμματα, διαβάζω διάφορα ονόματα προερχόμενα από το ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως βουλευτές, για κάτι ακούω για την κυρία Νατοπούλου ή την κυρία Κασιμάτη. Εσείς εκτιμάτε ότι μια τέτοια διαδικασία σας δίνει πόντους ή ένα στρώει, να το πω έτσι με πολλά εισαγωγικά, τις άρκες του αλουνού σε επίπεδο μεταγραφών και δεν διευρύνεται την λαϊκή, την απήχησή σας σε άλλα κοινά?
1: Προφανώς η απήχηση διαβαίνεται κυρίως με τις πολιτικές, όπου ο κόσμος θα καταλάβει ότι έχει αξία να έρθει και να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ εκφράζει τα δικά του αιτήματα, μιλάει στη δική του ψυχή και θα παλέψει για τις δικές του ελπίδες και προσδοκίες. Όμως, θυμάστε πολύ καλά, γιατί είμαστε τακτικοί συνομιλητές, όπως είπατε σωστά, κύριε Δελάτωλα. Εγώ δεν είναι πολύ καιρό έχω ταχθεί αναφανδόν υπέρ της διεύρυνσης χωρίς face control. Άρα το ΠΑΣΟΚ σε μια λογική ότι ανοίγεται πλέον σε ευρύτατες κοινωνικές ομάδες, είναι σαφές ότι ανοίγεται και σε στελέχη τα οποία συμφωνούν με τις προτάσεις του, με τις ιδέες του, με τις αρχές του και θέλουν να συνταχθούν σε αυτόν τον αγώνα. Ένας αγώνας που θυμίζω θέλει να εκφράσει αυτό που το 70% της ελληνικής κοινωνίας σήμερα ζητά. Και τι ζητά? Να απαλλαγεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Άρα σε αυτή την προσπάθεια εμείς είμαστε ανοιχτοί. Πιστεύουμε ότι η προσθήκη ενός ή περισσότερων στελεχών είναι η λύση μαγική το να πετύχουμε το στόχο της νίκης επόμενης εκλογής. Είναι όμως ένα σημαντικό βήμα, ένα σημαντικό κομμάτι που πάζει, το οποίο θέλουμε να ολοκληρώσουμε στο βράδυ των εκλογών, να μπορέσουμε να διαθέσουμε αυτούς που από σήμερα προϊονίζουν το αποτέλεσμα, αυτούς που θέλουν να περάσουν μια εικόνα αμένης τύπου ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση χωρίς την Δημοκρατία και χωρίς το Μητσοτάκη. Θυμίζω εξάλλου, μια και αναφέρθηκε στην αρχή της συζήτησης, ότι περίπου ίδιες προβλέψεις γύρονταν από το σύνολο των δημοσιολογούντων και πριν τις δημοτικές εκλογές στο Δήμο Αθηναίων το 2023.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
1: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα επίσης.
0: Μετά τις διαφημίσεις θα επιστρέψουμε με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
3: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Τι προβλέπει το προσχέδιο συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων? Πότε θα πέσουν οι υπογραφές, οι πρώτες αναρτήσεις του Τραμπ και η αντίδραση του Ισραήλ? Πώς επηρεάζονται οι τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων, οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης? Πρεμιέρα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας με στόχο να ανοίξουν χιλιάδες κλειστές κατοικίες. Από σήμερα η διαδικασία ελέγχου επιλεξιμότητας, οι δικαιούχοι, τα βήματα για την αίτηση και τα ποσά επιδότησης. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Πρώτη διυπηρωτική τηλεχειρουργική επέμβαση στην Ελλάδα. Ο ασθενής ήταν σε θεραπευτήριο της Αθήνας και ο χειρουργός στην Κίνα. Πώς επιτεύχθηκε το χειρουργείο και πώς εξελίσσεται η υγεία του ασθενούς?
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
12: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
13: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
14: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
15: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
16: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
17: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
18: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
19: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
18: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
19: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
18: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Γραμματέα Καλορίζικος. Μας ακούει ο κύριος Κυρανάκης. Κάποιο πρόβλημα έχουμε σήμερα με τις γραμμές.
2: Για μένα. Μετά λες για μένα.
0: Καλά, εγώ δεν ελέγχω τις γραμμές. Το μικρόφωνο μου εγώ το έχω ανοιχτό πάντα.
2: Στους πολίτες και σε μένα.
0: Σε σένα όταν ακούγεσαι. Όταν,
2: ας τους ξαναπάρουμε.
0: Όταν είσαι Αντώνιο Κούμπο.
2: Να τον ξαναπάρουμε τον υπουργό.
0: Βέβαια θα τον ξαναπάρουμε.
2: Βεβαίως.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε τώρα τον νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Γραμματέα, καλορίζικος.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας, καλή πορεία και επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Δελατόλα.
2: Το λέω δεύτερο, γιατί το πρώτο είναι πιο αληθινό. Να σας πω, σας είδαμε εκεί στη Ρόδο να είσαστε με τον πρόεδρο, και ο οποίος σας επιφύλαξε και έτσι μεγάλη καλή θετική αναφορά, και θέλω να ρωτήσω το εξής και για το τι εισπράξατε από την επαφή με τους πολίτες. Ας πούμε, υπάρχουν δύο θέματα. Αυτό που έσκασε με τις πολλοδομίες, που αγγίζει πάρα πολύ κόσμο σε όλη την επικράτεια και δείχνει ότι δεν έχουν γίνει τα βήματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει 6 χρόνια. Και το δεύτερο θέμα της ακρίβειας. Και τα λέω και τα δύο μαζί, για να μην προσθέσω άλλα, για να σας ρωτήσω ποια είναι η ατζέντα που πάτε στις εκλογές του Οκτωβρίου ή του Μαρτίου, λέω εγώ. Το να λέτε πάμε για τρίτη θητεία δεν λέει τίποτα στον κόσμο. Τι μας νοιάζει εμάς αν ο Μητσοτάκης πάει να γίνει τρίτη φορά πρωθυπουργός?
1: Πολύ σωστά. Η ατζέντα για τη μέρα μετά τις εκλογές, στον δρόμο προς το 2030, έχει καταρχάς μια σειρά από πράγματα που πρέπει να αποτυπωθούν και να γίνουν κατανοητά στο κυβερνητικό πρόγραμμα. Θα πάμε σε αυτά. Εγώ θέλω, για να μην υπεκφύγω, να σας δώσω μια σαφή απάντηση για τις πολυοδομίες. Ναι. Διότι η κατεύθυνση που έχουμε λάβει τον Πρωθυπουργό είναι σε όποιο σημείο βλέπουμε οποιοδήποτε επίπεδου κρατική διαφθορά, να πηγαίνουμε πολύ επιθετικά. Θα σας δώσω μια σειρά από παραδείγματα, γιατί εγώ είχα χειριστεί υποθέσεις στο προηγούμενο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε ό,τι αφορά το χρηματισμό, φαινόμενα χρηματισμού στο κτηματολόγιο, και την υπόθεση των διπλωμάτων οδήγησης με το γνωστό λάδωμα το οποίο χειρίστηκα στο Υπουργείο Μεταφορών. Και αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει και στις πολυοδομίες. Στις πολυοδομίες λοιπόν γίναν σωστά καταγγελίες από πολίτες, οι οποίες πήγαν στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Η κατεύθυνση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία είναι για πλήρη διερεύνηση. Εδώ λοιπόν άνοιξαν τηλέφωνα, βρέθηκαν μεσάζοντες, βρέθηκαν υπάλληλοι, βρέθηκαν πρόσωπα τα οποία συνδέονται με ένα κύκλωμα, και πολύ σωστά γίνονται συλλήψεις και πρέπει το κύκλωμα αυτό να εξαρθρωθεί. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Πριν από ένα χρόνο ακριβώς.
2: Αυτά δεν είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Είναι πρωτοβουλία των θεσμών που έχουν επιληφθεί.
1: Οι θεσμοί δεν λειτουργούν έτσι μαγικά από μόνοι τους. Κάποιος έφτιαξε το πλαίσιο ώστε να μπορεί το Τμήμα Ιστορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας να διερευνά μια υπόθεση μετά από καταγγελίες πολιτών. Αυτό δεν γινόταν παλιά. Έτσι. Άρα λοιπόν το ίδιο ακριβώς έγινε και στο κτηματολόγιο ένα χρόνο πριν και στο δικό σας σταθμό.
0: Τώρα με συγχωρείτε για τη διακοπή, γραμματέα, δεν έχω καταλάβει. Πανηγυρίζει η Νέα Δημοκρατία, διότι ενώ κυβερνά 7 χρόνια οι αρχές ασφαλείας εξαρθρώνουν κύκλωμα στις πολεοδομίες? Δεν έχω καταλάβει, αυτό γίνεται?
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι αποφασισμένη να εξαρθρώσει οποιοδήποτε κύκλωμα διαφθοράς.
0: Διότι αν αυτό εξαρθρώνεται τώρα, σημαίνει ότι τα 7 χρόνια αυτό λειτουργούσε.
1: Ποιος σας είπε ότι 7 χρόνια δεν γίνονταν έρευνα? Ποιος σας είπε ότι, για παράδειγμα, το 2023, εγώ σας λέω μια άλλη υπηρεσία, η οποία μάλιστα τώρα πάει να συνενωθεί με τις πολυοδομίες, και είναι απόλυτα συνδεδεμένα τα δύο θέματα που σας αναφέρω. Στο κτηματολόγιο βρήκαμε το 23 μεσάζοντες και υπαλλήλους και προϊσταμένους οι οποίοι ήταν επίορκοι και χρηματίζονταν για να κάνουν γρηγορώσιμα, για να κάνουν διεκπαιρέωση.
0: Αυτό λέω ότι δεν πάει και λοιπόν τόσο καλά η μάχη με το βαθύ κράτος. Διότι λοιπόν, απ' τη μία είναι ο ΠΚΠ, απ' την άλλη είναι οι πολεοδομίες, απ' την άλλη το κτηματολόγιο, και αυτά εμφανίζονται με τη Νέα Δημοκρατία να είναι στο τέλος της δεύτερης θητείας της.
1: Κάπου νομίζω ότι δεν είναι καθαρό αυτό το οποίο έχει συμβεί. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται μόνα τους, ούτε γίνονται με ένα μαγικό ραβδί. Κάποιος κάνει μια καταγγελία και κάποιος κάνει ενέργειες. Αυτές οι ενέργειες για να ξεκινήσει μια έρευνα, να αποδώσει καρπούς, να βρεθούν ύποπτοι, να βρεθούν ένοχοι, να γίνουν συλλήψεις, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, όλο αυτό απαιτεί χρόνο.
2: Τώρα λοιπόν, Κυρανάκη, επειδή καλά καταλαβαίνετε, εμείς λέμε δεν έγιναν τα απαραίτητα, για να μην φτάσουμε εκεί.
1: Εγώ λέω έγιναν τα απαραίτητα, γιατί αν δεν είχαν γίνει τα απαραίτητα.
0: Και πήρε 7 χρόνια.
1: Σήμερα, όχι, δεν πήρε 7 χρόνια. Δεν πήρε 7 χρόνια. Πήρε πολύ λιγότερο, κύριε Χατζηνικολάου. Διότι.
0: Πώς, 7 χρόνια είστε κυβέρνηση και τώρα έσκασε το θέμα με τις πολυοδομίες.
1: Και εσείς ξέρετε πόσο καιρό γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την έρευνα?
0: Τι εννοείται, ότι η έρευνα διαρκεί 7 χρόνια.
1: Σήμερα ξεκίνησε η έρευνα.
2: Κύριε Κυρανάκη, το πλαίσιο που έχετε φτιάξει στις πρωτοδομίες δεν ήταν επαρκές.
1: Δεν έχετε δίκιο, σας ακούμε. Ωραία. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής και βάζω.
0: Καλά, δεν έχει δίκιο, αλλά ας πούμε ότι έχει δίκιο για να τον αφήσουμε να ολοκληρώσει.
1: Σας παρακαλώ. Να με αφήσετε να το πω ολόκληρο. Εγώ σας βάζω ένα γενικό πλαίσιο. Πολεοδομίες, ΟΠΕΚΕΠΕ, διπλώματα οδήγησης, κτηματολόγιο. Έχουμε 4 υποθέσεις οι οποίες έχουν το ίδιο υπόβαθρο. Έχουμε υπαλλήλους κρατικούς, είτε ανήκουν σε δήμους, είτε ανήκουν σε υπηρεσίες ή σε οργανισμούς, οι οποίοι χρηματίζονται για να κάνουν διεκπαιρέωση μιας υπόθεσης. Αυτό είναι το μοτίβο. Για να κάνουν, ας πούμε, την εξέταση, να δώσουν το δίπλωμα σε έναν υποψήφιο οδηγό. Αυτό είναι το μοτίβο. Ποιο είναι το καθήκον που πρέπει να κάνει το καθήκον ενός υπουργού και αυτό το οποίο πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση? Αυτό να το καταγγείλει, να το εξαρθρώσει και να δώσει τα απαραίτητα εργαλεία και το πλαίσιο στην ελληνική αστυνομία και στην ελληνική δικαιοσύνη για να φτάσει μέχρι τέλους. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Έχει κόστος αυτή η ενέργεια? Έχει κόστος. Διότι βγαίνουν στην επιφάνεια όλα αυτά τα δυσόδη του βαθέως κράτους, βγαίνουν όλες αυτές οι πρακτικές οι οποίες δεν αρέσουν σε κανέναν μας και γίνονται πλέον εμφανείς. Έχει κόστος αυτό για την κυβέρνηση? Προφανώς έχει. Αλλά είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μέχρι τέλους, ακόμη και αν πρέπει να κάνουμε αυτό το διάλογο και και τον απολογισμό, ας πούμε, όπου υπάρχει καθυστέρηση, όπου δεν έγινε αρκετά γρήγορα κλπ. Αλλά πρώτη φορά συμβαίνει αυτό στη χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Πρώτη φορά έρχονται καταγγελίες από πολίτες για τις οποίες έχει σαφή εντολή η ελληνική αστυνομία να τις διερευνά με όλα τα εργαλεία που έχει στα χέρια της για να καταλήξουμε σε εξάρθρωση.
0: Τώρα πάμε πίσω.
1: Όποιος και αν είναι, σε οποιοδήποτε κόμμα, πολιτικό κόμμα, είτε στο δικό μας είτε αλλού, είναι εμπλεκόμενος, θα βρεθεί μπροστά στη δικαιοσύνη για να απολογηθεί.
0: Γραμματέα, πάμε τώρα πίσω στο πολιτικό ερώτημα που έθεσε ο Αντώνης Δελατόλας πριν από λίγο. Για ποιο λόγο ζητάτε τρίτη τετραετία? Δεν αρκούν 8 χρόνια για να εφαρμόσει το πρόγραμμά της, να υλοποιήσει τις αλλαγές που είχε προγραμματίσει η Νέα Δημοκρατία? Τι είναι αυτό πάνω στο οποίο θα στηριχθεί το αίτημά σας προς τους πολίτες να σας δώσουν την ψήφο τους και μία τρίτη τετραετία?
1: Γι' αυτό και οι πρώτες δύο εντολές που έλαβα από τον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας είναι να συντάξουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα για την Ελλάδα του 2030 και δεύτερον να ανανεώσουμε σημαντικά τα ψηφοδέλτιά μας ώστε να μπορέσουμε να βρεθούμε και στη νέα γενιά. Ως προς το πρώτο λοιπόν, εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι όταν θα φτάσει ο κόσμος στην κάλπη, ναι μεν παίζει ρόλο η αξιοπιστία, δηλαδή αν τήρησες τις υποσχέσεις σου, αν αυτά που είπες τα έκανες, γι' αυτό και θα δείτε ότι από εδώ μέχρι τις κάλπες το σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε» θα συνοδεύεται με περιεχόμενο, με έργα τα οποία θα παραδίδονται και ούτω καθεξής.
0: Ψήφος ευγνωμοσύνης δεν υπάρχει. Η ψήφος συνδέεται με το μέλλον πάντα.
1: Συμφωνώ μαζί σας, αυτά τα οποία θα υποσχεθούμε για το μέλλον έχουν μεγαλύτερη σημασία. Απλά έχει σημασία να ξέρει και ο κόσμος ότι αυτά που υπόσχεσαι μπορεί να τα υλοποιήσεις. Άρα λοιπόν θα δείτε το επόμενο διάστημα κυβερνητικό πρόγραμμα να συντάσσεται και να εκτιλήσεται και να εξηγείται. Συγκεκριμένος στόχος για την οικονομία, την τσέπη του καθενός, τους μισθούς, πού θέλουμε να φτάσουμε. Την προηγούμενη φορά υποσχεθήκαμε μέσο μισθό 1500 ευρώ. Το πετύχαμε ένα χρόνο πριν την κάλπη. Την προηγούμενη φορά υποσχεθήκαμε κατώτατο μισθό 950 ευρώ. Είμαστε ήδη στα 920. Άρα λοιπόν σε οικονομικό επίπεδο θα δείτε τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το πού θέλουμε να φτάσουμε το νοικοκυριό και ο εργαζόμενος και η ελληνική επιχείρηση, το ένα. Και το δεύτερον, θα δείτε συγκεκριμένα πράγματα σε ό,τι αφορά την υγεία, την παιδεία, τις υποδομές, τις ένοπλες δυνάμεις, όλα αυτά τα οποία θα απαρτήσουν το κυβερνητικό μας πρόγραμμα για την Ελλάδα 2030. Έχουμε πάρει εντολή μαζί με τον Αντιπρόεδρο, τον Κωστή Χατζηδάκη, να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες αυτές και σύντομα θα έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις.
2: Τώρα, να ρωτήσω κάτι που άπτεται των δραστηριοτήτων ως γραμματέας. Εσείς έχετε επιλεγεί και για κάποιους λόγους που αφορούν τις καταβολές σας, τις ιδεολογικές, και έχετε και καλές σχέσεις, έχω διαβάσει, με τους πρώην πρωθυπουργούς, κυρίους Καραμαλή και Σαμαρά. Μάλιστα, και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, αν δεν κάνω λάθος, συνέντευξη στον Νίκο, είπε ότι ο Σαμαρά ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Βλέπω παρενέσεις προς τον Σαμαρά, καλά λόγια από ορισμένους, ίσως τους περισσότερους, αλλά βλέπω να μην ακούει ο κ. Σαμαράς. Θεωρείτε ότι είναι πιθανό να τον αποτρέψετε να κάνει κόμμα, και αν εσείς θα ζητήσετε ραντεβού να τα πείτε οι δυο σας.
1: Εμείς λέμε αυτό που αισθανόμαστε. Και όταν λέω εμείς, εννοώ όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα αλλάξουμε άποψη για την ποιότητα της πρωθυπουργίας του Αντώνη Σαμαρά σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα, επειδή τους τελευταίους μήνες ασκεί μια, κατά τη γνώμη μου, άδικη κριτική. Θεωρώ ότι στον ίδιο πολιτικό χώρο βρισκόμαστε. Έχουμε υπηρετήσει όλοι μαζί την ίδια παράταξη, την οποία αγαπάμε. Εγώ έχω ανδρωθεί πολιτικά στη Νέα Δημοκρατία και επί Κώστα Καραμαλή και επί Αντώνη Σαμαρά. Ο απλός νεοδημοκράτης, τον οποίο έχω ευθύνη και εγώ να ακούω, να του δίνουμε βήμα, να μας λέει την άποψή του, αυτό που λέει ο απλός νεοδημοκράτης είναι ότι στήριξε τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και στις δύσκολες στιγμές τους. Ακόμα και όταν είχε ήττες η παράταξη. Θυμίζω εκλογές 2009, ο Καραμαλής έλεγε «Παιδιά, έρχεται κρίση, πρέπει να πάρουμε μέτρα». Ο Παπανδρέου έλεγε «Λεφτά υπάρχουν». Ο απλός νεοδημοκράτης στήριξε τον Καραμαλή. Το 2015 ο Σαμαράς έβγαζε τη χώρα από την κρίση, αντιμετώπιζε μνημόνια. Η Νέα Δημοκρατία παίρνουσε στη Βουλή αντιδημοφιλή μέτρα, αντιλαϊκά μέτρα. Θυμάστε τις επικές μάχες στην περίφημη εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Ενικό, όταν ο κόσμος εξέφραζε την οργή του απέναντι στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, εκείνη την εποχή ήταν αναγκαίες και σωστές και μονόδρομος για να μπορέσει να βγει η χώρα από την κρίση. Σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή, ο πρώην δημοκράτης στήριξε τον Αντώνη Σαμαρά. Άρα λοιπόν, θα ήταν κάτι το οποίο θα πλήγωνε πολύ την παράταξη που έχουν υπηρετήσει και οι δύο, η δημιουργία ενός νέου κόμματος. Εγώ δεν πρόκειται να μιλήσω δημοσίως για προθέσεις ή ραντεβού ή συναντήσεις. Έχω πολύ σεβασμό και από τη θέση μου, αλλά και ως πρόσωπο, ως νέος τέλεχος Νέας Δημοκρατίας, έχω πολύ σεβασμό για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή. Άρα δεν πρόκειται να μιλήσω δημοσίως για οποιοδήποτε ραντεβού ή το περιεχόμενο ενός διαλόγου μαζί τους.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα για μια σύντομη απάντηση. Ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει διαρκώς ότι η κάλπη είναι μία. Αν η κάλπη είναι μία, στην περίπτωση που δεν έχετε αυτοδυναμία, που είναι πιθανή περίπτωση, προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις, θα πρέπει να συνεργαστείτε. Θα πρέπει να κάνετε αυτό που επιτάσσει το Σύνταγμα, να αναζητήσετε κυβερνητικές συνεργασίες. Με ποιους θα μιλήσετε και με ποιους όχι.
1: Καταρχάς, ότι η κάλπη είναι μία, το λέει το Σύνταγμα. Δεν το λέει ούτε η στρατηγική μας, ούτε ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, απλά και μόνος του.
0: Αλλά το τώρα βάλετε να βρω 10 δηλώσεις στελεχών σας που είπαν ότι και να μην εκλεγούμε στην πρώτη με αυτοδυναμία, θα το πετύχουμε στη δεύτερη.
1: Δεν υπάρχει. Εγώ
0: τουλάχιστον 10 δηλώσεις έχω στο αρχείο μου.
1: Το εξηγώ για τον κόσμο, διότι πολλοί κόσμοι μπορεί να μπερδεύεται από δηλώσεις κάποιων ή από δημοσιεύματα. Το Σύνταγμα λέει ότι έχουμε μία Κυριακή Εθνικών Εκλογών. Τι θα προκύψει από τη μία Κυριακή Εθνικών Εκλογών, το ξέρει ο κόσμος, θα πάει στην κάλπη εκείνη τη μέρα. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής. Την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα των εκλογών, πρέπει να υπάρχει στη χώρα κυβέρνηση. Σήμερα από τις δημόσιες δηλώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των πολιτικών αρχηγών, δεν εκφράζεται επιθυμία ή ανοιχτό παράθυρο συνεργασίας. Το Πασόκ έχει πει όχι, άλλα κόμματα έχουν, όλα τα κόμματα έχουν πει όχι. Εμείς οφείλουμε, σαν κυβέρνηση αλλά και σαν πρώτη πολιτική δύναμη, να μην έχουμε καμία λαζονία. Να μην λέμε ότι μόνο εμείς μπορούμε και κανένας άλλος. Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες. Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, σε συνενέσεις. Άλλωστε γι' αυτό διευρύνθηκε και η Νέα Δημοκρατία. Υπενθυμίζω ότι φτάσαμε σε μεγάλα ποσοστά άνω του 40% ακριβώς επειδή καταφέραμε να πετύχουμε συνενέσεις, διευρύνσεις, να φέρουμε στελέχη και από άλλους χώρους, να ανοίξουμε την πολιτική αγκαλιά, να το πω έτσι, της Νέας Δημοκρατίας και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν συμφωνούν απαραίτητα σε όλα. Γι' αυτό πέτυχε η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, τη Δευτέρα των εκλογών, το πρώτο κόμμα θα πάρει τη διερευνητική εντολή. Και από εκεί πέρα ο ελληνικός λαός θα έχει δείξει την πρόθεσή του, αν θέλει μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, σταθερότητα στη χώρα, να συνεχίσουμε το έργο μας, ή αν θέλει μια.
0: Χάσαμε τη γραμμή. Ή αν θέλει προφανώς μια περίοδο πολιτικής αναστάτωσης, θα εννοούσε ο γραμματέας. Να τον ευχαριστήσουμε, διότι η εκπομπή κλείνει. Εμείς φίλες και φίλοι έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλία 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Υποχωρεί στα $83 το βαρέλι, ενώ εκρηκτική άνοδο σημειώνουν ευρωπαϊκές αγορές. Εντός της εβδομάδας, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αναμένεται να στείλουν αντιπροσωπείες στην Ντόχα για συνομιλίες εν ώψη της υπογραφής του κειμένου που δρομολογείται για την Παρασκευή στη Γενέβη. Υπέρβαση 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ πάνω από το στόχο καταγράφει το πρωτογενές πλεώνασμα του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο πεντάμινο του 2026. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, διαμορφώθηκε στα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι στόχου για 1,2 δισεκατομμύρια. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε κατάστημα ανταλλακτικών στο Μενίδη. Η τροχιά έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα σημεία Λεωφόρος Ιωνίας και Γέφυρα Αττικής Οδού, Ορφέως και Ιωνίας και Οδός Κύπρου και Αθανασίου Μπόσδα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε αυτοκίνητα σε Αθήνα και Βορειοανατολική Αττική πραγματοποιεί η αστυνομία. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 13 συλλήψεις. Ρωσικό πλήγμα στο συγκρότημα της Λαύρας στο Κίεβο προκάλεσε πυρκαγιά στον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, εκκλησία που χρονολογείται από τον 10ο αιώνα. Είναι ένα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα κατά του χριστιανικού πολιτισμού έως σήμερα, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Οι ενδιαφερόμενοι με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet μπορούν να ελέγχουν εάν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής.
8: Αντένα Πάτρας. 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
10: Να κάνουμε τους Ιρανούς σε όλο τον κόσμο ευτυχισμένους, δήλωσε ο επιθετικός του Ολυμπιακού Μεχντί Ταρέμι εν ώψη της πρεμιέρας της εθνικής ομάδας της χώρας του απέναντι στη Νέα Ζηλανδία στο παγκόσμιο κύπελο. Τόνισε ότι όλοι έχουν δικαίωμα στη δική τους γνώμη, αλλά είμαστε εδώ για το ποδόσφαιρο, όχι για την πολιτική.
11: Αντένα.
12: Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
13: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
12: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
4: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
5: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: People have repower. People have
8: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610-640-657.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Υπέρβαση 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ πάνω από τον στόχο καταγράφει το πρωτοεπιγενές πλεώνασμα του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο πεντάμινο του 2026. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, διαμορφώθηκε στα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι στόχου για 1,2 δισεκατομμύρια. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Υποχωρεί στα 83 δολάρια το βαρέλι, ενώ εκρηκτική άνοδο σημειώνουν οι ευρωπαϊκές αγορές. Εντός της εβδομάδας, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αναμένεται να στείλουν αντιπροσωπείες στην Ντόχα για συνομιλίες εν ώψη της υπογραφής του κειμένου που δρομολογείται για την Παρασκευή στη Γενέβη. Ολοσχερώς καταστράφηκαν κατάστημα και αποθήκη ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη από φωτιά που είχε εκδηλωθεί το πρωί και τέθηκε υπό έλεγχο. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα σημεία Λεωφόρος Ιωνίας και Γέφυρα Αττικής Οδού, Ορφέως και Ιωνίας και Οδός Κύπρου και Αθανασίου Μπόσδα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ρωσικό πλήγμα στο συγκρότημα της Λαύρας στο Κίεβο προκάλεσε πυρκαγιά στον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, εκκλησία που χρονολογείται από τον 11ο αιώνα. Είναι ένα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα κατά του χριστιανικού πολιτισμού έως σήμερα, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος για την επίθεση που άφησε πίσω της 8 νεκρούς. Η Ρωσία από την πλευρά της υποστηρίζει ότι ο ναός χτυπήθηκε από ουκρανικό αντιεροπορικό πύραυλο Patriot. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Οι ενδιαφερόμενοι με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet μπορούν να ελέγχουν εάν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Αντένα Radio Πάτρας. Στους 105,3.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Κονιτσιουά.
0: Την Κινέζα Κιν Γουέν Ζέγκ, νούμερο 122 στον κόσμο, θα αντιμετωπίσει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στον πρώτο της αγώνα στο τουρνουά του Νότιγχαμ. Πρώτο σερβί σε 30 λεπτά. Περισσότερα στο philathlos.gr.

0: weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και σε όλους σας. Είμαστε εδώ, ο Μάνος θα καθυστερήσει λίγο αν καταφέρει να τελειώσει με κάτι έκτακτο που έτυχε και πρέπει να είναι εκεί. Θα είμαστε παρεΐτσα, έχουμε να πούμε μπόλικα. Αν και πολλά από αυτά, μα την αλήθεια, χωρίς το Μάνο δεν μπορώ. Γιατί αν δεν είναι ο Μάνος εδώ να τσακωθούμε μεταξύ μας, δηλαδή να διαφωνήσουμε ευγενικά, δεν έχει αξία. Τι να συζητάς τώρα ειλικρινά, δηλαδή τώρα συζητάω για τα εισιτήρια που δεν πρέπει να πληρώνουν ή που δεν θα πληρώνουν, που ο ένας λέει μέχρι 24, βγαίνει ο άλλος και λέει όχι όλοι δωρεάν. Έλεος ρε παιδιά, έλεος. Είπαμε να πείτε κάτι το οποίο θα αρέσει τον κόσμο, σε έναν κόσμο ο οποίος έτσι κι αλλιώς το πρόβλημα που έχουμε εκεί είναι κυρίως να καταλάβουν όλοι ότι ένα πράγμα που χρησιμοποιούμε, ένα δημόσιο πράγμα που είναι οι συγκοινωνίες, οι δημόσιες συγκοινωνίες, εδώ Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν είπανε κουβέντα. Για τις άλλες πόλεις τις οποίες οι συγκοινωνίες τις έχουν οργανώσει και τις εκμεταλλεύονται με την καλή την έννοια. Οι κοινοπραξίες ιδιωτών, κουβέντα δεν είπανε φυσικά, έτσι, για το πώς το κράτος θα τα χώσει είναι η συζήτηση. Το οποίο κράτος πρέπει κάποτε να αρχίσουν να το αντιλαμβάνονται όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και όλα τα πολιτικά κόμματα, ότι δεν είναι τα δικά τους λεφτά, είναι τα λεφτά των φορολογουμένων, και όταν κάνουν κάτι θα πρέπει να είναι απολύτως δικαιολογημένο και απολύτως αποδεκτό από τους φορολογουμένους. Και επειδή δεν είναι, πολύ συχνά δεν είναι, οι πολιτικοί τα χρησιμοποιούν προς άγραν ψήφων, κακά τα ψέματα. Και τώρα που πλησιάζουμε και στις εκλογές, το είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι από εδώ και πέρα τα πάντα είναι προεκλογικά, άρα και τα όσα θα κάνει ο ίδιος θα είναι προεκλογικά, άρα θα πρέπει να τον κοιτάξουμε στο μικροσκόπιο τι κάνει ο ίδιος ως Πρωθυπουργός, διότι αυτός έχει και το μαχαίρι και το καρπούζι. Δηλαδή, ενώ η αντιπολίτευση μπορεί να υποσχεθεί, ο Πρωθυπουργός μπορεί να κάνει. Και αν ο Πρωθυπουργός κάνει, αυτό σημαίνει ότι οι επιπτώσεις είναι άμεσες. Δηλαδή πάει, έγινε. Αν είναι καλό, είναι καλό. Αν είναι κακό, είναι κακό. Και το ένα και το άλλο ισχύουν. Δεν ισχύει μόνο το ένα, και μην προσπαθήσουν να μας εμπλέξουν. Γι' αυτό και θα ήταν καλά να ισχύσουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι όλες οι προτάσεις που θα κάνουν τα κόμματα, οι οποίες μπορεί να έχουν οικονομικό αντίκτυπο στα οικονομικά του κράτους, δηλαδή στο ταμείο του κράτους, θα πρέπει να ελέγχονται και να πιστοποιείται η επίπτωση, για να μην έχουμε να τσακωνόμαστε τώρα. Είναι 30 τα εκατομμύρια που θα κοστίσει στο κράτος αυτό που είπε ο Ανδρουλάκης? Είναι πόσα? Ο Τσίπρας δεν πήγε καν στον κόπο να πει πόσα τα υπολογίζει όλα αυτά, αλλά είπε ότι εντάξει, ωραία, θα βγούνε διότι θα βάλω φόρο εκεί. Παιδιά, δεν το ζήτημα τι να βάλεις φόρο. Το ζήτημα είναι η δαπάνη. Άλλο η δαπάνη, άλλο ο φόρος. Λοιπόν, να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα το πιστοποιεί με κάποιο τρόπο. Και υπάρχει. Υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή, της οποίας η δουλειά είναι αυτή. Έχει θεσπιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια η λειτουργία της. Ο νόμος που την αφορά εξυγχρονίστηκε ακόμη περαιτέρω, έγινε ακόμη πιο αυστηρός και εκτεταμένος, λέγεται Δημοσιονομικό Συμβούλιο, και πρέπει να ελέγχει τις προτάσεις, τις πρωτοβουλίες ως προς την επίπτωση που έχουν στον κρατικό προϋπολογισμό και στα κρατικά ταμεία. Αυτή είναι η δουλειά. Άρα η πρόταση, και κακά τα ψέματα η αλήθεια είναι ότι ο Μητσοτάκης το υποστηρίζει, οι άλλοι δεν έχουν μιλήσει περί αυτού, η πρόταση που εγώ τουλάχιστον είχα διατυπώσει πριν πάρα πολλά χρόνια, είναι να υπάρχει ένας έλεγχος. Το έκαναν πολλά κράτη και γλίτωσαν τον εξευτελισμό τον οποίο περάσαμε εμείς. Γιατί άλλο η κρίση, άλλο να περνάς μια κρίση διότι δεν τα είχες βολέψει σωστά, δεν τα είχες προγραμματίσει σωστά, είχες κάνει του κεφαλιού σου. Ήρθε μια ξαφνική κρίση και αποκάλυψε ότι εσύ ήσουν ελαφρώς έως πολύ γυμνός στα δημοσιονομικά, μπήκε σε μια κρίση και αργότερα σε μια δεύτερη. Μην πιάσουμε τώρα αυτή την κουβέντα, έχω κουραστεί να την κάνω και μόνος μου, άλλωστε δεν έχει καμιά αξία, αλλά πρέπει να προσέχεις. Ειδικά όταν τα έχεις φέρει μετά από τόσο καιρό σε ένα κάποιο λογαριασμό και λες okay, δεν έχουμε πλέον ελλείμματα, έχουμε πλεονάσματα, αλλά για να μην έχουμε ελλείμματα έχουμε ξυλωθεί χονδροειδέστατα. Χονδροειδέστατα, γι' αυτό και κάθε τι γίνεται ευαίσθητο. Πάρτε για παράδειγμα τώρα, θέλει η κυβέρνηση, και αυτό είναι, μας το είχαν πει αν θυμάμαι καλά με το δεύτερο μνημόνιο έχει γίνει η συζήτηση, ότι πρέπει να ξαναδούμε όλο το κύκλωμα. Τι έσοδα έχουν οι Δήμοι, από πού τα έχουν, τι κομμάτι πηγαίνει απευθείας στους πολίτες, τι άλλο κομμάτι των δαπανών που έχουν οι Δήμοι πηγαίνει από τον προϋπολογισμό
στην τοπική αυτοδιοίκηση και αν είναι σωστή αυτή η διαδικασία, αν πρέπει οι Δήμοι να ενισχύσουν τα οικονομικά τους, που σημαίνει όμως ότι οι Δήμοι θα πρέπει να έχουν περισσότερα έσοδα από όσα έχουν τώρα ή τα τελευταία πολλά χρόνια, διότι τώρα μία αναδιοργάνωση των έτσι κι αλλιώς τελών που πληρώνουμε κινδυνεύει, διότι δεν ξέρεις, θα πρέπει ο δήμαρχος, ο επόμενος δήμαρχος προφανώς, οι δήμαρχοι όταν κατεβαίνουν με υποψηφιότητα να λένε εγώ θα κάνω αυτό στα οικονομικά, κατά πώς λέμε και έλεγα προηγουμένως για τους αρχηγούς των κομμάτων, έτσι και οι δήμαρχοι να δεσμεύονται, θα αυξήσω τα τέλη που παίρνει ο Δήμος, θα αυξήσω τους φόρους που εισπράττει ο Δήμος, γιατί θέλω να κάνω επενδύσεις στα σχολεία. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, πες το. Όχι αυτό που κάνει ο Δούκας τώρα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος λέει θα πάω να δανειστώ από μια τράπεζα χρήματα και πάει να κάνει ένα δάνειο τερατώδες για τα μεγέθη του Δήμου. Δηλαδή είναι σχεδόν το δάνειο αυτό θα διπλασιάσει τα όσα χρωστάει σήμερα ο Δήμος, το οποίο είδαμε και πάθαμε να κατέβει το χρέος του Δήμου. Είδαμε και πάθαμε κυριολεκτικώς. Λοιπόν, θέλουν μια σοβαρότητα τα οικονομικά, δεν θα πάψω να το λέω, διότι έχουν άμεσες επιπτώσεις στη ζωή μας και οδηγούν και αυτά σε μια επιβάρυνση του προϋπολογισμού των οικογενειών αλλά και των ατομικών οικονομικών του καθενός, την οποία επιβάρυνση τη βρίσκεις μπροστά σου είτε σε περίοδο κρίσης γενικά, ότι μένει το κράτος από λεφτά και έρχεται σε σένα, δεν έχει που άλλο να πάει και σου λέει σκάστα, είτε σε μια άλλη περίοδο όπως είναι αυτή του πληθωρισμού, όπου ο πληθωρισμός σου τα παίρνει εσένα και εσύ δεν έχεις αρκετά να πληρώσεις τις υποχρεώσεις σου. Έτσι, διότι δεν είναι δεδομένο ότι έχουν όλοι επαρκές απόθεμα κάπου. Δεν έχουν. Πάρα πολλοί Έλληνες και Ελληνίδες δεν έχουν απόθεμα, δεν έχουν αποταμιεύσεις ικανές να αντιμετωπίσουν μια έκτακτη κατάσταση. Αυτό καθεαυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Σιγά μην το συζητήσουμε δηλαδή, κανείς δεν το συζητά. Λοιπόν, αυτά με το ένα και με το άλλο, τα οικονομικά είναι κρίσιμα ζητήματα. Δεν πρέπει να τα χειρίζονται οι πολιτικοί αρχηγοί στον δημόσιο διάλογο σαν να είναι πενταροδεκάρες, γιατί έτσι κατάντησαν να λέει ο Ανδρουλάκης το ένα τη μία μέρα, να βγαίνει ο Τσίπρας την επόμενη να λέει βάλε και άλλα από μένα, πάρτε και αυτό, πάρτε και τ' άλλο, και να τσακώνεται η αντιπολίτευση, διότι αυτοί οι δύο είναι οι βασικοί τώρα στην αντιπολίτευση του Μητσοτάκη, παρόλο που πιστεύω ότι η κυρία Καριστιανού είναι outsider. Δεν ξέρεις δηλαδή πού θα καθίσει η μπήλια της Καριστιανού και πού θα πάει. Οι δημοσκόποι έχουν τρομάξει, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούνε με ακρίβεια ποια είναι η επιρροή της τελικώς στους ανθρώπους και ποια μπορεί να είναι μέχρι ότου να φτάσουμε μπροστά στην κάλπη. Άλλωστε αυτό είναι σχεδόν πρακτικά αδύνατο να υπολογιστεί και να εκτιμηθεί. Άρα, συμπέρασμα από όλα αυτά, λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει και αυτός ο ανταγωνισμός των δύο βασικών και παραδοσιακών πλέον, διότι και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μέρος της παράδοσης του πολιτικού τοπίου, έχει μπει στο πολιτικό τοπίο μετά το 2008 τουλάχιστον και από τότε έως σήμερα έχει καθιερωθεί να είναι ένα μείζον πιόνι, το πιόνι με την καλή την έννοια, διότι τα πιόνια είναι μικρότερες αξίες και μεγαλύτερες αξίες, όπως ξέρουν όσοι έχουν παίξει στη ζωή τους κάκι και όλοι έχουν παίξει μια φορά τουλάχιστον. Άρα είναι οι δύο βασικοί απέναντι στο Μητσοτάκη, πέραν από τη συνεννόηση στον λαϊκισμό, ας καθίσουν να συζητήσουν και καμιά συνεννόηση σε λίγο πιο σοβαρά ζητήματα, γιατί δεν ξέρετε, μπορεί να τους χρειαστεί. Διότι ο καθένας μόνος του, η ιστορία θα κερδίσω με ένα ψήφο, έχει πάει περίπατο για τον Ανδρουλάκη, αυτό είναι προφανές. Δεν νομίζω ότι ούτε και ο ίδιος, έχω να τον ακούσω πολύ καιρό να το λέει αυτό, ότι εγώ θα πάρω τις εκλογές με μία ψήφο διαφορά. Ο Τσίπρας δεν το λέει, δεν ξέρουμε και τι ακριβώς λέει στο ζήτημα αυτό, αν θέλει δηλαδή να κυβερνήσει τις εκλογές τούτες ή λέει κάτσε τώρα να μπω να καταγράψω μία όποια θέση και βλέπουμε αργότερα. Αυτά με τα πολιτικά, πολλά περισσότερα δεν υπάρχουν. Ο Μητσοτάκης είναι κλεισμένος στο δικό του καφούκι, στο δικό του θαυμάσιο

τεράστια, την πρώτη, τη μεγαλύτερη δύναμη. Το πόσο μεγάλες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το δείτε από αυτό που συνέβη με την ζήτησε ο Έλον Μάσκ από το χρηματιστήριο που λέμε, δηλαδή από τους ιδιώτες, να βάλουν λεφτά στα σχέδια τα οποία κάνει για την εταιρεία του Τέσλα. Η εταιρεία Τέσλα, η βασική της δραστηριότητα που φέρνει λεφτά, είναι αυτά που πουλάει να συνδέεσαι με το ίντερνετ όπου και να είσαι. Και Starlink νομίζω λέγεται, αυτή είναι η βασική εταιρεία και αυτή του φέρνει πάρα πάρα πολλά λεφτά. Όμως όσα βγάζει αυτή η εταιρεία, τόσα ξοδεύει για την έρευνα και για τις προσπάθειες που έχει κάνει, οι οποίες πρέπει να πούμε ότι είναι πρωτοπόρες, κακά τα ψέματα. Μπορεί να τρώνε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, αλλά είναι πρωτοπόρες. Δηλαδή η ιδέα ότι ο πύραυλος που χρησιμοποιείται για να στείλει στο διάστημα κάτι, ότι μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί, οι επιστήμονες της NASA πρώτα απ' όλα την συζητούσαν δεκαετίες, αλλά δεν σκεφτόντουσαν ότι μπορούν να το φτιάξουν αυτό καθεαυτό, το όλο αυτό το εγχείρημα, να το ξαναπροσγειώσουν εκεί, και τώρα πλέον το κάνουν. Έτσι, και ο Μάσκ και ο άλλος της Amazon το καταφέρνουν. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια εξέλιξη τεράστια που αφορά στο διάστημα. Και το διάστημα είναι όλα αυτά που βλέπετε όταν καθόμαστε στη γη και βλέπουμε. Έχετε προσέξει πόσο κοντά είναι ο Δίας και η Αφροδίτη αυτή την εποχή στο Δειλινό, που έχει τώρα και μεγάλες μέρες. Είναι πάρα πολύ ωραίο να καθίσετε να το κοιτάξετε εκεί, να δείτε πώς είναι αγκαλιά ο Δίας με την Αφροδίτη, τον Αποσπερίτη, και τι όμορφο που είναι το θέαμα αυτό. Είναι σχεδόν σε μία ευθεία, σχεδόν. Και είναι ένα πολύ ωραίο θέαμα. Αυτά κοιτάζει και ο Μάσκ, ο οποίος κατάφερε να πουλήσει λοιπόν μία εταιρεία η οποία βασικά κάνει ζημιές, η οποία έχει ένα σχέδιο τρελό. Δηλαδή όταν λέμε τρελό, είναι ότι ξεπερνάει τα όρια της δικιάς μας έτσι αντίληψης των πραγμάτων, μέχρι που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, πάει παραπέρα. Και το ότι βρέθηκαν τόσοι πολλοί άνθρωποι να βάλουν τόσα πολλά χρήματα, 1 τρισεκατομμύριο 700 εκατομμύρια δολάρια, δισεκατομμύρια δολάρια, για να σε αυτό το σχέδιο, είναι τρελό. Αυτή είναι η αποτίμηση τώρα της εταιρείας, και ο Μάσκ που έχει το μεγαλύτερο κομμάτι των μετοχών αυτής της εταιρείας, έγινε ο πρώτος άνθρωπος πάνω στη γη που η περιουσία του έχει ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, δεν ξέραμε κάποιον πάνω στη γη που να έχει τόσο μεγάλη περιουσία σε σύγκριση με όλους τους υπόλοιπους. Ποιος είναι ο Μάσκ, τον ξέρετε, χρημάτισε και υπουργός του Τραμπ, μοιραζόντουσαν αυτές τις τρέλες, ο οποίος Τραμπ την πάτησε, ακολούθησε τις οδηγίες του Νετανιάχου και η συνεννόηση δεν ήταν σωστή και τα σχέδια δεν ήταν σωστά, ή οι υπολογισμοί που έγιναν δεν μπορούσαν να επαληθευτούν, διότι ο πόλεμος είναι άλλη ιστορία. Ο πόλεμος τα ανατρέπει όλα και τα ξαναβάζει όλα από την αρχή. Δεν μπορείς να κάνεις σχέδια με τον πόλεμο. Κανένας δεν μπόρεσε να κάνει. Και ο Χίτλερ έλεγε αυτά, αλλά του τα ανατρέψαν οι λαοί και του τα ανατρέψαν σχετικά γρήγορα, γιατί συνεργάστηκαν, γιατί βέβαια χύθηκε αίμα ατελείωτο δυστυχώς και από τις δύο πλευρές. Γι' αυτό και τώρα όταν σκέφτομαι πόσο αίμα έχησαν οι Ουκρανοί για να καθυστερήσει η επέλαση του Χίτλερ σε μια απροετοίμαστη από τον Στάλιν Σοβιετική Ένωση να αμυνθεί εναντίον της πασιφανούς εχθρότητας που θα η Χιτλερική Γερμανία εκδήλωνε εναντίον της κομμουνιστικής Ρωσίας, πόσο αίμα έχησαν οι Ουκρανοί, και τώρα τις προηγούμενες 48 ώρες πήγε και χτύπησε ο Θεόφοβος ο Πούτιν με ακρίβεια, διότι αυτοί οι πύραυλοι που χρησιμοποιήθηκαν είναι πύραυλοι ακριβίας. Διέλυσε ιστορία πάνω των 1000 ετών, άνω των 1000 ετών ορθοδοξίας. Κοιμήλια, κτίρια έγιναν στάχτη κατά μεσής του Κιέβου από τα χτυπήματα που κατήγαγε ο Πούτιν τις τελευταίες ώρες. Έτσι και ο Τραμπ λοιπόν φαίνεται πασιφανός, ότι ενώ ο σκοπός, εγώ το λέω και δεν το κρύβω εδώ και πολύ καιρό, ότι το να εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνική βόμβα, δηλαδή να εμπλουτίσει το ουράνιο τόσο όσο χρειάζεται για να έχει πυρηνική βόμβα, όλα τα άλλα τα έχει. Δηλαδή πυράβλους ικανούς να μεταφέρουν τη βόμβα, τους έχει. Αλλά το να, την ίδια τη βόμβα δεν έχει ακόμη. Το να δώσει σε ένα καθεστώς το οποίο δυστυχώς είναι θεοκρατικό, και τώρα μετά από όλα αυτά τα τελευταία έγινε θεοκρατικότερο, δηλαδή ακόμη πιο επικίνδυνο, το να έχουν τη δυνατότητα. Στο μικρόφωνο Γρηγόρη.

0: Λιβανής. Υπέρβαση 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ πάνω από τον στόχο καταγράφει το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού το πρώτο πεντάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Βουτιά σημειώνει τιμή του πετρελαίου Brent μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Υποχωρεί στα 83 δολάρια το βαρέλι. Εκρηκτική άνοδο στις ευρωπαϊκές αγορές. Πρεμιέρα κάνει σήμερα το νέο πρόγραμμα για την ανακαίνιση κατοικίας. Περισσότερα στο real.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000595.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εν πάση περιπτώσει, αυτά συμβαίνουν και έτσι είναι. Και εδώ είμαστε για να τα συζητούμε, δεν είμαστε για να συμφωνούμε με τον ένα ή τον άλλον. Μπορεί να υπάρχουν καλές ιδέες, καλές απόψεις, λέμε μπράβο. Μπορεί να υπάρχουν τρελές ιδέες. Θα λέμε ότι είναι τρελές, δεν τα κρύβουμε. Προκειμένου όμως τώρα για να επανέλθω στο διατάφτα, πρέπει να σας πω ότι ήρκε σε μια τέτοια επιβεβαίωση ότι θα πάμε για συμφωνία για να καταρρεύσουν οι τιμές του πετρελαίου. Και επειδή το όρος καταρρεύσουν δεν ακούγεται καλά, πρέπει να σας πω ότι πρόκειται για το καλύτερο νέο φυσικά που έχουμε αυτές τις μέρες. Θα πάω όμως στην κουβέντα που έχουμε τώρα και θα συνεχίσω αργότερα με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Άγγελο Σικρή. Ο κύριος Σικρής είναι εγκληματολόγος από τους καλύτερους που έχουμε και τους ανθρώπους που μελετούν και τις νομικές πλευρές, αλλά τις συνδυάζουν με την παρατήρηση του τι πραγματικά συμβαίνει στο πεδίο. Κύριε Σικρή, τι κάνετε?
1: Καλά, κύριε Παπαδημητρίου, ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Και εγώ εσάς, διότι δεν κατάφερα να έρθω στην παρουσίαση του βιβλίου σας. Την παθαίνω συχνά αυτή την ύλη.
1: Ξέρω το πρόγραμμά σας, γιατί σας γνωρίζω από παλιά. Είστε φίλτατος. Γνωρίζω, αγαπητέ μου φίλε και πρώην συνάδελφε, τις πολλές σου υποχρεώσεις.
0: Εντάξει.
1: Είναι πάντως κατανοητό, είναι σαν να ήσουν εκεί.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Τσικρή, ας έρθουμε τώρα στο θέμα. Το όψεις της βίας που δώσατε ως τίτλο στο βιβλίο που βγάλατε και το συμβουλεύω σε όλους να το πάρουν και να το κοιτάξουν, διότι μιλάμε κάθε μέρα από το πρωί ως το βράδυ βομβαρδιζόμαστε. Οι συνάδελφοι του αστυνομικού δελτίου πρέπει κανονικά να πάρουν ειδική αμοιβή. Είναι και πάρα πολλές διαφορετικές όψεις. Καλά το είπατε, όψεις της βίας. Δεν τις είχαμε πάντοτε. Συμβαίνει κάτι, τις είχαμε και δεν τις βλέπαμε? Τι συμβαίνει, κύριε Τσικρή?
1: Κοιτάξτε, αυτό το βιβλίο πραγματεύεται κάποιες από τις πολύ σύγχρονες, αυτές που έχουν δει πολύ το φως της δημοσιότητας και έχουν προβληθεί πολύ από τα μέσα ενημέρωσης και τέλος πάντων δημιουργούν και κάποιους δείκτες εγκληματοφοβίας στο ελληνικό κοινό, το οποίο είναι πολύ ανησυχητικές αυτές οι καταγραφές που γίνονται στις μετρήσεις. Οπότε εμείς επιλέξαμε κατά βάση την ενδοοικογενειακή βία, τη βία στα σχολεία, την παραβατικότητα των ανηλίκων, τη βία κατά των ηλικιωμένων, ένα πάρα πολύ εκτεταμένο πρόβλημα, λίγο συζητάμε γι' αυτό, αλλά είναι βαθιά μέσα στην ελληνική κοινωνία και κυρίως στους οίκους ευγυρίας. Βλέπουμε μερικές φορές κάποια τέτοια περιστατικά όταν φτάνουν στο μη περαιτέρω, για την αστυνομική βία, για τη βία στα γήπεδα, πράγματα τα οποία ουσιαστικά σήμερα απασχολούν τον σύγχρονο κόσμο. Υπάρχουν όμως κι άλλα. Υπάρχει η ρατσιστική βία, η βία κατά των μεταναστών, υπάρχουν πολλές μορφές βίας. Κύριε Παπαδημητρίου, όμως, κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Το φαινόμενο της βίας είναι ένα και μοναδικό. Δεν είναι αποσπασματικό και πολυκερματισμένο. Είναι ένα puzzle που ολόκληρο φτιάχνεται σε έναν τοίχο, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο τοίχος μιας κοινωνικής παθογένειας που εκεί επάνω καταγράφονται όλα τα σημεία αυτής της παθογένειας. Όταν μια κοινωνία αρρωσταίνει, αρρωσταίνει και το κοινωνικό σώμα. Η αρρώστια του κοινωνικού σώματος δεν είναι άλλη από τη βία και το έγκλημα. Όταν η βία και το έγκλημα ξεπερνούν κάποιους συγκεκριμένους δείκτες και μάλιστα ιδίως στους ανήλικους, το πρόβλημα γίνεται πολύ σοβαρό.
0: Να έρθουμε σε αυτό λοιπόν, κύριε Τσικρή. Εσείς μελετάτε τα φαινόμενα βίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχετε εκδώσει και άλλα βιβλία πάνω στα ζητήματα αυτά. Θέλω να αφήσουμε έξω λίγο τη βία στα γήπεδα και θέλω να έρχομαι στο πρώτο θέμα, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, γιατί έτσι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μία έξαρση στη βία μεταξύ ανηλίκων, στη σχολική βία, στο έξω από την ώρα του σχολείου, εκεί που θα πάνε τα παιδιά να περάσουν κάποια ώρα. Αυτό δεν το είχαμε. Το να τσακωνόμαστε, και εγώ τσακωνόμουν πριν εκατοντάδες χρόνια, αλλά βρε παιδί μου, παίζαμε λίγες βουριχτές. Δεν βγάζαμε μαχαίρι.
1: Δεν είναι αίσθησή σας, είναι η πραγματικότητα. Και μάλιστα είναι ανησυχητική η αύξησή της τα τελευταία χρόνια. Δείτε, να σας πω αριθμούς, χωρίς να σας κουράσω. Το 2000 η Ελλάδα ήταν στα κράτη της ευημερίας στους δείκτες. Δηλαδή είχαμε μηδενικούς, ακριβώς σας το λέω, μηδενικούς δείκτες παιδικής και εφηβικής και νεανικής βίας και παραβατικότητας. Από το 2000 και μετά κάτι άλλαξε, μπορούμε να το συζητήσουμε σε μια άλλη ευκαιρία, αλλά η ελληνική κοινωνία δεν είναι πλέον η ίδια. Και διαδοχικά τα τελευταία χρόνια, κυρίως μετά το 2010 και κυρίως μετά τα μνημόνια εκείνη την περίοδο, το πρόβλημα άρχισε να διαγκώνεται. Φαινόταν κάποιοι δείκτες οι οποίοι δημιουργούσαν ανησυχία, οι οποίοι δεν προβλέφτηκαν ούτε αντιμετωπίστηκαν, γιατί χρειάζεται πρόληψη, και θα πούμε τι είναι η πρόληψη αν υπάρχει ο χρόνος, την ώρα που έπρεπε. Σήμερα λοιπόν τι κάνουμε, τριγάμε τους, αυτά που φτύραμε. Δηλαδή ουσιαστικά άμα δεν προλάβεις το πρόβλημα τότε που δημιουργείται, θα το τριγήσεις αργότερα. Προφανώς αυτό συμβαίνει σήμερα.
0: Αφαιθήκαμε δηλαδή, κύριε Τσικρή, με λίγα λόγια. Εγώ πώς το βλέπω, λέω ότι επειδή η Ελλάδα λέγαμε, βρε παιδί μου, τουλάχιστον εδώ σε αυτό το τόπο δεν έχουμε αυτά και εκείνα και τα άλλα που συμβαίνουν στην Αμερική, που συμβαίνουν στη Γαλλία, που συμβαίνουν σε άλλες, και συνήθως στην Αμερική λέγαμε, και δεν τα έχουμε τουλάχιστον αυτά, δεν βλέπαμε ότι υπήρχαν κάποιοι λόγοι που τα είχαν αυτοί και ότι αυτοί οι λόγοι έρχονται και προς τα εμάς. Δεν βλέπαμε τον άνεμο που ερχότανε.
1: Και δεν τα αντιμετωπίσαμε ορθολογικά. Δείτε, κύριε Παπαδημητρίου, εμείς κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της αντεγκληματικής μας πολιτικής και στη χάραξή της, συμμεριζόμαστε τις απόψεις του ευρύτερου κοινού. Δηλαδή το κοινό τι λέει, αυξήστε την ποινική καταστολή. Η ποινική καταστολή τι είναι?
0: Με προλάβατε.
1: Επαύξηση του αξιοπίνου. Ναι, αλλά αυτό μπορεί να έχει μια ανταπόκριση μικρή στους ενήλικους. Στους ανήλικους έχει τελείως διαφορετικά αποτελέσματα.
0: Γιατί ο ανήλικος δεν καταλαβαίνει με σαφήνεια την έννοια της ποινής? Καθίστε, αν πείτε σε έναν άνθρωπο μιας κάποιας ηλικίας, εμπειρίας επαγγελματικής και εμπειρίας από τη ζωή, αν του πεις ότι αυτό αν το κάνεις κινδυνεύεις με 10 χρόνια φυλακής, κάτι θα καταλάβει. Αν το πεις σε ένα παιδί δεν καταλαβαίνει τίποτα, έχω την εντύπωση.
1: Ναι, είναι ακριβώς όπως το λέτε, και είναι και κάτι ακόμα. Ένα παιδί άμα πεινάει, προφανώς θα κλέψει να φάει. Δεν είναι. Δεν λέω κάτι παράλογο.
0: Όχι, δεν λέω τίποτα, ακούγεται ήδη πολύ βίαιο μόνο που το λέμε.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ βίαιο, αλλά και η φτώχεια είναι βία, ξέρετε, έτσι. Ένα παιδί λοιπόν που πεινάει θα κλέψει να φάει. Και θα κλέψει και ο πατέρας και η μάνα του. Αυτά θα δει, αυτά θα κάνει. Όσο υπάρχει λοιπόν ακραία φτώχεια, θα αρχίζει να αυξάνεται η παιδική παραβατικότητα. Όταν για παράδειγμα υπάρχουν 350.000 οικογένειες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, και αυτό κάπως θα το αντιμετωπίσει στους δείκτες της εγκληματικότητας και βεβαίως και της παιδικής. Γιατί αυτό είναι να δημιουργεί, και βεβαίως να τεκεί ενδοοικογενειακή.
0: Δεν έχουν ευθύνη οι οικογένειες, κύριε Τσικρή.
1: Βεβαίως έχουν ευθύνη.
0: Διότι πολλοί τώρα βάζουμε στο μυαλό μας και λέγαμε ότι η βία τι ήτανε. Ήτανε στους Αθήκανους, οι οποίοι βάζαν τα παιδιά τους να πηγαίνουν να επετούν ή και να ψιλοκλέβουν και μετά να μεγαλοκλέβουν. Ή μετά να ανακατεύονται με τα ναρκωτικά, που το ναρκωτικό και η διακίνησή του φέρνει οπωσδήποτε βία.
1: Είναι όλα αυτά που λέτε. Αλλά είναι παντού η βία.
0: Ναι, αλλά είναι μόνον αυτή? Δεν είναι μόνον αυτή.
1: Δεν είναι μόνο αυτή. Για όνομα του Θεού. Γι' αυτό είναι εντελώς ρατσιστικό. Να, η ρατσιστική βία. Εντελώς ρατσιστικό. Όπου υπάρχει φτώχεια στο χωριό μου, λέει, υπάρχει γκρίνια. Αυτός είναι ένας βαθύτατος παράγοντας. Η φτώχεια, ακούστε κύριε Παπαδημητρίου, για να συνεννοηθούμε. Μιλάμε για την ένδυα, όπως λέει τόσο εύστοχα η ελληνική γλώσσα που είναι τόσο πλούσια. Δηλαδή η ακραία φτώχεια. Δηλαδή να μην έχεις να φας, να μην έχεις σπίτι να μείνεις. Να μένει στον δρόμο, θα μου πείτε, υπάρχει κόσμο που μένει στον δρόμο στην Ελλάδα σήμερα, 50.000 άστιοι. Μας κάνει εντύπωση, το γνωρίζουν. Είναι 350.000 οικογένειες που δεν διαβιώνουν με αξιοπρέπεια, δηλαδή τι, δεν έχουν να φάνε. Mm-hmm. Μια πολιτική πρόληψη, τι λέει, στεγάστε τους άστεγους και ταΐστε τους πεινασμένους. Αυτό δημιουργεί μια κοινωνία ισορροπίας, συνεκτικότητας και αλληλεγγύης. Όταν συμβεί αυτό, μου πεις, μα καλά, θες να φτιάξεις έναν τέλειο κόσμο. Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν ο σκοπός μας. Αυτό λοιπόν, αν κάποιος νομίζει ότι είναι τοπικό, έχει γίνει στον Καναδά. Ο Καναδάς ήταν πριν 30 χρόνια μια απόλυτα αντιφατική δυτική κοινωνία. Αλλά τότε υπήρξε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, τον Τριντό, βεβαίως τον έχετε ακούσει, αλλά τον εκτείνουμε στους συμπόρους,
0: ναι, ναι.
1: Στους ακροατές μας.
0: Ο πατήρ Τριντό.
1: Ο πατήρ Τριντό, ο οποίος είχε βγει με το δόγμα ένα σπίτι και μια δουλειά για όλους. Ο Καναδάς λοιπόν, μετά την θητεία του πατήρ Τριντό, ήταν η πιο συνεκτική δυτική κοινωνία στον κόσμο. Ο Καναδάς δεν έχει έγκλημα σήμερα. Ναι, αλλά αν δείτε τους δείκτες της ανεργίας, είναι μηδέν. Αν δείτε τους δείκτες ιδιοκατοίκησης, είναι 100%. Αν δείτε το κράτος πρόνοιας, λέει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ούτε κεφαλή κλείνει, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει 2.000 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Ανεξάρτητα, μπορεί να μην έχει ακοή, να μην έχει όραση, να μην έχει χέρια, να μην έχει πόδια.
0: Κύριε Τσικρή, πάμε λίγο στην ενδοοικογενειακή βία, διότι αυτή υπήρχε πάντοτε, κακά τα ψέματα, αλλά δεν έφτανε, πιστεύω, αλλά εσείς έχετε τα νούμερα, τόσο συχνά στην αφαίρεση ζωής. Υπήρχε η ενδοοικογενειακή βία, υπήρχε, οι άντρες ήταν βίαιοι μέσα στις οικογένειές τους πολύ συχνά, πολύ συχνότερα από όσο θα μπορούσε κανείς να δώσει μια κάποια εξήγηση. Πολύ συχνά όμως τώρα έχουμε βία που φτάνει στο έγκλημα και που συχνά δεν περιορίζεται καν στη σύζυγο, στη γυναίκα, στη συμβία, φτάνει στα παιδιά.
1: Ακριβώς. Και όλο αυτό, είδατε, είναι ένα φαινόμενο. Να η βία κατά των παιδιών, να η βία που μετά τα παιδιά μεταφέρουν στα σχολεία, στους δρόμους, στα γήπεδα, έτσι. Τι βλέπουν από τη μάνα και τον πατέρα. Κυρία Παπαδημητρίου, στην οικογένειά μας μιλάμε ελληνικά. Τα παιδιά μου ξέρουν ελληνικά απτέστος σήμερα. Προφανώς και τα δικά σας. Έτσι δεν συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Άμα δέρνω τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου θα μάθουν να δέρνουν ένα τον άλλον. Δεν είναι. Άμα είμαι ψεύτης.
0: Ή σίγουρα θα δίνουν κάποιο συμμαθητή τους.
1: Είναι βέβαιο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το φαινόμενο είναι ενιαίο. Γι' αυτό σας λέω είναι ενιαίο και ένα ολιστικό φαινόμενο. Γι' αυτό θέλει πρόληψη.
0: Οι αυστηρότεροι νόμοι, το οποίο η κοινωνία μας εδώ και μερικά χρόνια προς τα εκεί πηγαίνει, το ξέρω, το ζήσαμε. Γιατί, για να τα ξέρουν και όλοι τώρα, γιατί συζητάμε και με αυτή την άνεση, ήμασταν μαζί, ήσασταν βουλευτής της Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα, είχα εκλεγεί και εγώ με το ίδιο κόμμα στην ίδια βουλή του 19.
1: Ναι, δεν το ανέφερα εγώ προηγουμένως.
0: Δεν πειράζει, αλλά είναι καλό να το ξέρουν, γιατί σας ακούνε να τα λέτε όλα αυτά και θα αναρωτιούνται σε ποιο κόμμα είσαστε και τι πιστεύετε. Λοιπόν, αλλά λέγαμε λοιπόν ότι ίσως χρειάζονται αυστηρότερες ποινές ή, εν πάση περιπτώσει, οι ποινές να είναι ποινές, να εφαρμόζονται. Να μην είναι ρίχνη που λέμε το δικαστήριο 3 χρόνια και σε ένα μήνα να είσαι έξω ή να μην κάνεις και ποτέ φυλακή. Αυτό πώς το κρίνετε εσείς που βλέπετε τώρα όλο αυτό το, όλο αυτή την οργάνωση που γίνεται τα τελευταία χρόνια από την πολιτεία? Πιάνει τόπο, μειώνει τη βία?
1: Ακούστε, η αλήθεια δεν έχει ούτε κόμματα ούτε χρώματα, ούτε ιδεολογία. Η αλήθεια είναι αλήθεια. Για παράδειγμα, αυστηροποίηση των νόμων. Λάθος. Δίκαιους νόμους θέλουμε. Όχι αυστηρούς. Ούτε επίκης. Θέλουμε δίκαιους νόμους.
0: Μα πώς θα είναι δίκαιος ένα νόμος, που θα είναι αυστηρός σε αυτόν που αποτολμά?
1: Ο δίκαιος νόμος, να σας πω. Έχουμε νόμους οι οποίοι είναι υπέρμετρα αυστηροί, για παράδειγμα, στους ανηλίκους. Και κάνουν κακό. Και έχουμε νόμους οι οποίοι είναι υπέρμετρα, θα σας έλεγα, επίκης. Για παράδειγμα, σας φέρω ένα παράδειγμα. Ένας πολυϋπότροπος έμπορος ναρκωτικών, ο οποίος αποφυλακίζεται και ξανασυλλαμβάνεται να κάνει το ίδιο. Η ποινή που του επιβάλλουν τα δικαστήρια ποια είναι? Το πολύ 25 χρόνια. Δηλαδή στα 17 χρόνια πάει σπίτι του. Αν αυτό το έχει κάνει στα 30, έτσι, προφανώς στα 47 θα είναι έξω να κάνει την ίδια δουλειά. Είναι πολύ κερδοφόρα. Αφήστε που δεν τους πιάνουμε όλους, πιάνουμε ένα στους χίλιους. Δείτε τώρα. Ο Κύπρος έχει ένα πιο δίκαιο σύστημα για αυτά τα εγκλήματα. Είναι διαδίου κάθριξη. Η διαδίου κάθριξη είναι μια άλλη ποινή. Όποιος τελεσίδικα και αμετάκλητα για κάποιους λόγους και για κάποια συγκεκριμένα εγκλήματα καταδικαστεί, τον ξέρω, το έχω προτείνει στη Βουλή, πρέπει να μένει όλο το βίο του στη φυλακή. Δηλαδή να πεθαίνει εντός φυλακής. Αυτό είναι ένα αυστηρό, βεβαίως, είναι μια εξοντωτική ποινή. Αλλά αυτό είναι μια ποινή η οποία δημιουργεί προϋποθέσεις κοινωνικής άμυνας. Ένας πολυϋπότροπος βιαστής παιδιών, ο οποίος αποφυλακίστηκε, ξαναβίασε και ξαναμπήκε μέσα, δεν μπορεί να τον ξαναφύσει έξω. Γιατί είναι χαρακτηρολογικά ανώμαλος, έχει ανομαλία χαρακτήρα. Αν δεν το ξέρει κάποιος, πρέπει να ρωτήσει την εγκληματολογία. Αυτός ο άνθρωπος θα το ξανακάνει όσες φορές και να τον βγάλει
0: έξω.
1: Αφήστε που μπορεί να σκοτώσει κιόλας. Και το έχουμε παραδείγματα τέτοια πρόσφατα. Αυτό λοιπόν είναι ένας εξορθολογισμός των νόμων. Απόλυτη αυστηροποίηση όλων είναι λάθος. Δηλαδή, για παράδειγμα, στα παιδιά δεν αποδίδει. Τώρα για την ενδοοικογενειακή βία άφησα μια ερώτηση.
0: Πρέπει δυστυχώς να σας αφήσω εδώ που είμαστε, κύριε Τσίγκρη.
1: Έχει αυξηθεί το πρόβλημα, σαφέστατα, και πάμε σε πιο βίαιες μορφές. Αλλά σας είπα, χρειάζεται μια πολιτική πρόληψη. Αυτή είναι πολύ δύσκολη, μακροχρόνια και πολύ επώδυνη. Και βεβαίως πρέπει να μπει το χέρι στην βαθιά στην τσέπη.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτό. Να διαβάσετε όσοι δεν. Κύριε Σικρή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Είναι σαν να ήρθατε, κύριε Παπαδημητρίου, χίλιες φορές μετά τη σημερινή συζήτηση.
0: Να διαβάσετε όσοι θέλετε να μάθετε. Ευχαριστώ, κύριε Τσικρή, όσοι θέλετε να μάθετε περισσότερα.
1: Εγώ για την ευκαιρία.
0: Το βιβλίο του Άγγελου Τσικρή, Όψεις της Βίας. Λοιπόν, εδώ είναι ο κύριος Βολάνιος. Παναγιώτη, ακούμε. Μόνο καλά νέα περιμένουμε από σένα.
2: Εξαιρετικά. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Αρχικά να ενημερώσουμε το ακροατήριο πως λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα στο Μενίδη υπολειτουργούν αρκετοί φωτεινοί σηματοδότες στο κέντρο της Αθήνας. με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με την παρουσία τροχονόμων σε αρκετές οδικές αρτηρίες, αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις δύο κατευθύνσεις της Ιεράς Οδού σε Γάλεο και Ελαιώνα. Μένουμε Γάλεο καθώς το καθιερωμένο μποτιλιάρισμα επικρατεί και στα δύο ρεύματα της Ορφέως. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πέτρου Ράλι από Ρούφ μέχρι Ρέντι.
0: Στην Ορφέως υπάρχει ειδικός λόγος, γιατί έχω μηνύματα εδώ ότι δεν φαίνεται να είναι μια εξτρά μέρα.
2: Όχι, είναι καθιερωμένο κάθε μέρα αυτό ισχύει. Μέχρι τις 3 περίπου το μεσημέρι, γιατί είναι εκεί οι μεταφορικές με τα φορτηγά. Οπότε επικρατεί χαμός. Και
0: ωραία.
2: Υπάρχουν αρκετές μέρες που στέλνει και τροχονόμους τροχέα. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας, από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Αυξημένη κυκλοφορία στις Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Ενώ στα θετικά ομαλή είναι η κυκλοφορία στον Κηφισό και στην Αττική Οδό.
0: Μάλιστα. Πώς είπες, τι είπες?
2: Στα θετικά δεν έχουμε προβλήματα στην κυκλοφορία στον Κηφισό και στην Αττική Οδό.
0: Μπράβο. Αυτό είναι όντως θετικό, γιατί είναι παράξενο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βολάνια.
2: Παρακαλώ.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
8: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
9: Πάρε Στρώμα.
8: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
9: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
8: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
15: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
17: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα με την καταρχήν συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και με την πρώτη τηλεχειρουργική επέμβαση στη χώρα μας με τον ασθενή στην Αθήνα και τον γιατρό στην Κίνα. Είναι 2 και 2 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο Νορίαλ FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβα Τσαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σε καταρχήν συμφωνία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων. Οι δύο πλευρές θα υπογράψουν την Παρασκευή στη Γενέβη μνημόνιο κατανόησης για τερματισμό του πολέμου συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Τραμπ. Μήνυμα ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας Λιβάνου, Συρίας και Γάζας, έστειλε πριν από λίγο ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας.
0: Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent. Υποχωρεί κοντά στα 83 δολάρια το βαρέλι και το αργό στα 80. Στο 1 ευρώ και 99 λεπτά το λίτρο η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης στο 1,74 του πετρελαίου κίνησης. Εκρηκτική άνοδο σημειώνουν οι ευρωπαϊκές χρηματαγορές.
1: Τραγωδία στην Κόνισσα Ιωαννίνων. 4 αδέλφια, 3 γυναίκες και ένας άνδρας από 69 έως 85 ετών εντοπίστηκαν απανθρακωμένα σε κοντέινερ για σεισμόπληκτους. Στον Νικίσκο δεν είχαν ούτε ρεύμα ούτε νερό. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς.
0: Σε εξέλιξη, αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε αυτοκίνητα από Αθήνα και Βόρειο Ανατολική Αττική. Πήραμε δράση από το 2023. Εκτιμάται ότι έχει κάνει πάνω από 30 κλοπές. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 13 συλλήψεις.
1: Πρεμιέρα σήμερα για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας με την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας. Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να φτάσει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Οι δαπάνες περιλαμβάνουν εργασίες ανακαίνησης, επισκευής και ενεργειακής αναβάθμισης. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Κανονικά λειτουργεί το Beach Bar στην Ανάβησο παρά το γεγονός ότι είχε σφραγιστεί για παράνομες ξαπλώστρες και ομπρέλες. Έχουν συλληφθεί ο υπεύθυνος και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.
1: Πρώτη διυπηρωτική τηλεχειρουργική επέμβαση στην Ελλάδα. Ο ασθενής ήταν σε θεραπευτήριο της Αθήνας και ο χειρουργός στην Κίνα. Πώς επιτεύχθηκε το χειρουργείο και πώς εξελίσσεται η υγεία του ασθενούς.
0: Μέσα από βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες αναζητά η αστυνομία τον δράστη της εμψυχροδολοφονίας του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν ραντεβού, ενώ το θύμα ήταν ύποπτο στην Τουρκία για κλοπές, ληστείες και υποθέσεις ναρκωτικών ουσιών.
1: Αισθητή σε όλη τη Μεσσηνία έγινε η σεισμική δόνηση των 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο νοτίως της Μεθόνης. Για περιοχή με μεγάλο δυναμικό μιλούν οι ειδικοί, ενώ η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές.
0: Στα αθλητικά τελειώνει η συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Πιθανότατα και σήμερα η λύση της συνεργασίας του σκήνει συνενέση.
1: Το παγκόσμιο κύπελο με 7-1 η Γερμανία συνέτρεψε το Κουρασάο στον πρώτο της αγώνα για τον πέμπτο όμιλο. Ακόμη η Σουηδία την Ισία 5-1, ακτή ελεφαντος του Εκουαδόρ 1-0, Ολλανδία Ιαπωνία 2-2.
0: Και στα του καιρού γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει τις επόμενες ημέρες τους 37 βαθμούς.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου, από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδούς από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στα δύο ρεύματα της Ορφέως. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Πέτρου Ράλη από Ρούφ μέχρι Ρέντι. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια της Πανεπιστημίου στα δύο Πατησίων. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισίας, από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Μπελοκήπους μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
1: Τώρα, Παναγιώτη, από σήμερα 5 σταθμοί του μετρό θα κλείνουν νωρίτερα.
3: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Από σήμερα έως και την 5η 18 Ιουνίου οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο θα κλείνουν από τις 10 παρά 20. Το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται από τη λεωφοριακή γραμμή Χ20 που εκτελεί το δρομολόγιο από το σταθμό του μετρό Αμπελόκηπη μέχρι τον σταθμό Χαλάνδρη.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Με ανακούφιση υποδέχθηκε η διεθνής κοινότητα την είδηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός έπειτα από σχεδόν 4 μήνες πολέμου, ο οποίος έχει προκαλέσει σοβαρότατες ενεργειακές αναταράξεις και έχει πυροδοτήσει ντόμινο ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Η συμφωνία αυτή, ανήμερα των γενεθλίων του Τραμπ που κλείνει τα 80 χρόνια ζωής, πρόκειται στην ουσία για μια αρχική διευθέτηση, καθώς τα βασικά ζητήματα στα οποία στηρίχθηκε ο πόλεμος παραμένουν ανοιχτά. Ο ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον, Θανάσης Τσίτσας, θα μας ενημερώσει για το τι περιλαμβάνει το κείμενο που θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη, αλλά και για την αντίδραση του Τραμπ σε δημοσίευμα των New York Times που αναφέρει ότι η συμφωνία είναι παρόμοια με αυτή που είχε επιτύχει ο Ομπάμα το 2015.
4: Καλό μεσημέρι. Αναλυτές, διπλωμάτες και αμερικανικά μέσα περιγράφουν το πλαίσιο όχι ως τελική ειρήνη, αλλά ως συμφωνία για να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση της ειρήνης. Η αποκλιμάκωση θεωρείται σημαντική επιτυχία, αλλά η επίλυση των βαθύτερων διαφορών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει μια διαδικασία που μπορεί να διαρκήσει μήνες ή ακόμα και χρόνια. Τα βασικά στοιχεία αυτής της συμφωνίας που έχουν γίνει γνωστά είναι η άμεση παύση στρατιωτικών επιχειρήσεων, η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, προβλεπόμενη κεχηρία 60 ημερών, νέος κύκλος διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συζήτηση για σταδιακή χαλάρωση ή άρση αμερικανικών κυρώσεων, υπογραφή του κειμένου στη Γενέβη την ερχόμενη Παρασκευή. Ωστόσο, το πιο κρίσιμο ζήτημα, το μέλλον του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, παραμπέμπεται σε επόμενες συνομιλίες και παραμένει άλυτο. Ενώ σύμφωνα με δήλωση του Donald Trump στη Wall Street Journal, για πρώτη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι ποτέ δεν τον ενδιέφερε η αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν. Υπέρ της συμφωνίας, οι υποστηρικτές της συμφωνίας υποστηρίζουν ότι αποτρέπει ένα ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Ανοίγει ξανά τα στενά του Ορμούζ, όπου διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, μειώνει τις τιμές του πετρελαίου, δίνει χρόνο στη διπλωματία και ανακουφίζει την παγκόσμια οικονομία που έχει πληγεί από πληθωρισμό και προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Κατά της συμφωνίας, οι επικριτές της τονίζουν ότι δεν υποχρεώνει το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Δεν περιλαμβάνει σαφείς μηχανισμούς επιθεώρησης, δεν λύνει το μέτωπο Ισραήλ και Χεζμπολά στο Λίβανο, ενώ ενδέχεται να προσφέρει οικονομική ανάσταση στην Τεχεράνη χωρίς ουσιαστικές παραχωρήσεις. Το Ισραήλ δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις και θεωρεί ότι αγνοήθηκαν οι ανησυχίες για την ασφάλειά του. Σε τηλεφωνική συνέντευξη που έδωσε στους New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν άλλαξε τη γεωπολιτική ισορροπία υπέρ των ΗΠΑ. Ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών ανάγκασε την Τεχεράνη να διαπραγματευτεί και ότι η πολιτική του έσωσε το Ισραήλ από πυρηνική εξόντωση. Υπήρχαν αντιδράσεις από τους δημοκρατικούς, οι οποίοι εμφανίζονται διχασμένοι. Μετριοπαθείς γερουσιαστές χαιρετίζουν την αποκλιμάκωση και την αποφυγή γενικευμένου πολέμου. Η προοδευτική πτέρυγα ζητά περισσότερη διαφάνεια για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που προηγήθηκαν και υπάρχουν ερωτήματα για το αν η κυβέρνηση παραχώρησε υπερβολικά ανταλλάγματα στην Τεχεράνη. Η αντίδραση στο Ισραήλ ήταν σε μεγάλο βαθμό αρνητική. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Γκάτς δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου αντιτίθενται σε αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο, ενώ ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία και ζήτησε να συνεχιστεί η πίεση μέχρι την πλήρη εξάθρωση της Χεζμπολά. Στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης από την κεντροδεξιά έως την αντιπολίτευση καταγράφει ανησυχία ότι ο Ουάσιγκτον συμφώνησε σε κατάπαυση χωρίς να εξασφαλίσει οριστική εξουδετερώση των πυρηνικών και πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν. Στην Ιρανική πρωτεύουσα επικρατεί ανακούφιση. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν χαρακτήρισε τη συμφωνία μνημόνιο κατανόησης και ανακοίνωσε άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Οι περισσότεροι αναλυτές στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση εκτιμούν ότι η ανακοίνωση της συμφωνίας αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα και όχι την οριστική λύση της κρίσης. Το βασικότερο ζήτημα Το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα παραμένει άλυτο. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει αυστηρούς περιορισμούς και διεθνή έλεγχο, ενώ η Τεχεράνη επιμένει στο δικαίωμά της να διατηρήσει δυνατότητες εμπλουτισμού ουράνιου. Παράλληλα, η άρση των Αμερικανικών κυρώσεων απαιτεί πολύπλοκες νομικές και πολιτικές διαδικασίες, ενώ ακριμούν αποφάσεις για τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και τους μηχανισμούς επιτήρησης συμφωνίας. Εξίσου δύσκολη θεωρείται η διαχείριση των περιφερειακών συγκρούσεων, ιδιαίτερα στο Λίβανο και σε άλλες περιοχές που δρούν οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν. Οι αναλυτές επισημαίνουν επίσης ότι η αντίθεση του Ισραήλ και οι πιέσεις από σκληροπυρηνικούς κύκλους τόσο στην Τεχεράνη όσο και στην Ουάσιγκτον μπορεί να δυσκολέψουν την εφαρμογή της συμφωνίας. Γι' αυτό χαρακτηρίζουν το πλαίσιο ως μια σημαντική αποκλιμάκωση, αλλά όχι ακόμα ως μόνιμη ειρήνη. Βασίλη.
0: Δεν είναι τυχαίο, Θανάση, και να σε ευχαριστήσουμε ότι λίγες προώρες πριν έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, οι συνομιλίες βρέθηκαν κοντά στην κατάρρευση λόγω επίθεσης που πραγματοποίησαν οι Ισραηλινοί εναντίον στόχου της Χεσμπολά στα προάστια της Βηρυτού. Η Ελλάδα τώρα καλωσορίζει τη συμφωνία και επαινεί όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ενθαρρύνουμε τη συνεχιζόμενη εμπλοκή μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας. Στο θέμα αναφέρθηκε και πριν από λίγο ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κώστας Ιφαντής, μιλώντας στην εκπομπή του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
5: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις τον οποιοδήποτε, όχι μακροπρόθεσμο, ούτε καν βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα και με την αβεβαιότητα την καθημερινή, την οποία την επέτεινε έτσι, αυτή η τρελή πραγματικά, όχι η διαπραγμάτευση η ίδια, αλλά το πώς παρουσιαζόταν η διαπραγμάτευση τους τελευταίους δύο μήνες, περιμένοντας ένα αποτέλεσμα. Το υπόβαθρο είναι πάρα πολύ ισχυρό για να καταρρεύσει. Ακόμα και όταν έχεις στο Τελ Αβίβ, στην Ιερουσαλήμ, τον κύριο Νετανιάχου και στο Λευκό Οίκο τον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς, και τουλάχιστον εγώ, ότι το Ισραήλ θα υπονομεύσει, θα τορπιλήσει αυτή τη σχέση που έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, γιατί ας μην κρυφόμαστε, ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν από την πρώτη του θητεία ένας εξαιρετικός πρόεδρος για το Ισραήλ.
1: Όπως ήταν αναμενόμενο, με την ανακοίνωση της καταρχήν συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έκαναν βουτιά πάνω από 4%, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών. Ωστόσο, παραμένουν σημαντικά υψηλότερες από τα επίπεδα προπολέμου, ενώ σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, ο πληθωρισμός δεν αναμένεται να υποχωρήσει τους επόμενους μήνες. Μπορεί λοιπόν ο πόλεμος να τελειώνει, Δημήτρη Χριστούλια, αλλά πίσω του αφήνει οικονομικές επιπτώσεις που θα μας συνοδεύουν, από ό,τι φαίνεται, για πολύ καιρό ακόμα.
6: Ελισάβετ, η επικείμενη συμφωνία για το τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτυπώνεται, όπως πολύ σωστά είπες, και στην τιμή του πετρελαίου Brent. Η τιμή αυτή τη στιγμή καταγράφει σημαντική πτώση της τάξης του 4,4%, υποχωρώντας τα 82,9 δολάρια το βαρέλι. Να σου θυμίσω ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στις αρχές Μαρτίου, η τιμή του πετρελαίου Brent ήταν στα 72 δολάρια το βαρέλι, ενώ στις αρχές του χρόνου ήταν τα 60 δολάρια το βαρέλι.
1: Απέχουμε πολύ από αυτή την τιμή.
6: Ακριβώς, μένει να φανεί αν αυτή η πτώση επίσης στη διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, Ελισάβετ, αποτυπωθεί άμεσα και στις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης.
1: Ακριβώς.
6: Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι σήμερα στο 1,99 € το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης το 1,74 € το λίτρο, με την επιδότηση, να θυμίσουμε, στην Αγγλία με 15 λεπτά. Τώρα,
1: το μεγάλο ερώτημα, καταλαβαίνω, Δημήτρη, όσον αφορά το πετρέλαιο, τα καύσιμα, είναι πότε θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία πλήρως. Γιατί έχουμε την υπογραφή της συμφωνίας, αν όλα πάνε καλά, την Παρασκευή στη Γενέβη. Οπότε παραμένει ένα ερώτημα, πώς θα αφαιρεθούν οι νάρκες από την περιοχή και πότε θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία, ούτως ώστε, όπως λένε και οι οικονομικοί αναλυτές, θα χρειαστεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποκατασταθεί η αλυσίδα μεταφοράς πετρελαίου.
6: Ελισάβετ, θα μείνω σε αυτό που είπες, γιατί μίλησα πριν από λίγο με κορυφαίους οικονομολόγους της χώρας, όπου οι περισσότεροι μου ανέφεραν ότι ο πληθωρισμός τη χρονιά που διανύουμε θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, άνω του 4%, όταν πέρυσι ο μέσος πληθωρισμός ήταν στο 2,5%. Να σου πω μάλιστα ότι τονίζουν ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει στα επίπεδα του 2025, δηλαδή στο 2,5 περίπου το 100, το 2028. Άρα ο δρόμος είναι ιδιαίτερα...
1: Μιλάμε μακρύς. Τουλάχιστον για 1,5 χρόνο δηλαδή, Δημήτρη.
6: Αυτή τη στιγμή οι εκτιμήσεις, Ελισάβετ, που υπάρχουν από κορυφαίους οικονομολόγους, είναι ότι μένει να δούμε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, και την τελική συμφωνία, και από εκεί και πέρα ο δρόμος είναι μακρύς, βλέποντας ότι ο πληθωρισμός τουλάχιστον φέτος θα διατηρηθεί πάνω από το 4%. Και όλα αυτά, Ελισάβετ, γίνεται σε μια περίοδο όπου ο πληθωρισμός στη χώρα μας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, αποτελώντας τον τρίτο μεγαλύτερο ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης. Να σου θυμίσω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο πληθωρισμός το Μάιο ανέλθε το 5,2%, και να σου θυμίσω επίσης ότι τον Ιανουάριο ήταν στο 2,5%. Δηλαδή μέσα σε 5 μήνες, Ελισάβετ, ο πληθωρισμός έχει διπλασιαστεί. Ελισάβετ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Οικογενειακή τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 αδέλφια εντοπίστηκαν απανθρακωμένα σε κοντέινερ σε οικισμό όπου διέμεναν σεισμόπληκτοι, στον οποίο ξέσπασε πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
7: Πρόκειται όντως, Βασίλη, για 4 αδέλφια ηλικίας από 69 ετών έως και 85. 69 ετών ήταν η τελευταία αδελφή, γιατί συζητούμε για 3 γυναίκες και έναν άντρα. Και ο μεγαλύτερος ήταν, ο μεσαίος μάλλον, ήταν ο άντρας. Όντως, αυτά τα 4 αδέλφια επί μία τριανταετία, από το 1996, από το μεγάλο σεισμό στην Κόνιτσα που είχε καταστρέψει ολοσχερώς το σπίτι τους, τους είχε παρακολουθεί τότε ένας οικίσκος, ένα κοντέινερ που είχε μετατραπεί σε οικίσκο και είχε τοποθετηθεί στον περιβάλλοντα χώρο του κατεστραμμένου σπιτιού, το χωράφι τους δηλαδή που ήταν και το σπίτι. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε τόσο ο τοπικός δήμος, όσο η τοπική εκκλησία, ακόμα και η εισαγγελία, τα αδέλφια αρνούνταν να φύγουν από τον συγκεκριμένο οικίσκο, προκειμένου το κοντέινερ. Επίσης ποτέ δεν επισκέβασαν το σπίτι. Μάλιστα, τις περισσότερες φορές φαγητό τους πήγαινε είτε η εκκλησία είτε ο δήμος, και κατά καιρούς πήγαιναν και οι άνθρωποι να δουν πώς είναι και να τους φροντίσουν, ακόμα και οι γιατροί. Φαίνεται ότι και τα 4 αδέλφια αντιμετώπισαν σοβαρότατα προβλήματα υγείας. Σήμερα το πρωί, γύρω στις 6:25, η πυροσβεστική δέχτηκε ένα τηλεφώνημα ότι αναδύεται πυκνός μαύρος καπνός από την περιουσία, από το χωράφι, δηλαδή εκεί που ήταν και ο οικίσκος, από την περιουσία της συγκεκριμένης οικογένειας. Τα 4 αδέλφια δηλαδή. Άμεσα έστωσαν στο σημείο ισχυρότατες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και κατάφεραν να ζήσουν γρήγορα τη φωτιά, πλην όμως ήταν αργά για τα 4 αδέρφια, τα οποία ανασύρθηκαν απανθρακωμένα από τον σχεδόν ολοσχερός κατεστραμμένο οικίσκο που και διέμεναν. Και διέμεναν όλα αυτά τα χρόνια, τα περισσότερα μάλλον χρόνια, χωρίς ρεύμα. Κατά συνέπεια, εξετάζεται το ενδεχόμενο. Μήπως η φωτιά προκλήθηκε από κάποιο κερί που χρησιμοποιούσαν για φως, ή ακόμα και από κάποια συσκευή με γυμνή φλόγα για να παρασκευάσουν ίσως το πρωινό τους ή κάποιο φαγητό. Όλα αυτά βεβαίως θα διευκρινιστούν από την έρευνα που διεξάγει παράλληλα τόσο το ανακριτικό του πυροσβεστικού σώματος όσο και η ελληνική αστυνομία.
0: Θεοδόση, βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη επιχείρηση της αστυνομίας στη Βόρειο-Ανατολική Αττική και στην Αθήνα για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε αυτοκίνητα.
7: Ακριβώς, είναι από το πρωί σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση. Έχει εξαπολύσει το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της Βορειοανατολικής Αττικής. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 13 άτομα κατηγορούμενα για κλοπές αυτοκινήτων κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά σειροήν. Είναι πάρα πολλοί οι κλοπές αυτοκινήτων που έχουν πραγματοποιήσει σχεδόν σε ολόκληρη την Αθήνα, και όπως αποδεικνύεται από τις πρώτες έρευνες, πολλά από τα αυτοκίνητα είτε τα μετέτρεπαν σε ανταλλακτικά, τα οποία στη συνέχεια τα μεταπολούσαν στο νόμιμο εμπόριο, είτε τους άλλαζαν τα χαρακτηριστικά, ακόμα και τον αριθμό πλαισίου της μηχανής, και στη συνέχεια τα μεταπολούσαν ως μεταχειρισμένα, με παραποιημένα βέβαια και τα ακριβή στοιχεία του αυτοκίνητου και πλασογραφημένα βέβαια τα έγγραφα όσον αφορά την άδεια κυκλοφορίας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Με τη Θεσσαλονίκη θα συνδεθούμε τώρα για τη σύλληψη ενός 35χρονου από τη Βουλγαρία που κατηγορείται για κατασκοπία. Ένας πολίτης ενημέρωσε τις αρχές ότι ο άνδρας πετούσε ντρόουν στην περιοχή. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και από την εξέταση του υλικού που ήταν αποθηκευμένο στη μνήμη, εντοπίστηκε φωτογραφία των εγκαταστάσεων πρώην στρατοπέδου. Η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη θα μας ενημερώσει για αυτή την υπόθεση.
8: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αίσθηση προκαλεί στην Θεσσαλονίκη η υπόθεση κατασκοπίας που αποκάλυψαν οι αρχές με πρωταγωνιστή έναν 35χρονο υπήκοο Βουλγαρίας, ο οποίος και συνελήφθη έπειτα από καταγγελία πολίτη στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε να χειρίζεται ντρόουν χωρίς την απαιτούμενη άδεια, γεγονός που οδήγησε σε αστυνομικό έλεγχο και στην συνέχεια στην αποκάλυψη της υπόθεσης. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο όχημα του 35χρονου το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ενώ από την εξέταση του αποθηκευμένου υλικού βρέθηκε θερμική φωτογραφία εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Αυτό βρίσκεται κοντά στο κτίριο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη Βασιλίσσης Όλγας. Το έβριμα αυτό ήταν που οδήγησε στον σχηματισμό δικογραφίας για κατασκοπία. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίες εξετάζουν το περιεχόμενο του υλικού και τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι λήψεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε ευρύτερο σχέδιο συλλογής πληροφοριών.
1: Να πούμε ότι ο 35χρονος από τη Βουλγαρία δίνει εξηγήσεις αυτή την ώρα στην τέταρτη τακτική ανακρίτρια. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη.
0: Αλλαγή πλεύσης επιβάλλει η συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα. Όπως αποκάλυψε η Real News της Κυριακής, οι συστοιχίες Patriot θα παραμείνουν στην Κάρπαθο μέχρι νέο τέρας. Ανώτατες στρατιωτικές πηγές τόνιζαν ότι οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Εμείς ωστόσο δεν είμαστε παρορμητικοί αλλά αποφασισμένοι και βρισκόμαστε σε εγρήγορση. Οι ίδιες πηγές Χρήστο Μαζανίτη ρωτούσαν με σκοπτικό τρόπο: είδατε εσείς φορτηγά να μεταφέρουν Patriot από την Κάρπαθο?
9: Και μάλιστα οι ίδιες πηγές επεσήμαναν και εξηγούσαν ότι η πυροβολαρχία θα παραμείνει στο νησί μέχρι νεοτέρας. Αυτό μεταφράζεται σε παράταση της παραμονής τους στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ανάλογα με τις ανάγκες αλλά και τους σκοπούς που εξυπηρετούν για τους σχεδιασμούς των ενόπλων δυνάμεων. Βεβαίως αυτό δημιουργεί συνειρμό ότι η στρατιωτική ηγεσία βρίσκεται σε γρήγορη σχετικά με δεχόμενη κλιμάκωση επί του πεδίου από την Τουρκία. Οι κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της, λένε στρατιωτικές πηγές, προσθέτοντας πως είμαστε αποφασισμένοι, αλλά όχι παρορμητικοί, γρηγορούμε, δεν συντρέχουν λόγια ησυχίας αυτή τη στιγμή, επισημαίνουν, ενώ όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, αυτή τη στιγμή περιμένουν αρχές γενομένες από σήμερα, δηλαδή 15 Ιουνίου μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου, να τεθεί σε εφαρμογή το μνημόνιο Παπούλια Γιλμάς που υπεγράφει το 1987 και αυτό προβλέπει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της τρίμηνης περίοδου δεν θα υπάρχουν ασκήσεις αλλά ούτε και προκλήσεις σε κατέρωθεν σεβόμενες και οι δύο πλευρές την τουριστική περίοδο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Πρεμιέρα κάνει σήμερα το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, καθώς τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα επιλεξιμότητας. Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να διεκδικήσουν σημαντική οικονομική ενίσχυση για εργασίες ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών τους, με στόχο την αναβάθμιση τόσο κλειστών ακινήτων που παραμένουν αναξιοποίητα, όσο και κατοικιών που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν τα ποσοστά επιδότησης, Μέρη Παπακοσταντίνου, καθώς μπορεί να ξεπεράσουν και το 90% υπό προϋποθέσεις.
10: Ακριβώς, Ελισάβετ, ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την πρώτη φάση του προγράμματος Ανακαινίζω, Νοικιάζω, με στόχο χιλιάδες κλειστές κατοικίες να επανέλθουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης. Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να διατεθούν προς ενοικίαση για τουλάχιστον 5 έτη με σταθερό ενίκιο για τα 3 πρώτα χρόνια. Προβλέπεται επιδότηση έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ ανακατοικία, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης, όπως είπες και εσύ, μπορεί να φτάσει το 90% ή ακόμα και το 95% ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Εδώ να πούμε ότι πάλι υπάρχουν κάποια προτεραιότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σε άτομα με και σε οικογένειες με πολλά μέλη. Στην πράξη, για ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών μέτρων, το ανώτατο επιλέξιμο κόστος διαμορφωθεί σε οικογένειες με πολλά μέλη. Στην πράξη, για ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών μέτρων, το ανώτατο επιλέξιμο κόστος

0: αφορούν λέει ηλεκτρολογικά, υδρευλικά, ανακαίνιση κουζίνας ή μπάνιου. Τώρα θα πούμε και ως προς τις φάσεις. Θα είναι δύο οι φάσεις. Η πρώτη φάση των αιτήσεων για το ανακαίνιζο νοικιάζω αφορά τον έλεγχο των ακινήτων που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής. Ώστε οι ιδιοκτήτες να.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
0: Σε δεύτερο χρόνο θα ακολουθήσουν και αιτήσεις για ακίνητα που προορίζονται για ιδιοκατοίκηση. Και να συμπληρώσουμε ακόμα ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται σταδιακά. Προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις που αφορούν χαμηλότερα ποσά επιδότησης, ενώ στη συνέχεια θα εξετάζονται αιτήσεις που προσεγγίζουν το ανώτατο όριο ενίσχυσης των 36.000 ευρώ. Μια μεγάλη ευκαιρία λοιπόν, Ελισάβετ, για αναβάθμιση των κατοικιών.
2: Μένει λοιπόν να δούμε αν αυτό το πρόγραμμα θα βοηθήσει ώστε να ανοίξουν κλειστές κατοικίες για να αντιμετωπιστεί και το στεγαστικό πρόβλημα. Μέρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Τραπεζοκαθίσματα, ομπρέλες και ξαπλώστρες είχε γεμίσει η παραλία της Αναβίσου ιδιοκτήτης Beach Bar, το οποίο λειτουργούσε χωρίς άδεια. Η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών ήταν αδύνατη και αυτό προκάλεσε την παρέμβαση των αρχών. Ο υπεύθυνος του μαγαζιού οδηγήθηκε στο αυτόφορο Γρηγόρη Διβάνη, ενώ όπως έγινε γνωστό, η συγκεκριμένη επιχείρηση είχε σφραγιστεί εκ νέου λίγες ημέρες νωρίτερα, ωστόσο λειτουργούσε κανονικά.
4: Ναι, 200 ομπρέλες, 400 ξαπλώστρες και ηχητικό εξοπλισμό είχε τοποθετήσει παράνομα γνωστό beach bar σε μεγάλο μέρος της παραλίας της Αναβίσου, εμποδίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης συνελήφθηκε, οδηγήθηκε στο αυτόφορο, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία κατά του ιδιοκτήτη που λειτουργούσε την επιχείρηση χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς είχε σφραγιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα από τις αρμόδιες αρχές. Στελέχη του αστυνομικού τμήματος Σαρονικού πραγματοποίησαν έλεγχο την Παρασκευή και διαπίστωσαν πως για το συγκεκριμένο μαγαζί είχε δοθεί εντολή σφράγισης και παρόλα αυτά λειτουργούσε κανονικά.
3: Πρόκειται και όχι μόνο αν μου επιτρέπεις, Γρηγόρη, λειτουργούσε, αλλά είχε επεκτείνει και τις δραστηριότητες του σε παραπάνω μέρος της παραλίας.
4: Ναι, είχε προσθέσει επιπλέον τραπεζοκαθίσματα. Είναι μια επιχείρηση που βρίσκεται αρκετά χρόνια στην περιοχή. Ανήκει στην εταιρεία κινήτων του Δημοσίου και είχε σύμβαση μίσθωσης με τη συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία όμως από το 2019 έχει καταγγελθεί από την πλευρά της εταιρείας του Δημοσίου, ζητώντας την έξωσή της, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται από τότε όλα αυτά τα χρόνια στα δικαστήρια. Ο ιδιοκτήτης υποστηρίζει πως είναι καθόλου ανώμιμος και αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.
3: Να σε ευχαριστήσουμε.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Πρώτη διυπηρωτική τηλεχειρουργική επέμβαση στην Ελλάδα. Ο ασθενής ήταν σε θεραπευτήριο της Αθήνας και ο χειρουργός στην Κίνα.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484. Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
1: Κτέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις.

0: 210-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
1: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
2: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Χελμούς Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο, DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου, Δίεση 101,3. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
3: Αντένα 105,3.
4: Το Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ από τον Αντένα Πάτρας 105,3.

0: δύο κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας η πρώτη διυπηρωτική τηλεχειρουργική επέμβαση, με τον ασθενή να βρίσκεται στην Αθήνα και τον εποπτεύοντα χειρουργό στην Κίνα. Η πρωτοποριακή για την Ελλάδα μέθοδος αφορούσε ριζική προστατεκτομή και καταδεικνύει ότι με τη βοήθεια της τεχνολογίας η γεωγραφική απόσταση πάβει πλέον να αποτελεί ανυπέρβλητο εμπόδιο για την πραγματοποίηση ενός χειρουργείου. Για το καινοτόμο επίτευγμα και για την πορεία της υγείας του ασθενούς μας ενημερώνει η Εμιλία Σταθάκου.
1: Πράγματι, Βασίλη, νέους ορίζοντες στην ιατρική τεχνολογία στη χώρα μας ανοίγει η ρομποτικά υποβοηθούμενη τηλεχειρουργική επέμβαση που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Ασθενής λοιπόν που βρισκόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας υποβλήθηκε σε ριζική προστατεκτομή, ενώ ο χειρουργός χειριζόταν το ρομποτικό σύστημα σε πραγματικό χρόνο από τη Γιουχάν της Κίνας. Επικεφαλής της επέμβασης ήταν ο καθηγητής ουρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Ευάγγελος Λιάτσικος, ενώ η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσω δικτύου υπερυψηλών ταχυτήτων και προηγμένου ρομποτικού συστήματος που επέτρεψαν την ακριβή εκτέλεση μιας ιδιαίτερα απαιτητικής επέμβασης χωρίς καθυστερήσεις στη μετάδοση των εντολών. Ειδικοί χαρακτηρίζουν το εγχείρημα ορόσημο για την τηλεϊατρική και την ρομποτική χειρουργική, καθώς αποδεικνύει ότι η εξειδικευμένη χειρουργική φροντίδα μπορεί πλέον να παρέχεται ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση. Και μάλιστα καταλαβαίνουμε ότι σε μια χώρα σαν τη δική μας, μετά από μακρυσμένα νησιά και τις δυσπρόσιτες περιοχές, η δυνατότητα πραγματοποίησης πολύπλοκων επεμβάσεων χωρίς να απαιτείται μετακίνηση του ασθενούς.
0: Πόσο σημαντικό είναι αυτό το εγχείρημα, ακριβώς.
1: Γιατί θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση σε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας για όλους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Εμιλία.
2: Τελειώνει ο χρόνος για την καταχώρηση των ανελκυστήρων στο σχετικό μετρό, ωστόσο η ανταπόκριση των ιδιοκτητών παραμένει περιορισμένη. Παρά την επτάμηνη παράταση που είχε δοθεί, ο αριθμός των δηλώσεων εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά των αρχικών εκτιμήσεων και όλα αυτά ενώ η καταλεκτική ημερομηνία έχει οριστεί για τις 30 Ιουνίου. Η Σοφία Γαλάνη μας ενημερώνει σχετικά.
3: Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστοποίησης ή τεχνικής κατάστασης, ακόμα και αν είναι απενεργοποιημένοι ή έχουν καταχωρηθεί στο παρελθόν σε άλλα μητρώα. Διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr με ευθύνη των ιδιοκτητών ή των διαχειριστών ή των νόμιμων εκπροσώπων τους. Επιπλέον μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τον υπεύθυνο συντηρητή ή εγκαταστάτη του ανελκυστήρα. Η μη απογραφή των ανελκυστήρων στο Μητρό εντός της προθεσμίας επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους ανά ανελκυστήρα, 1.000 ευρώ για ανελκυστήρες που βρίσκονται σε κτίρια με χρήση κατοικίας, 2.500 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια με επαγγελματική ή μεικτή χρήση, για παράδειγμα στην ίδια πολυκατοικία, κάποια διαμερίσματα να αξιοποιούνται ως γραφεία και άλλα ως κατοικίες, και 5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό, για παράδειγμα εμπορικά κέντρα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ως τώρα έχουν απογραφεί περίπου 300.000 ανελκυστήρες. Ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων ανελκυστήρων στη χώρα εκτιμάται περίπου στους 700.000, με τα ακριβή στοιχεία να αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η διαδικασία είναι δωρεάν, ενώ διευκολύνεται κατά πολύ αν καταχωρηθεί ο κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου του κτηρίου, όπως δήλωσε στον Real FM ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εγκαταστατών και Συντηρητών Ανελκυστήρων Αθήνας, Γιώργος Βλασόπουλος.
4: Μέσω του gov.gr, εντελώς δωρεάν, πατάει μητρό ανελκυστήρων.gov.gr, είναι εντελώς δωρεάν. Μέσω, αν έχει το ΚΑΕΚ, θα τον διευκολύνει, το ΚΑΕΚ του οικοπαίδου θα διευκολυνθεί, διότι θα λύσει το σύστημα μέσω του ΚΑΕΚ όλα τα στοιχεία του κτηρίου, τη διεύθυνση, τον αριθμό, τον ομό, την περιοχή. Αν δεν το έχει, αναζητεί το ΚΑΕΚ από το χάρτη, το αντιγράφει και γράφει 4 μόνο απλά στοιχεία, δηλαδή τη διεύθυνση, τη στάση του ανελκυστήρα, το έτος εγκατάστασης και το ποιος είναι συντηρητής. Αυτό ισχύει και για τους ανελκυστήρες που λειτουργούν και για αυτούς που δεν λειτουργούν, που είναι σε ακινησία. Αυτό έχει υποχρέωση σύμφωνα με την νομοθεσία του 25 ο ιδιοκτητής ή εκπρόσωπος του κτηρίου. Δύναται να το έκανε και ο συντηρητής με το νέο νόμο του 26. Υποχρεούται να το κάνει ή ο ένας ή ο άλλος, ή ο ιδιοκτήτης διαχειριστής ή ο συντηρητής. Θα συνεννοηθούν ποιος θα το κάνει. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν πάλι ανελκυστήρες οι οποίοι δεν θα απογραφούν. Αναφέρομαι σε κτίρια μονοόροφα, διόροφα, τις λεγόμενες μεζονέτες που θεωρούν οι ιδιοκτήτες τους ότι το χρησιμοποιούν ελάχιστα, ότι δεν κινδυνεύουν, δεν έχουν γνώση της επικινδυνότητας. Αλλά αυτά βεβαίως αυτοί οι ανελκυστήρες θα βρεθούν από το σύστημα, διότι το σύστημα λειτουργεί διαλειτουργικά, θα λύσει πληροφορίες από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φυσικά θα υπάρξουν κυρώσεις σε όσους έχουν ανελκυστήρα, άσχετα αν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί, τον οποίο όμως δεν τον έχουν δηλώσει.
0: Καρτέρι θανάτου έστησε άγνωστο σε 25χρονο Τούρκο υπήκοο το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή των Εξαρχείων. Τον πυροβόλησε πισόπλατα τουλάχιστον 5 φορές. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει για τις εκτιμήσεις των αρχών.
5: Ραντεβού θανάτου φαίνεται πως είχαν τα δύο άτομα, το θύμα και ο δράστης, το θύμα 25 ετών τουρκικής υπηκότητας, ο οποίος είχε εισέλθει στη χώρα μας το 2024 και είχε ζητήσει πολιτικό άσυλο ως αντικαθεστωτικός. Ωστόσο, από την τελευταία ενημέρωση που έχουν από τις τουρκικές αρχές οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονίων που έχουν αναλάβει την έρευνα, διαπιστώνεται ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εν προκειμένου το θύμα, είχε απασχολήσει πλήστες όσες φορές στις τουρκικές αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών όπλων, ακόμα και ληστείες τραπεζών. Μην ξεχνούμε άλλωστε ότι η δυστυχώς η δραστηριότητα της τουρκικής μαφίας στη χώρα μας είναι ιδιαιτέρως έντονη και τα τελευταία 3,5 χρόνια σε ξεκαθαρίσματα λογαριασμών μεταξύ μελών της τουρκικής μαφίας έχουν σκοτωθεί 14 άτομα και έχουν τραυματιστεί πάνω από 20 άτομα. Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται να εντάσσουν λοιπόν και αυτή την δολοφονία οι αστυνομικοί, οι οποίοι όταν έφτασαν στο σημείο στη συμβολή των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και Καλλιδρομίου εντόπισαν άμεσα το πτώμα βεβαίως του 25χρονου, ο οποίος έφερε 5 τραύματα από πυροβόλο όπλο, τα δύο στο κεφάλι. Φαίνεται ότι ήταν αυτές οι χαριστικές βολές. Συνήθιζε να βγάζει εκείνη την ώρα βόλτα το σκυλί του, ένα μικρό σκυλάκι. Ωστόσο, από το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί και κατάφεραν να το συλλήξουν από κάμερες στην γύρω περιοχής, βλέπουν τους δύο άντρες να συνομιλούν. Ο δράστης φοράει ένα μαύρο καπέλο τύπου τζόκερ, ή άλλωστε είναι απογευματινές ώρες του Σαββάτου, μία μαύρη μπουλούζα και ένα παντελόνι τζιν. Εκεί που συνομιλούν, ξαφνικά βγάζει το όπλο του και τον πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής, και στην συνέχεια όταν πια πέφτει αιμόφυτο στο δάπεδο, στο έδαφος του δίνει και τις χαριστικές βολές. Οι αστυνομικοί έφτασαν και σε ένα διαμέρισμα στα Εξάρχεια που το είχε δηλώσει ως κατοικία του, πριν όμως εκεί διαπίστωσαν ότι αυτή η δήλωση ήταν ψευδή, δεν έμενε εκεί, και να ζητούν τώρα την κατοικία του επίσης στην περιοχή των Εξαρχείων, καθώς έχουν συγκεντρώσει μαρτυρίες που κατοίκων της περιοχής που λένε ότι τον έβλεπαν πυκνά συχνά να βγάζει προς το λόφο του στρέφει βόλτα το μικρό σκυλάκι που είχε στην κατοχή του.
2: Ανησύχησαν οι κάτοικοι της Μεθόνης για τη δόνηση των 5,1 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ και η οποία έγινε αισθητή σε όλη τη Μεσσηνία. Οι ειδικοί μιλούν για μια περιοχή με μεγάλο δυναμικό, ωστόσο η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συναδελφός Δημήτρης Πλεμένος από το ελευθερίαonline.gr.
6: Καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα, όχι μόνο στην περιοχή της Μεθόνης, αλλά όπως είπατε και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, αλλά και ουσιαστικά έγινε αισθητή σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Η δόνηση αυτή που ανησύχησε τους κατοίκους γύρω στις 9 και 17 εχθές το βράδυ. Ευτυχώς δεν υπήρξαν καταγεγραμμένες ζημιές σε οικίματα, ούτε κινδύνες σε κάποια ακαιρεότητα κάποιου ανθρώπου. Η σεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά μετά την μεγάλη δόνηση υπήρξε ένας μετασεισμός 2,8 και από εκεί πέρα έχουν ακολουθήσει δεκάδες μικρότερου μεγέθους, γεγονός που οδηγεί τους επιστήμονες στο συμπέρασμα ότι οδεύουμε προς μια ομαλή εκτόνωση του φαινομένου. Παρ' όλα αυτά, η αναφορά των επιστημόνων ήταν ότι θα πρέπει αποσαφινιστεί πλήρως ότι πρόκειται για το κύριο φαινόμενο, να περιμένουμε 24 ώρες για να καταγραφεί το σύνολο της σεισμικής ακολουθίας.
0: Στο ρεκόρ Guinness μπήκε το ζεϊμπέκικο, το οποίο χόρεψαν για περισσότερα από 5 λεπτά εκατοντάδες πολίτες στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης. Οι 830 χορευτές μάγεψαν περαστικούς και τουρίστες. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Κώστας Αρδέλης.
7: Η Θεσσαλονίκη έγραψε ιστορία με ένα μοναδικό παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, αποδεικνύοντας πως το ζεϊμπέκικο παραμένει ένα από τα πιο ζωντανά σύμβολα της ελληνικής παράδοσης. Χθες, η πλατεία Αριστοτέλους πλημμύρισε από χορευτές κάθε ηλικίας, οι οποίοι ενώθηκαν σε μια εντυπωσιακή προσπάθεια για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου στον κόσμο. Συνολικά 830 άνθρωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό χόρεψαν συγχρονισμένα, καταρρίπτοντας το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που κατήχε η Κύπρος με 754 χορευτές. Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Μια Θεσσαλονίκη», οι συμμετέχοντες δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό θέαμα στο κέντρο της πόλης, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλσχάιμερ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Αλσχάιμερ Ελλάς και συγκέντρωσε χορευτές από πολλές χώρες, αποδεικνύοντας πως η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να ενώνει ανθρώπους πέρα από σύνορα και γλώσσες. Η στιγμή που ανακοινώθηκε η επιτυχία της προσπάθειας προκάλεσε ξέσπασμα ενθουσιασμού. Το νέο ρεκόρ Guinness δεν αποτελεί μόνο μια αριθμητική επίδοση, αλλά μια γιορτή του ελληνικού πολιτισμού και στέλνει μηνύματα ευαισθητοποίησης.

0: αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και αρχίζουμε, Δημήτρη, με μια είδηση που αφορά τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, γιατί αποτελεί παρελθόν για την ομάδα ο Ρασβάν Λουτσέσκου.
2: Μετά από 7 χρόνια συνολικά παρουσία στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία. Επίσημη ανακοίνωση με τις δύο πλευρές να βαδίζουν σε δρόμους ξεχωριστούς. Είναι ζήτημα ωρών. Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών κορυφώθηκαν τα τελευταία 24 ώρα και το αποτέλεσμα ήταν να συμφωνήσουν πώς θα πορευθούν χώρια. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στον ΠΑΟΚ, κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, εκ των οποίων το ένα αίτητο τη σεζόν 2018-2019, δύο κύπελα, ενώ οδήγησε την ομάδα σε πολύ σημαντικές ευρωπαϊκές πορείες. Ένας από τους υποψηφίους είναι ο Ολλανδός, Ολλανδοκροάτης για την ακρίβεια, Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος ήταν σε ομάδα στην Σαουδική Αραβία. Τώρα, στο μπάσκετ και μένουμε στη Θεσσαλονίκη, χθες αποθεώθηκε όταν ήρθε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, 5.000 φίλοι του Άρη τον αποθέωσαν. Σήμερα είπε τα πρώτα του λόγια σαν τεχνικός του Άρη ο Βασίλης Πανούλης, που επίσημα η ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης τον παρουσίασε, αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ιστορικής ομάδας. Κανένας φόβος, καμία επίθεση, νιώθω καμία πίεση, νιώθω μόνο δέος για τον Άρη. Δεν θέλουμε να είμαστε πυροτέχνημα, είπε ο Βασίλης Πανούλης. Ευχαρίστησε την ιδιοκτησία της ΚΑΕ, αλλά και τον τεχνικό διευθυντή, τον Νίκο Ζήση.
3: Είναι μια ομάδα η οποία έβαλε τον μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων και ενέπνευσε πάρα πολλές γενιές. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και την πίστη που μου έδειξε η ιδιοκτησία και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Νίκο, ο οποίος έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μου. Εγώ θέλω να χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα έχει πολύ γερές βάσεις. Δεν θα είναι ένα πυροτέχνημα, θα έχει γερές βάσεις, θα έχει διάρκεια και θα κάνει περήφανο τον κόσμο του Άρη.
1: Λοιπόν, πάμε και στο Μουντιάλ. Ολοκληρώθηκε η τέταρτη ημέρα. Έπεσαν βροχή τα γκολ στον αγώνα της Γερμανίας με το Κουρασάο. Θέλω να σου πω ότι πρέπει να αισθάνονται μάλλον περήφανοι οι παίκτες του Κουρασάο που έβαλαν έστω και αυτό το ένα γκολ στη Γερμανία.
2: Και ισοφάρισαν στο 38 σε 1-1, αλλά μετά η Γερμανία πήρε μπροστά και καθάρισε εύκολα το παιχνίδι. Με 7-1 λοιπόν η Γερμανία συνέτριψε το Κουρασάο που έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε παγκόσμιο κύπελο. Η χώρα αυτή από την Καραϊβική ήταν για το 5ο όμιλο. Στον άλλο αγώνα του 5ου όμιλου η Εκτήλε Φαντοστού στις καθυστερήσεις με τον Διαλό κέρδισε 1-0 το Εκουαδόρ. Η Ολλανδία με την Ιαπωνία ήρθε 2-2, οι Ιάπωνες σοφάρισαν στο τέλος και η Σουηδία εύκολα 5-1 ανοίξε την Τινησία. 7 η ώρα το απόγευμα παίζουν Ισπανία πράσινο ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο με την Αίγυπτο, 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και 4 το πρωί στο Λος Άντζελες.
1: Για τους ξενίτιδες.
2: Ναι, αλλά τι παιχνίδι είναι. Το Ιράν αντιμετωπίζει τη Νέα Ζηλανδία. Να πω για τη Νέα Ζηλανδία ότι ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, 36χρονος ομογενής επιθετικός, είναι στην ομάδα. Το 2012-2013 είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το Ιράν στις ΗΠΑ. Να κάνουμε όλους τους Ιρανούς σε όλο τον κόσμο ευτυχισμένους. Είπε ο επιθετικός του Ολυμπιακού, ο Μεχτή Ταρέμι, εν όψη του σημερινού αγώνα και τη συμμετοχή του Ιράν στο παγκόσμιο κύπελο. Είπε ότι το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να ενώσει τη χώρα του. Όλοι έχουν δικαίωμα στη δική τους γνώμη, αλλά είμαστε εδώ για το ποδόσφαιρο και όχι για την πολιτική. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν έχουμε κάποια παρατράγουδα στο συγκεκριμένο.
1: Με μεγάλες δυσκολίες, γιατί το Ιράν μένει η αποστολή του στο Μεξικό και θα πρέπει να ταξιδεύει.
2: Ναι, και πηγαίνω έρχεται για να μπαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες σχεδόν μία μέρα πριν θα μπαίνει από τον αγώνα. Τώρα κλείνουμε με την ΑΕΚ. Χθες ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ, συγγνώμη, ο Μάριος Ηλιόπουλος, παρουσίασε το πλάνο που έχει η ομάδα για το κύπελο που θα ταξιδεύσει σε όλη τη χώρα, το κύπελο του πρωταθλήματος. Στην Super League, σε όλη τη χώρα και όχι μόνο, θα πάει και στην Κωνσταντινούπολη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Για το ποδόσφαιρο το 2026 θα είναι ένας φάρος που θα μείνει στην ιστορία. Το ΕΦΑ αγωνίζεστε είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις ιστορικές αξίες που πρεσβεύει η ΑΕΚ, με το DNA μας. Στις δύσκολες στιγμές, όταν ενώνονται οι ελληνικές ψυχές, γράφεται ιστορία. Αυτό ακριβώς πρεσβεύει η ομάδα μας. Πρώτος σταθμός μετά τη Νέα Φιλαδέλφεια, η Καλαμάτα, που το Μάρτιο του 1821 ήταν η πρώτη πόλη που απελευθερώθηκε από τον Οθωμανικό ζυγό. Τον Ιούλιο θα βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η σχέση της ΑΕΚ με την Κωνσταντινούπολη δεν είναι απλώς ιστορία. Είναι ζωντανή συνέχεια.
0: Ο καιρός.
5: Σε τροχιά ανόδου ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Τα σόρνια εκεί.
6: Πράγματι έτσι είναι, Βασίλη Τερζάκη. Περιμένουμε 35, 36, ίσως και 37 το επόμενο διήμερο. Όμως την Τετάρτη και την Πέμπτη αστάθεια επιστρέφει για να συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή. Παρασκευή, Σαββατοκύριακο ενισχύεται το Μελτέμι. Αυτό είναι
5: αλίμονο, το κρατάει κάθε Σαββατοκύριακο, Τάσο.
6: Έτσι φαίνεται. Αυτό είναι το προφίλ το καιρικό αυτής της εβδομάδας. Όσον αφορά αύριο τώρα, γενικά έθρι ουρανός στην Ελλάδα, μόνο στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά περιμένουμε αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως όμως στα βουνά της Ηπειρωτικής χώρας. Δυτικούς ανέμους 3 με 4, στα νότια πελάγη μέχρι 6, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, στα Ηπειρωτικά όμως στους 35-36, δεν αποκλείεται να δούμε και κανένα 37. Στην Αττική γενικά έθλιος ουρανός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα, αύρα θαλάσσια μέχρι 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουμε πιθανότητα για κάποιες μπόρες, κυρίως στο Χορτιάτι. Ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
1: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
0: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού απάνω Πατήσια μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία ανατμήματα στο ρεύμα εισόδου Τσιλεοφόρα Αθηνών σε Ασπρόπυργο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Καραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους.
5: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, δολοφονία Τούρκου στα Εξάρχεια, τι εκτιμούν οι αρχές στο μικροσκόπιο βιντεοληπτικό υλικό.
1: Και στο enikos.gr, στενά του Ορμούς, σταδιακή και με επιφυλάξεις η διέλευση των πλοίων, εβδομάδες αναμονής βλέπουν οι ναυτιλιακές εταιρείες.
5: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Αντώνης Μπορτάκης και Μαρία Ψάλτη.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
7: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
8: Μόλις το 6% των επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται πραγματικά future ready στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια έρευνα Business Leaders 2026 του ομίλου Adecco, το χαμηλό αυτό ποσοστό αποδεικνύει ότι η πλειονότητα των οργανισμών αδυνατεί να συμβαδίσει με τον καταιγιστικό ρυθμό της τεχνολογικής εξέλιξης. Η επιτυχής μετάβαση στην τεχνητή νοημοσύνη δεν εξαρτάται μόνο από εξελιγμένους αλγόριθμους, αλλά από την επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα. Οι έτοιμες εταιρείες εστιάζουν την ανθρωποκεντρική ηγεσία, τη συναισθηματική νοημοσύνη και τη συνεχή επανεκπαίδευση του προσωπικού τους. Για να γεφυρωθεί το χάσμα, οι ηγέτες οφείλουν να αναπτύξουν ευέλικτες στρατηγικές που συνδυάζουν αρμονικά την τεχνολογία με τις μοναδικές ανθρώπινες δεξιότητες. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητα στον τομέα αθλητισμού αναπτύσσονται ραγδαία, με την παγκόσμια αγορά να αναμένεται στα 522 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026. Σύμφωνα με τις Deloitte και EY, η τεχνητή νοημοσύνη αναβαθμίζει τις υπηρεσίες τους, αν και το 67% των φιλάθλων ανησυχεί για το κόστος των εισιτηρίων. Στην Ελλάδα, ο κλάδος τρέχει με εντυπωσιακό εγχώριο ρυθμό ανάπτυξης 10% στα αθλητικά είδη, ξεπερνώντας κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μεσόωρο που κυμαίνεται από 3 έως 5%. Παράλληλα, η αγορά στην νοτιοανατολική Ευρώπη προβλέπεται να αγγίξει τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2026, ενώ ο τζίρος των ελληνικών αλυσίδων προσεγγίζει τα 900 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώντας τη δυναμική των επενδύσεων. Οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ, σπάζοντας για πρώτη φορά το φράγμα των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε παραγωγή ασφαλίστρων το προηγούμενο έτος. Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος αποδίδεται στη στροφή των πολιτών προς τις ιδιωτικές ασφαλίσεις υγείας, τις καλύψεις έναντι φυσικών καταστροφών και τα σύγχρονα επενδυτικά προϊόντα. Η δυναμική πορεία συνεχίζεται ακάθεκτη και το 2026, με την παραγωγή να αγγίζει γρήγορα το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ήδη από τους πρώτους μήνες. Η τάση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την ανθεκτικότητα του κλάδου απέναντι στις σύγχρονες οικονομικές και κλιματικές προκλήσεις.
7: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029.
9: Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
11: Perché?
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
13: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο, σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
14: Konnichiwa.
15: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
18: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
19: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
20: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
21: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
20: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
21: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
20: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
21: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
20: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
21: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
20: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
22: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λουκία, μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό, σε παρακαλώ.
1: Φυσικά. Ποιον από όλους δεν ξέρω όμως.
0: Ποιο σωστή
1: ποιον από όλους.
0: Η απάντησή σου είναι πάρα πολύ σωστή με ερώτηση, διότι καταλαβαίνεις. Ναι, ποιον από όλους. Αυτό
1: ναι, ποιον
0: σήμερα
1: από όλους.
0: Ο τίτλος της εκπομπής είναι ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό.
1: Έτσι,
0: αρέσει.
1: Βέβαια,
0: πάμε, Κατερίνα Λιόλιου. Είναι και πολύ ίνη η Κατερίνα.
1: Θα είχαμε και Κατερίνα
0: Λιόλιου. Την είχε φιλοξενήσει ο Νίκος Παπανικολάου. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Καλά, να ξέρετε, η δική μας εκπομπή είναι.
0: Δεν σε καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω το προνοούμενο. Αντώνη Μορτάκη θέλει να πει.
1: Ότι συνήθω κάνει άλλε επιλογέ, ρε παιδί μου.
0: Τι έχει Κατερίνα Λιόλιου.
1: Τίποτα, εμένα μου αρέσει.
0: Νόμιζα.
1: Να βάλουμε και το δικό μας το σπίτι σε άλλου νοικιάστηκε σε λίγο. Τον ύμνο.
0: Σε παρακαλώ.

0: καταλαβαίνεις, Λουκία, ότι αυτό μπορεί να γίνει ο ύμνος προεκλογικής περίοδου.
1: Εννοείται.
0: Αν μπορώ να έχω το λογαριασμό.
1: Κανονικά, γιατί ανακοινώνει ο ένας μέτρα, ανακοινώνει ο άλλος. Τα λεφτά πάνε και έρχονται, δεξιά και αριστερά. Αλλά πόσο κοστίζουνε.
0: Δεν ξέρω. Εγώ έχω κρατήσει ως βάση αναφορά στη συνέντευξη Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Που λέει κάποια στιγμή ο Νίκος κάτι για τα. Λογικά ρωτάει, αυτό ξέρει. Τα δικά σου ρωτάει, έχετε συνοηθεί.
1: Ναι.
0: Μεσοφόρος και τα λοιπά. Και λέει μεσοείτε.
1: Αυτό για τα.
0: Κάτσε, θα στο βρω, περίμενε να σου το πω αυτό. Βάλε λίγο λιόλιου, σε παρακαλώ, Αντώνη μου. Για να καλύψουμε το κενό, να βρω Μητσοτάκη να σου πω ακριβώς. Για να σε αποστομώσω. Περίμενε. Βάλε.
1: Έλα.

0: Λοιπόν, έχει δώσει εδώ προφανώς κονάκι στον Νίκο. Τον επηρεάζει και εκείνον εκτός από μένα.
1: Εννοείται, σας επηρεάζει. Μα είναι, βέβαια, εκείνη η λογική τα λέει αυτά, Νίκο μου.
0: Λέει, λέει ο Νίκος για τη μείωση των φόρων. Κάποια στιγμή, λέει ο Μητσοτάκης, δεν θα το επιτρέψω. Αυτοί που μας λένε ελαφρά την καρδία, μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, λέει ο Νίκος. Και το ΦΠΑ στα τρόφιμα, εσύ τον έβαλες.
1: Ναι.
0: Λέει ο Μητσοτάκης, θα τους πω το εξής. Το κενό που θα δημιουργηθεί, το οποίο προκειμένου θα ξεπερνά το 1 δις, θέλουν να μου πούν με ποιον άλλο φόρο πρέπει να αυξήσω για να το βρω. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αν μπορούσα να το είχα κάνει και να είχα το περιθώριο, θα το είχα σκεφτεί. Και τον ΦΠΑ επιμένω ότι είναι λάθος μέτρο. Διότι όσες χώρες το δοκίμασαν, το πήραν πίσω, όπως η Ισπανία. Αρχίσαμε τη συζήτηση.
1: Δεν το πήγαν πίσω η Ισπανία. Μην αρχίσουμε πάλι τα ίδια.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνεις, σήμερα είπα
1: δεν
0: πάλι.
1: Μπορώ.
0: Περίμενε. Σου έχω ανδρουλάκι σημερινό. Περίμενε. Εδώ. Σε χώρο. Επίσης, σου έχω άλλες ειδήσεις. Λέει εδώ, ας πρώτο το ανδρουλάκι. Σήμερα πληρώθηκαν προώρα 6,9 δις ευρώ από τα δάνεια του πρώτου μνημονίου.
1: Ναι.
0: Την ίδια ώρα. Προϋπολογισμός. Φοροέσοδα Μαΐου 5,45 δις. Λέει λοιπόν, φαντάζομαι ο συνταξιούς θα σου στείλει μήνυμα. Να σου ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά.
1: Ναι, γιατί τα πληρώσατε?
0: 5,5 δις παίρνετε, 6,5 δις δίνετε. Σε μένα θα δώσετε τίποτα.
1: Στου Μητροπολίτε. Έλαντε, στου
0: Σήμερα
1: ρώτησα
0: τον πρόεδρο των συνταξιούχων, τον κύριο Κάντα.
1: Για του Μητροπολίτε.
0: Όχι, όχι. Λέω τι θα θέλατε, μου λέει γίνω Μητροπολίτη.
1: Αυτό.
0: Και μα τι να πει ο άνθρωπο.
1: Να γίνω Αρχιεπίσκοπο.
0: Αντί να πάρω 2,5%.
1: Ο Αρχιεπίσκοπο παίρνει και πιο πολλά ακόμα.
0: Κοίταξε, καλά κάνει και παίρνει ο Αρχιεπίσκοπο και ο Μητροπολίτη. Εγώ θέλω όμω να πάρει και στου συνταξιούχο Λουκία.
1: Οι παπάδε οι απλοί δεν πήραν όμω.
0: Α, υπάρχει πρόβλημα.
1: Κατάλαβες, γιατί πληρώνονται με το ενιαίο μισθολόγιο.
0: Λοιπόν, άκου,
1: και δεν πήρανε οι παπάδες οι απλοί.
0: Ανδρουλάκης, γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Το ρωτήσουμε, κύριε Ρεγγέλα. Γιατί εμείς έχουμε 5 και έχει 3 η Ευρωπαϊκή Ένωση? Επίσης, γιατί δεν γίνονται έλεγχοι σε κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας?
1: Αυτό γιατί το οποίο δεν το έχουμε συζητήσει πόσες φορές, ναι, έχουμε ρωτήσει.
0: Γιατί δεν
1: εδώ
0: μπαίνουν
1: πέρα
0: πρόστιμα σε ισχυρούς παίκτες εμπορίας τροφίμων? Μπαίνουν πρόστιμα. 3 δις έβαλαν σε μία εταιρεία. 1,5-2 δις σε άλλη εταιρεία. Για αυτούς τα 3 δις, Λουκία μου,
1: είναι ψίχουλα.
0: Είναι σαν να βάλεις ένα 5 ευρώ.
1: Τίποτα. Είναι ψίχουλα. Ένα φιλοδόρημα. Πρόσεξε, είναι, ούτε καν φιλοδόρημα.
0: Μία κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση, εδώ είναι debate, έτσι. Σε ενέργεια και καύσιμα. Ρωτάει εδώ ο Πρωθυπουργός. Θα μου βρεις το ένα δις. Πρέπει να απαντήσει ο Ανδρουλάκης. Θέλω να πω, αυτό θα είναι.
1: Μα απαντάει ο Ανδρουλάκης. Λέει από πού θα το βρει.
0: Από
1: τώρα,
0: το βρει.
1: Τώρα, αυτή τη στιγμή
0: από
1: που ο ΦΠΑ είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Κάτσε. Τώρα, αυτή τη στιγμή που
0: παρακαλώ,
1: ο ΦΠΑ είναι έτσι. Το κράτος εισπράττει.
0: Διπλάσια. Τι διπλάσια. Πού το ξέρεις, διπλάσια.
1: Έτσι λένε.
0: Έτσι λένε.
1: Έτσι λένε, ότι εισπράττει διπλάσια. Καλά, δεν είμαι στο κράτος.
0: Λουκιάκου. Εγώ, ούτε εγώ είμαι στο τέτοιο.
1: Δεν είμαι,
0: όμως, εγώ κάνω ρεπορτάζ όπως και εσύ. Και θέλω να σου πω το εξής.
1: Υποτίθεται ότι τώρα εισπράττουν διπλάσια.
0: Εγώ
1: που
0: λέω,
1: το πετρέλαιο
0: πάμε,
1: έχει πάει εκεί που έχει πάει.
0: Πάμε, γιατί μπήκαμε στα βαθιά κατευθείαν σήμερα και χαίρομαι. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που δεν θέλει να πάρουν παραπάνω οι συνταξιούχοι και ευάλωτοι? Προφανώς. Και πρώτος εγώ.
1: Ναι, αλλά λέω ότι είναι θέμα πολιτικής επιλογής.
0: Περίμενε. Μην διακόψεις. Πιστεύει κανείς ότι μπορεί συνταξιούχος να ζήσει με 800 ευρώ?
1: Όχι.
0: Να έρθει αυτός που το λέει να ζήσει.
1: Ωραία.
0: Με 1000, ούτε.
1: Ούτε.
0: Ούτε, που είναι και υψηλή η σύνταξη.
1: Ναι, αλλά
0: λέω λοιπόν
1: ρωτάς
0: το εξής. Ρωτάω λοιπόν εγώ το Υπουργείο Οικονομικών και μου λένε, ακούστε κύριε, εδώ ανήκουμε στην Ευρώπη. Αυτοί είναι οι κανόνες. Από τα υπερπλεονάσματα μπορούμε να δώσουμε τόσα όσα δώσαμε. Παραπάνω πρέπει να κόψουμε κάτι για να δώσουμε από αυτό, να του αντιαστήσουμε με άλλο. Δηλαδή, εάν κόψουμε ένα δις φόρο από εδώ, πρέπει να βάλουμε ένα δις φόρο αλλού. Δεν μπορούμε να πάρουμε πλεονάσματα για να δώσουμε μείωση φόρων, λέει το Οικονομικό Επιτελείο. Όταν έχουμε τον κύριο Μαρκόπουλο τις επόμενες μέρες, που θα είναι τώρα υπουργός οικονομικών, θα τον ρωτήσεις και εγώ μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί δεν δίνουμε ένα δις από τα πλεονάσματα για να μειώσουμε φόρους.
1: Ναι, γιατί θα το δώσουν. Στη ΔΕΤ, γιατί θα το δώσουν?
0: Όχι
1: για να μειώσουν φόρους, για να το κάνουν κάτι άλλο. Εκεί που θεωρούν ότι πρέπει να πάει.
0: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να διαφωνήσει ότι χρειάζεται να δοθούν παραπάνω στους ευάλωτους. Να μειωθούν παραπάνω οι έμεσοι φόροι. Συμφωνούμε σε αυτό. Το ερώτημα είναι, μπορεί και δεν το κάνει το Υπουργείο Οικονομικών ή η κυβέρνηση? Μπορείς να απαντήσεις αυτό?
1: Μπορεί τι?
0: Μπορεί και δεν το κάνει. Μπορεί δηλαδή να το κάνει και λέει, δεν θέλω, αρνούμε πραγματικά.
1: Μπορεί να είναι θέμα πολιτικών επιλογών.
0: Όχι, το έχω ρωτήσει.
1: Πολιτικής βούλησης.
0: Όχι.
1: Δηλαδή ότι δεν θα τα δώσουμε εκεί, θα τα δώσουμε αλλού. Αυτό τους κατηγορεί πάντως η αντιπολίτευση.
0: Αυτό το ξέρω. Το ερώτημα είναι, εάν Με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες, μπορεί το Υπουργείο Οικονομικών να δώσει παραπάνω στους ευάλωτους, σε μισθωτούς, σε συνταξιούχους, να μειώσει ειδικούς φόρους και δεν το κάνει.
1: Όσον αφορά τους ειδικούς φόρους και το ΦΠΑ, υπάρχουν εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από ό,τι λένε, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.
0: Ποιοι το λένε αυτό?
1: Ευρωβουλευτές.
0: Δεν το λέει τίποτα.
1: Ευρωβουλευτές.
0: Το λένε στα αντιπολίτευση. Να έρθει η αντιπολίτευση να μας εξηγήσει πού θα τα βρει.
1: Ας τους κάνουμε ένα debate να το δούμε.
0: Εγώ θα κάνω την εξής άσκηση. Να καταγράψουμε την
1: αντιπολίτευση. Λένε ότι υπάρχουν εργαλεία συγκεκριμένα τα οποία εμείς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Και εμείς δεν τα χρησιμοποιούμε.
0: Επειδή είμαι μαζί σου. Αλλά όταν το ακούω αυτό και το μεταφέρω στο οικονομικό επιτελείο.
1: Κοίταξε, το οικονομικό μου επιτελείο τι θα πει αυτό.
0: Γιατί τι είναι, ποιο είναι.
1: Όχι, έχει τη δική του. Έχει τη δική του. Δεν λέω αυτό. Έχει τη δική του προφανώς στόχευση. Η οποία στοχεύει σε κάπου αλλού.
0: Τι δηλαδή, αλλού δεν θέλει.
1: Μάλλον
0: να...
1: δεν καταλαβαίνουν.
0: Όχι,
1: ρε παιδί μου, μάλλον δεν καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος δεν βγαίνει. Γιατί εγώ το εισπράττω πολλές φορές αυτό.
0: Όχι, δεν βγαίνει. Είναι δυνατόν. Όλοι το καταλαβαίνουν αυτό.
1: Δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι
0: βουλευτές
1: της Νέας Δημοκρατίας.
0: Να του πάρω μαζί μου στο σούπερ μάρκετ το Σάββατο.
1: Αλήθεια σου λέω. Δεν το καταλαβαίνουν.
0: Αυτό δεν
1: αρχίζουν και μου λένε που μειώσαμε τόσους φόρους έμεσους που κάναμε, που ράναμε αυτό. Λέω, καταλαβαίνετε ότι δεν βγαίνει ο κόσμος με 1500 μεικτά το μήνα.
0: Το Σάββατο είχαμε όχι 15, 13 το μήνα. Το σούπερ μάρκετ ήταν ψιλοάδιο. Και ρωτάω και μου λένε τώρα πια. Δεν είναι από τις 15, είναι από τις 10. Παίρνουν τη σύνταξη και όπως είναι φεύγει. Τη σύνταξη ξέρεις πότε την έχουν πάρει. 25 προηγούμενο μήνα.
1: Βέβαια, πού να φτάσει.
0: Στις 10 έχει τελειώσει.
1: Ναι.
0: Και περιμένουν να ξαναπάει 25 για την επόμενη σύνταξη. Αυτό είναι κατάντια. Διότι πώς να του φτάσει το αλλονού και 1000 ευρώ να έχει, άμα έχει ενίκιο, έχει στεγαστικό δάνειο, έχει κοινόχρηστα, έχει λογαριασμούς, έχει υποχρεώσεις.
1: Έχει παιδιά τίποτα και έχει φροντιστήρια.
0: Μα
1: έχει...
0: μόνο το σούπερ μάρκετ, ναι. 100 ευρώ τη βδομάδα να είναι, 400 ευρώ το μήνα. Και 600 δεν έχει 1000.
1: Την εβδομάδα και λίγα λες.
0: Τα άλλα, 100, πώς θα
1: 100 χωρίς ψάρια, κρέατα και δεν ξέρω και εγώ τι
0: χασάπι. Τίποτα, προφανώς λέω λίγα. Ναι. Τα απαραίτητα, μακαρόνια και όχι.
1: Ναι, μακαρόνια. Όπως λένε, μου λέγανε κάποιοι ότι μετά τις 15 του μηνός τρώνε μακαρόνια και φακές.
0: Σου είπα 10, είχε 13 το Σάββατο και δεν είχε κόσμο. Όχι πια 15, 13. Λοιπόν, ξεκινήσαμε έτσι γιατί αυτό είναι το κλίμα της ημέρας και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα μας απασχολήσει και αυτό θα συζητήσουμε σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλοκαιρινός καιρός.
1: Σας πήραμε λίγο από τα μούτρα, αλλά θέλω να πω, ξέρεις, μπήκαμε δυναμικά στο. Γιατί αυτό είναι.
0: Λοιπόν, θα είμαστε εδώ στις 5. Και θα συζητήσουμε τα πάντα. Με πολύ κέφι, με πολύ ορμή, με φόρα δεν θα έλεγα, θα παρεξηγηθώ.
1: Ναι, όχι, μην πεις με φόρα. Ναι. Είναι
0: 12 λεπτά μετά τις 3. Real FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας, Δήμητρα Πανανού για τα πάντα και το δημοσιογραφικό συντονισμό. Δέσποινα Καλοχέρι, υποδέχεται τα μηνύματά σας στο
1: 211-200-8200 και τα μηνύματά σας, τα email σας δηλαδή, τα περιμένουμε εδώ στο στούντιο, studio@realfm.gr.
0: Λοιπόν, θα έχουμε σήμερα καταρχήν ένα από τα θέματα που έχουν προκαλέσει πολλές συζητήσεις είναι το αποκλειστικό πρωτοσέλιδο της Real News του Χρήστου Μαζανίτη ότι οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Και όχι μόνο αυτό, έχει στρατιωτικές πηγές ο Χρήστος οι οποίες λένε, συγγνώμη, αν είχαν φύγει δεν θα το είχατε δει. Διότι οι Patriot, σου θυμίζω, πήγανε και βλέπαμε τα φορτηγά να τους μεταφέρουν. Όπου θα φύγουν, θα τους ανατινάξουνε. Πρέπει να ξαναπάνε αντίθετο δρόμο. Είδες Patriot να φεύγουν από την Κάρπαθο?
1: Όχι, εγώ δεν είδα Patriot, αλλά έτσι μας είχαν ανακοινώσει ότι οι Patriot έφυγαν από την Κάρπαθο και θα αντικατασταθούν με ένα ζεύγος μοιράς. Θυμάσαι που το συζητούσαμε εδώ.
0: Ναι, σωστά. Οι ίδιες πηγές λένε ότι οι κινήσεις στη Real News στο Χρήστο Μαζανίτη, οι κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Εμείς γρηγορούμε. Έτσι δεν εφησυχάζουμε.
1: Άρα λοιπόν τα Patriot παρέμειναν. Δεν αποσύρθηκαν και ξαναπήγανε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.
0: Η Patriot καταρχήν είναι αμυντική πύραυλη. Δεν είναι επιθετική. Εκεί μπήκαν για ένα σκοπό. Μπήκαν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν για να προστατεύσουν την Κύπρο, την Κρήτη και άλλες περιοχές από πιθανές, θυμάσαι που είχα χτυπήσει το ακροτήρι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πιθανές πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν. Όμως όταν είπε η Ελλάδα θα φύγουν, η Τουρκία το εκμεταλλεύτηκε και είπε: α, μας κάνει γιατί τόσο καιρό έλεγε, δεν φαντάζομαι να αφήσετε τους Patriot στην Κάρπαθο, δεν φαντάζομαι να αφήσετε τις δυνάμεις σας στην Κύπρο. Και στην Κύπρο αφήσαμε, μου έλεγε χθες ο Χρήστος που μιλήσαμε, 4 αεροπλάνα, μπορεί να μην είναι F-16 Viper, να είναι απλά F-16. Και θα πηγαίνει, έρχεται μια φρεγάτα, άρα αφήνουμε δυνάμεις και δεν θέλουμε να δημιουργηθεί εντύπωση ότι κάναμε το χατήρι στην Τουρκία και επειδή λέει αποστρατικοποιημένα νησιά πήραμε τους Patriot. Όχι. Αυτό το μήνυμα, την ώρα που έρχεται ο νόμος, είτε τώρα τον Οκτώβριο για τη γαλάζια πατρίδα που κόβει το Αιγαίο στη μέση, Δεν θέλουμε να το στείλουμε στην Τουρκία.
1: Απλά εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ανακοινώσαμε ότι τους αποσύρουμε και τους πήγαμε, ναι, δεν ξέρω κι εγώ πού.
0: Κοίταξε,
1: και
0: θα έχουμε στερό τον κύριο Σύριγκο.
1: Εγώ δε, αυτό δεν κατάλαβα.
0: Θα το ρωτήσουμε, πιστεύω δεν θα ξέρει να απαντήσει, ναι, γιατί δεν είναι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εγώ που έκανα ρεπορτάζ πάντα στο Υπουργείο, ναι, Εθνικής Άμυνας με βάση το Χρήστο, ναι, ναι, δεν μου το διέψευσε κανείς.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή,
1: άρα είναι έτσι.
0: Λέω, με συγχωρείτε, έχουν φύγει.
1: Άρα η Πάτριο λοιπόν.
0: No comments. No comments.
1: Άρα
0: φαντάζεσαι,
1: δεν
0: μπορούν,
1: δεν
0: να πούνε,
1: είπανε
0: να πούνε,
1: όμως, ναι, ναι, ότι το ρεπορτάζ δεν ισχύει.
0: Και ο Χρήστος έχει ρεπορτάζ, έχει πηγές.
1: Ναι, δεν είπαν ότι το ρεπορτάζ δεν ισχύει, είναι, αλλά μάλλον έτσι είναι.
0: Το είδος του ρεπορτάζ που δεν μπορείς να έχεις επώνυμη επιβεβαίωση, ναι, είναι καραμπινάτο, ναι, ναι, ναι, ναι, ρεπορτάζ, ρεπορτάζ.
1: Εφόσον λέει no comments όμως, αν ήταν θα το διέψευδαν, φαντάζομαι.
0: Θα μου έλεγε δεν ισχύει, βέβαια. Ο άνθρωπος που μίλησε, ναι, στον Νίκο
1: Δένδια. Ακριβώς, έτσι συμβαίνει.
0: Αυτή η κορυφαία πηγή του Υπουργείου.
1: Ναι, θα έλεγε δεν ισχύει.
0: Λοιπόν, και θα συζητήσουμε όλα αυτά που μου λες. Με τον κύριο, με την κυρία Μαρία Σιραγγέλα από τη Νέα Δημοκρατία και τον Γιώργο Μπαλατσούκα που είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος,
1: ναι,
0: Ελλάς.
1: Είναι ακριβώς, είναι ένας από τους συνεργάτες κυρίας Κουφονικολάκου, ναι, που την αναπληρώνουν. Ναι.
0: Εγώ βιάζομαι πραγματικά ανυπομονώ να ρωτήσω.
1: Να σου πω, είπε μία τάκα ο κύριος Τσίπρας όμως.
0: Την έχω σημειώσει.
1: Το Κυριακό.
0: Ποια από όλες.
1: Μία,
0: φόρουμ,
1: μία,
0: που
1: μία,
0: μία.
1: Αυτό που είπε ότι το 15, πώς το είπε, μωρέ, το 15 δεν τα έκανα.
0: Άκου,
1: καλά και
0: σημειώσει.
1: Τώρα είναι...
0: Εδώ σε έχω. Ήξερα λοιπόν, τι λέγε, θέλω να κάνω.
1: Ναι, μπράβο, αλλά δεν
0: αλλά
1: μπορεί,
0: όχι...
1: δεν είχα την εμπειρία, πώς το είπε.
0: Ήξερα τι θέλω να κάνω το 15, mm, αλλά όχι πώς ακριβώς γίνεται.
1: Ναι.
0: Τώρα ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
1: Ακριβώς.
0: Και εγώ ρώτησα το πρωί την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Ναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Στην, πλάτη, στην πλάτη μας έμαθα. Και λέει η κυρία Σδούκου που ήταν εκεί. Μας κόστησε 100% και έμαθα το φροντιστήριο. Θα θέλω να το ρωτήσω. Επίσης, ο κύριος Τσίπρας έχει αρχίσει να υπόσχεται, έχει αρχίσει να δίνει. Mm. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αμφισβητεί αριθμό-αριθμό το success story της ελληνικής οικονομίας. Λέει ανάπτυξη. Έχετε 2,1, έχω 2,3 είχαμε μνημόνια. Επενδύσεις, τόσο, ανεργία, τόσο.
1: Άρα
0: ο
1: η συζήτηση
0: Τσίπρας
1: μπαίνει επί του πραγματικού προβλήματος. Επιτέλους,
0: ναι,
1: να
0: και
1: πω.
0: Και μου
1: εγώ
0: λέει η κυρία Σδούκου, με συγχωρείτε, θα μας κάνει μαθήματα ο κύριος Τσίπρας. Λέω γιατί να μας κάνει. Σας άφησε μαξιλάρι 37 δις. Και μου απαντάει, με συγχωρείτε.
1: Θα για κάνατε, τις τράπεζες κλειστές.
0: Θα κάνατε μαθήματα ναυσιπλοείας με τον καπετάνιο του Τιτανικού, είπε η κυρία Σδούκου. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Παρατσούκη.
1: Είδες, όταν λέω εγώ καμιά φορά όμως ότι η συζήτηση γίνεται με ατάκες για κλικ και like.
0: Ωραία,
1: αυτό ήταν μια ατάκα για κλικ και like. Ωραία
0: κάνατε,
1: ατάκα,
0: λέει,
1: αυτό θέλω
0: το
1: να
0: έτοιμο,
1: πω.
0: Νομίζω.
1: Ωραία ατάκα, νομίζω ατάκα, ωραία.
0: Τώρα περιπτώσει να σε ρωτήσω, θα έρθουμε σε αυτά σε λίγο. Διάβασα την ιστορία με την ανάβησο. 72χρονος λέει συνελήφθη διότι είχε 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες στην ανάβησο χωρίς άδεια. Και κατάστημα χωρίς άδεια που είχε σφραγιστεί και το άνοιξε. Έσπασε το λουκέτο και το ξανάβαλε.
1: Να ήταν το μόνο.
0: Πώς γίνεται αυτό. Και πήγαμε να κάνουμε ρεπορτάζ το πρωί στο Open, εκεί ξαπλώστρες και ομπρέλες.
1: Ωραία, μπορούν
0: πώς
1: να κάνουν
0: αυτό
1: έναν έλεγχο να δουν και τα υπόλοιπα.
0: Είπε δε το μυθικό. Μη δείξε το μαγαζί. Mm. Να ενημερώσει τον κύριο ότι η παραλία δεν είναι,
1: ναι,
0: μαγαζί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι κοινόγνωστος χώρος. Απλώς μισθώνει χώρο για να βάζει ξαπλώστρες και ομπρέλες και να τις επινοικιάζει. Δεν είναι μαγαζί, Λουκία μου, η παραλία κανενός. Είναι κοινόχρηστη η παραλία. Μην δείξετε, λέει, την παραλία. Έλα, Παναγία μου, τι θέλω να
1: ακούσω. Μα ναι, μαγαζί του η παραλία. Μαγαζάκι του, τι θες τώρα.
0: Το καλύτερο, εγώ
1: θες να πηγαίνεις για μπάνιο σε ελεύθερη
0: έχω
1: παραλία.
0: Βρει,
1: δεν
0: έχω βρει κιόλας παραλία στη Σαρδινία εγώ να πηγαίνω.
1: Α, έχεις βρει παραλία.
0: Δικιά μου.
1: Α, δικιά σου.
0: Άκου γιατί είναι δικιά μου.
1: Απλά είναι λίγο μακριά.
0: Όχι, άκου γιατί είναι δικιά μου. Διότι εκεί θα έχω έτσι ένα privacy, μια ιδιωτικότητα. Ξέρεις γιατί.
1: Αλλά θα πρέπει να πας μέχρι Σαρδινία.
0: Ναι, αλλά
1: γιατί,
0: γιατί,
1: για πες μου.
0: Διότι αυτή η παραλία,
1: ναι,
0: δίνει
1: ο μπρέλες και εμένα μαζί.
0: Δεν γίνεται. Απορρίπτεσαι. Άκου γιατί.
1: Πας και τον Αντώνη που γελάει.
0: Α,
1: εδώ.
0: Που δεν μπορεί. Μα
1: γιατί
0: είστε ανυπόμονοι, αφήστε με να μιλήσω. Διότι αυτή η παραλία δίνει ομπρέλες και ξαπλώστρες,
1: ναι,
0: μόνο στους κάτω των 10,
1: ναι,
0: και στους άνω των 65.
1: Α, δεν είμαι.
0: Εγώ είμαι 65, απορρίπτεστε.
1: Δεν είμαι σε αυτό το target group. Είναι
0: μόνο
1: δικιά σου. Εσύ θα πας μόνος.
0: Θα πάω μόνο, 65.
1: Αντώνη, δεν πάμε, κοπήκαμε.
0: Τέλος. Γι' αυτό σου λέω.
1: Μέχρι τα 65, όταν βρούμε, όταν πάμε 65, εντάξει. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει μέχρι τότε.
0: Επίσης, θέλω να πω μια καλή κουβέντα. Η καλή είδηση της ημέρας. Δήμος Σερβίων. Ελάτε, λέει.
1: Σερβίων.
0: Ναι, είναι στην Κοζάνη, τα Σέρβια.
1: Α.
0: Ελάτε. Νομίζω ότι είναι Σερβία.
1: Είμαι λίγο. Ναι, εντάξει. Okay.
0: Κοινότητα Ελλάδα.
1: Δήμων Σερβίων, μάλιστα. Ναι, ακούω.
0: Λέει, Χρήστος Ελευθερίου, δήμαρχος. Σε κάθε νέο ζευγάρι που θα έρθει στο χωριό μας, γιατί ψάχνουν ζωή στο χωριό, 5 χιλιάρικα. Μόλις γεννήσει παιδί.
1: Ποιος θα τα δώσει ο δήμαρχος.
0: Ο Δήμος, ναι, ναι.
1: Μόλις τόσα λεφτά έχει ο Δήμαρχος.
0: Μόλις προκειμένου να συγκεντρώσει, βέβαια. Και μόλις γεννήσει παιδί το ζευγάρι.
1: Πόσα θα του δώσει?
0: 10.000.
1: Άντε. Έλα, φύγαμε.
0: Τέσσερα νέα ζευγάρια.
1: Δεν θέλω να κάνω άλλο παιδί.
0: Τέσσερα νέα ζευγάρια ήδη πήραν την οικονομική ενίσχυση.
1: Αντώνη, πώς θα σε πας εσύ. Γελάει.
0: Τέσσερα νέα ζευγάρια.
1: Είναι καλά τα λεφτά.
0: Και τους έχει φωτογραφία. Πήραν ήδη την οικονομική ενίσχυση. Και λέω, μπορούν να βρεθούν πολλοί τέτοιοι δήμαρχοι με το σλόγγαν «Γεννάτε γιατί χανόμαστε». Θυμάστε το συνέδριο για το δημογραφικό που έκανε ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Ναι, φυσικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ επιτυχημένο.
0: Δεν είναι το μήνυμα το απόλυτο αυτό.
1: Το δήμαρχο έπρεπε να έχει.
0: Θα το έχουμε αύριο.
1: Θα τον έχουμε τέλεια. Θα ζητήσουμε τον δήμαρχο. Φοβερός ο δήμαρχος.
0: Διότι αυτός ο δήμαρχος πρέπει να γίνει το μοντέλο και κάθε τέτοιος δήμαρχος. Αυτό χρειαζόμαστε, Λουκία μου.
1: Πώς κατοίκους έχει, θα τον ρωτήσουμε αύριο από περιέργεια.
0: Ό,τι
1: δηλαδή,
0: απορία έχει κάτω.
1: Ναι, εννοείται.
0: Επίσης να πούμε ότι ξεκίνησε σήμερα το πρόγραμμα, μάλλον η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω. 500 εκατομμύρια είναι για ανακαίνιση και αναβάθμιση παλιών σπιτιών. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μέχρι 36.000 ευρώ το ποσό της ενίσχυσης. Θα ασχοληθούμε τις επόμενες μέρες με αυτό. Αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ενδιαφέρει εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν ξέρω πώς θα είναι επιλέξιμοι τελικά. Mm-hmm. Δεν μπορούν να είναι όλοι. Επίσης, επειδή μιλάμε για οικονομικά, έκανε μία ανάρτηση σήμερα ο κύριος Σκέρτσος.
1: Ναι.
0: Έχει τίτλο «Φορολογικός λαϊκισμός αντιπολίτευσης». Δικό σου, εσένα λέει. Να μας πούν ποιους φόρους.
1: Είμαι λαϊκίστρια ο κύριος Σκέρτσος.
0: Ναι. Να μας πούν, λέει, ποιους φόρους θα αυξήσουν ή ποιες δαπάνες θα μειώσουν σε μόνιμη, όχι έκτακτη βάση, για να βρουν επιπλέον έσοδα 4 δις που χρειάζονται για αυτά που τάζουν.
1: Πας να σου πω κάτι,
0: ακούω.
1: Πέρα από την πλάκα. Πέρα από την πλάκα, το γεγονός ότι εδώ και μία-δύο μέρες, σήμερα ας το πω έτσι, έχει ανοίξει η συζήτηση επί των σοβαρών θεμάτων.
0: Επιτέλους.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά εγώ ξέρεις τι πιστεύω, θέλεις να κάνω μια πρόβλεψη.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι όταν θα ρωτάμε στο πάνελ, είπε αυτός αυτό, είπε το. Πάλι θα ακούμε την κασέτα. Ότι μειώσαμε τόσους φόρους, κάναμε τόσο αυτό. Λοιπόν, θα λέει η αντιπολίτευση τα δικά της.
0: Θα σου λέω και θα κάνεις τον αντίλογο. Εσύ θα κάνεις τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα.
1: Ωραία.
0: Εγώ θα κάνω το σκέρτσο.
1: Ωραία.
0: Συγγνώμη, ούτε εσείς Ανδρουλάκη, ούτε εγώ είμαι σκέρτσος. Μην παρεξηγηθούμε.
1: Ναι, όχι, ρόλους μην νομίζετε, παίζουμε για να ρόλους το παίζουμε. Κάνουμε τώρα, ναι.
0: Λοιπόν, γιατί και οι δύο θέλουμε καλύτερους μισθούς, συντάξεις, λιγότερους φόρους, όλα το θέλουμε. Λοιπόν, λέει ο κύριος Σκέρτσος, όλοι θέλουμε καλύτερους μισθούς και υψηλότερες συντάξεις.
1: Ωραία.
0: Όλοι συμφωνούμε ότι η ακρίβεια ροκανίζει μέρος των αυξήσεων.
1: Ωραία.
0: Ερώτηση. Ο κάθε υπουργός που κάνει ανάρτηση είναι δημοσιογράφος.
1: Εγώ
0: δεν θέλω να διαπιστώνει, θέλω να το λύνει.
1: Ναι,
0: το πρόβλημα.
1: Ναι, να το λύνει το πρόβλημα. Λοιπόν, Ανδρουλάκης, τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας.
0: Ναι, δεν είναι προσωπικό το θέμα
1: αυτό
0: που λέει ο κ. Σκέρτσος, συνολικά το λέω για την κυβέρνηση. Πάμε παρακάτω. Τα πρώτα δεδομένα λέει. Η ετήσια δαπάνη για συντάξεις 35,6 δις. Άρα 2,5 δις το μήνα στους συνταξιούχους. Ετήσια δαπάνη για μισθούς 21,6 δις, 1,5 το μήνα. Όποιος υπόσχεται 13η σύνταξη, 13ο μισθό, πρέπει να πει πού θα βρει 4 δις.
1: 4 δις. Ωραία. Θα ρωτήσουμε. Όχι. Θα το Πασόκ υπόσχεται 4 δις.
0: Δεν ξέρω. Κανείς δεν υπόσχεται.
1: Ωραία. Θα ρωτήσουμε πού θα βρεθούν 4 δις για 13η και 14η σύνταξη.
0: Γενικώς το λένε.
1: Ναι,
0: κανείς δεν έχει βγει ως κόμμα να πει θα δώσει το 13ο μισθό, γιατί πρέπει να πει πού θα βρει 4 δις.
1: Ακριβώς. Να μας πει πού θα βρει 4 δις τόσο, λέει ο κύριος Σκέτσος, ότι κοστίζει 13η και 14η σύνταξη.
0: Λέει, η ετήσια δαπάνη είναι.
1: Είναι 4 δις.
0: Το μήνα είναι 4 δις.
1: Το μήνα είναι 4 δις. Μάλιστα.
0: Πάνη είναι 21 και 35 είναι 20, 50, 56 δις.
1: 57 δις. Ωραία.
0: Αλλά εδώ μιλάμε για ένα μήνα επιπλέον.
1: Ναι.
0: Άρα θέλει 4 δις το χρόνο για ένας μήνας παραπάνω.
1: 4 δις το χρόνο, μάλιστα.
0: Λοιπόν, κάποια κόμματα λέει, λένε, τα μερίσματα λέει το Πασόκ.
1: Και, τα λέει, μερίσματα όχι, τα λέει το Πασόκ.
0: Τσίπρας.
1: Και το Πασόκ το, νομίζω κάτι λέει για μερίσματα.
0: Θα ρωτήσω τον κύριο Μπατσούκα, ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, μπορούν να χρηματοδοτήσουν μόνιμες αυξήσεις μέσω υψηλότερης φορολογίας στα μερίσματα. Ο κύριος Τσίπρας το λέει, είμαι βέβαιος. Μου το είπε και ο Νικόλα. Λοιπόν, τα στοιχεία αξίζουν προσοχής. Το 19, με συντελεστή φορολόγηση μερισμάτων 10%, τα δημόσια έσοδα ήταν όλο το χρόνο 173 εκατομμύρια. Με 5% 386. Άρα, με ποιο συντελεστή θα πάρουν 4 δις από μερίσματα? Για 4 δις είναι όλα τα μερίσματα.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Πέτυκα, όχι, πρέπει να κατασχέσουν τα μερίσματα.
1: Ωραία.
0: Άρα,
1: ναι.
0: Απάντησέ μου.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι, απάντησέ μου.
1: Σε αυτό δεν ξέρω, οικονομολόγος δεν είμαι.
0: Μα τι κάνει το Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα.
1: Περίμενε τώρα, περίμενε. Α, λοιπόν, έχουμε, λέει, θα σου κάνω πώς μιλάνε αυτοί όμως, που δεν ξέρουν, που δεν απαντάνε επί του αυτού που τους ρωτάς. Θα σου πω το άλλο. Έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί έχουμε? Ναι. Γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε,
0: έχουμε
1: άλλο?
0: Έχουμε 5,2
1: έτσι
0: και 3.
1: Λέει, έτσι λέει το Πασόκ.
0: Κακώς.
1: Ότι έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό.
0: Ο τελευταίος πληθωρισμός ήταν 5,2 τον τελευταίο μήνα. Και
1: ναι, και είναι 3,8. Εντάξει, σχεδόν διπλάσιο. Σχεδόν διπλάσιο.
0: Στην Ευρωζώνη.
1: Γιατί δεν γίνονται έλεγχοι στις εσωτερικές υπερτιμολογίες των πολυεθνικών εταιριών? Γιατί δεν γίνονται?
0: Κυρία Τσαγκάρη, ότι κάνουμε και βάλαμε 3,3.
1: Ναι, και αυτά είναι ψίχουλα όμως. Είναι φιλοδόρημα.
0: Και τόσα λέω
1: όμως. Ναι, αλλά είναι λίγα. Αυτά δεν είναι τίποτα για αυτούς. Γιατί δεν γίνονται έλεγχοι αυτό που λέμε σε πολλούς κρίκους εφοδιαστικής αλυσίδας?
0: Συμφωνούμε.
1: Γιατί δεν προσλαμβάνουν κόσμο να γίνουν επιτέλους?
0: Συγγνώμη, έχει 70 άτομα, κυρία Τσακάρη.
1: Τι να τα κάνετε, πού να πρωτοπάνε τα 70? Πού να πρωτοπάνε τα
0: 70? Για τετράγωνο,
1: εδώ τελείωσε. Εδώ να πας μια βόλτα εδώ τριγύρω στο Μαρούσι, πάει, τελείωσε. Δεν γίνεται.
0: Αλλάζουμε δισκέτα. Πάμε στα τις οικονομίες, πάμε στον πόλεμο. Που τελείωσε ο πόλεμος, συμφώνησαν.
1: Είμαστε σίγουροι.
0: Πρόσεξε. Συμφώνησαν. Ο πρόεδρος του Πακιστάν το ανακοίνωσε. Τραμπ και Ιράν να τελειώσει ο πόλεμος. Έχουμε όμως τρεις αστερίσκους. Ξαφνικά το Ιράν λέει: α, στενά του Ορμούζ, ανοίγουν για ένα δίμηνο. Μετά θα βάλουμε δασμούς. Αυτό δεν το έχω δει πουθενά να το λέω.
1: Αυτό είναι καινούριο τώρα.
0: Βεβαίως. Δεύτερο, το Ισραήλ το ρώτησαν. Το Λίβανο το ρώτησαν. Γιατί προβλέπει αποχώρηση, λέει, των Ισραηλινών στρατιωτών από το Λίβανο. Το ξέρει αυτό ο Νετανιάχου?
1: Όχι.
0: Όταν προχθές χτύπησε ο Νετανιάχου τη Βηρυτό και πήγε να την χτίσει στο παρένα η συμφωνία που τελικά υπεγράφει, μάλλον υπεγράφει, συμφωνήθηκε τη νύχτα, θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη, πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ τον Νετανιάχου και του λέει: τι στο διάολο κάνει?
1: Ναι,
0: συνόμου,
1: ναι, τα γαλλικά, τα ωραία. Ναι, μετά λέει, τα ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Μετά θα σου πω ακριβώς πώς το είπε, γιατί. Βάλε μπίπ, σε παρακαλώ,
1: ναι,
0: Αντώνη.
1: Θα βάλω.
0: Αντώνη, έχεις μπίπ.
1: Έχεις μπίπ, Αντώνη.
0: Έχεις μπίπ. Λοιπόν, θα το διαβάσω ακριβώς.
1: 677 κατοίκους έχει η Ποστόπες.
0: Λοιπόν. Λέει, γιατί έκανες αυτή την γου τρεις τελείες επίθεση? Δεν έχεις καμία γου τρεις τελείες κρίση? Τι στο διάολο κάνεις? Είπε. Και μετά συμφώνησαν.
1: Έχουμε αρχίσει τα.
0: Και μετά ο Νετανιάχου λέει: συγγνώμη, δεν με ρωτήσατε.
1: Το θέμα είναι όμως να συμφωνήσουν όντως, όχι.
0: Λοιπόν, πάμε και αμέσως μετά ο κύριος Άγγελος Συρίγος.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το

0: μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
0: V-Timer και ξένιασες.
3: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Αθανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Αθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
7: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
8: People have repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
11: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κλίμα στη Σκόπελο. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις με τη συνδρομή 4 αεροσκαφών. Διόδια στα στενά του Ορμούς προβλέπει συμφωνία ειρήνης Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Θα επιτρέπεται η διέλευση πλοίων χωρίς χρέωση για τις πρώτες 60 ημέρες. Στο 3,8% θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το 2026, εκτιμάει η Τράπεζα της Ελλάδος. Άνοιξε πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
1: Μπήκα σωστά.

0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Την επόμενη φορά θα κάνεις εσύ την κυβέρνηση, θα κάνω εγώ την αντιπολίτευση. Γιατί βλέπω σχόλια που λέει, τι είναι αυτά που λες. Ακούστε, δεν καταλάβατε. Εμείς, εγώ μετέφερα τι λέει η κυβέρνηση και η Λουκία τι λέει η αντιπολίτευση. Ποιος σας είπε ότι εγώ προσυπογράφω ότι λέει η κυβέρνηση ή η Λουκία την αντιπολίτευση. Εμείς κάνουμε ρεπορτάζ και ο καθένας μας έχει τη γνώμη του. Και στο συγκεκριμένο θέμα έχουμε διατυπώσει και οι δύο τη γνώμη μας. Η δική μου γνώμη, θα πει δική, η Λουκία τη δική της, είναι ότι δεν φτάνουν τα χρήματα για τους συνταξιούχους. Ακόμα και διπλά να πάρουν θα είναι λίγα για τους ευάλωτους. Ότι η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση πρέπει να βρει έναν τρόπο, δεν με ενδιαφέρει ποιον, να τους βοηθήσει, γιατί δεν είναι αξιοπρεπές να πρέπει να ζήσει κάποιος με 600, 700, 800 ευρώ. Δεν είναι αξιοπρεπές. Δεν γίνεται. Είναι ανέφικτο. Και από εκεί και πέρα πρέπει να απαντήσει. Δεν έχει πείσει ακόμα Λουκία στο ερώτημα γιατί κάθε μήνα πηγαίνουν, έρχονται δισεκατομμύρια υπερπλεονάσματα, πρόωρη αποπληρωμή, το ένα, το άλλο, το άλλο. Και για τον συνταξιούχο η απάντηση είναι: δεν έχω να σου δώσω.
1: Αυτό πρέπει κάποιος να βγει, να πείσει, και να πείσει
0: πιστικά και απλά στον Μπάρμπα Γιώργο, Μπάρμπα Κώστα της γειτονιάς, που λέει, κύριε, εγώ δεν μπορώ να δώσω 800 ευρώ.
1: Και σήμερα δεν αποπλήρωσαν πρόωρο χρέος πάλι.
0: Βεβαίως,
1: ναι, 6,9 δις να αποπληρώνουν πρόωρο το χώρο, το χρέος, και δεν έχει να δώσει τους συνταξιούχους, και όχι μόνο
0: στους συνταξιούχους,
1: μην το κάνουμε καραμέλα. Εγώ θεωρώ ότι και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ενεργοί στο επάγγελμά τους και παλεύουν, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Γι' αυτό κάνουμε δύο και τρεις
0: δουλειές. Και ας βγουν να τα πούν εκλαϊκευμένα για να εξηγήσουν στον κόσμο, γιατί τα δις είναι σαν στραγάλια για να πληρώνουν υπερπλεονάσματα, πρόωρη πληρωμή χρέους και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά όταν είναι να δοθούν σε ευάλωτους,
1: δεν είναι στραγάλια τότε.
0: Δεν περισσεύει ούτε ευρώ.
1: Ναι, ούτε στραγάλι δεν περισσεύει τότε.
0: Και επίσης μου λέει ένας φίλος, κύριε, τα 4 δις από τα επαγγελματικά των τραπεζών να δώσουν, τελειώσαμε. Δεν κατασχέσουν. Πώς θα δοθούν ακριβώς, θέλει να προτείνει ο φίλος. Θα κάνουμε κρατικές τράπεζες, θα γίνουμε τι ακριβώς. Πώς ακριβώς θα πας σε μια τράπεζα και θα πεις δώσε μου όλα σου τα κέρδη για να πληρώσω συντάξεις για παράδειγμα. Δεν γίνεται αυτό στην ελεύθερη οικονομία.
1: Στην ελεύθερη οικονομία δεν γίνεται αυτό. Ότι μπορούν να μπουν στις τράπεζες κάποια, επαναλαμβάνω, οικονομολόγος δεν είμαι.
0: Δεν αλλά θέλω να λέμε ότι μας κατεβαίνει.
1: Ότι μπορούν να μπουν στις τράπεζες κάποιοι άλλοι κανόνες ενδεχομένως. Αυτό ναι, ή αυτό που συζητούσαμε, τις παράνομες αυτές χρεώσεις, θυμάσαι που
0: λέγαμε. Αυτό είναι άλλο, μαζί σου.
1: Ότι μπορούν εκεί να βάλουν χέρι πραγματικό στις τράπεζες, γιατί είναι ασίδωτο αυτό που γίνεται.
0: Άκουσε. Το πώς παρεμβαίνεις σε κάθε εταιρεία, υπάρχουν κανόνες. Εγώ λέω το εξής. Εάν θέλει κάποιος να μπει να παίξει μπάλα και πει είναι πάρα πολύ άδικο να μην μπορείς να βάλεις γκολ με το χέρι. Ωραία. Ή αλλάζεις τους κανόνες ή παίζεις άλλο άθλημα, παίζεις μπάσκετ. Εάν πεις να παίξεις ποδόσφαιρο, πρέπει να δεχθείς ότι κάνεις πέναλτι ας πρόξεις τον αντίπαλο στη μεγάλη περιοχή, ότι είναι πέναλτι απ' πιάσει την μπάλα με το χέρι στη μεγάλη περιοχή, ότι δεν μπορείς να βάλεις γκολ με το χέρι αλλά μόνο με το πόδι. Άρα, αν δεν το θέλεις, βγες κατάγγειλε το και παίξε κάτι άλλο. Μην παίξεις, κάτσε σπίτι σου, πήγαινε στην παραλία. Εάν παίξεις, πες με τους κανόνες. Εδώ, καλός, κακός, είμαστε στην Ευρώπη. Έχουμε κανόνες. Οι κανόνες είναι αυτοί. Με βάση αυτούς, λέει το Υπουργείο Οικονομικών, δρώ. Διαφωνώ και εγώ διαφωνώ. Και εγώ λέω ότι είναι λάθος να μπαίνουν κανόνες που καταδυναστεύουν ένα λαό, οποιοδήποτε ευρωπαϊκό λαό, που λέει κύριε θα πληρώνεις.
1: Ο οποίος και τι έχει περάσει αυτός ο λαός, 100
0: δισεκατομμύρια φόρους, θα έχεις 20 δισεκατομμύρια πλεονάσματα, αλλά από αυτά μπορείς να ξεπιστεύεις εντάξει ένα. Ένα. Αυτό. Αυτό είναι.
1: Και όταν μιλάμε για ανάπτυξη, έχουμε όμως τον κύριο Συρίγο.
0: Καλησπέρα κύριε καθηγητά, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ
0: πολύ. Δεν σας βάζουμε εμείς, ευχαριστούμε.
2: Στα
0: δύσκολα της οικονομίας, μην ανησυχείτε. Θέλουμε στα θέματα της αρμοδιότητας.
1: Εγώ ήμουν σίγουρη για αυτό το
0: θέμα. Δύο θέματα, Έλληνο-Τουρκικό και πόλεμος. Να ξεκινήσουμε το Έλληνο-Τουρκικό. Μας ξάφνιασε η Real News με ένα αποκλειστικό εξαιρετικό πρωτοσέλιδο ότι οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Και μάλιστα κορυφαία ανώτατη στρατιωτική πηγή λέει στην εφημερίδα: παραμένουν στην Κάρπαθο. Αν φύγουν, θα το δείτε. Είδατε πουθενά φορτικά να τους μεταφέρουν πίσω, όπως είδατε να τους πηγαίνουν. Λέει, η πυροβολαρχία θα παραμείνει στο νησί μέχρι νεωτέρας. Και συνεχίζει για την κατάσταση. Οι κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, αλλά όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε, δεν συντρέχουν λόγια ανησυχίας. Το πνεύμα του ρεπορτάζ είναι ότι η Ελλάδα, παρακολουθώντας την κλιμάκωση από την Τουρκία, αποφάσισε τελικά να μην μετακινήσει τους Patriot από την Κάρπαθο. Το σχόλιο σας. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.
2: Ναι, να διευθυνήσω κάτι. Όλα αυτά είναι επιχειρησιακά θέματα. Η Ελλάδα καλύπτεται ούτως ή άλλως όλη η εδαφική επιτράπεια της Ελλάδος και η νησιωτική και η ποιοτική, καλύπτεται από ένα πολύ καλό αντιεροπορικό σύστημα, το οποίο ελπίζω να βελτιωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα με την πρόσθεση αυτών των νέων μέσων από το Ισραήλ που είναι και δοκιμασμένα. Στην αναχέτηση πυράβλων, εναέριων μέσων κτλ. Οπότε όλα αυτά καλύπτονται. Το πού θα είναι, ξέρετε, είναι συνήθως επτασφράγιστο μυστικό. Διότι και ο αντίπαλος θέλει να ξέρει πού είναι.
0: Αντίλογος. Η κυβέρνηση, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι πήγαν στην Κάρπαθο. Το ΚΙΣΕΑ ανακοίνωσε ότι φεύγουν. Όχι εμείς, ούτε κάναμε ρεπορτάζ. Έγιναν δημόσιες ανακοινώσεις.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Γιατί έχει δεν ξέρω, δίκιο. Να τους ρωτήσουμε.
2: Έχετε και εγώ θέλω να τους ρωτήσω. Σχετιζόταν με την απειλή. Και πολύ ωραία ερώτηση.
0: Από το Ιράν.
2: Με την απειλή που είχε δημιουργηθεί από τον πόλεμο στον κόλπο. Mm. Από το Ιράν, όχι μόνο από το Ιράν.
0: Τότε ήταν το επιχείρημα. Λίβανο, ναι, ακριβώς. Από το Ιράν και από τη Χεζμπολά, από το Λίβανο. Ναι,
2: ναι, γι' αυτό λέω από τον πόλεμο.
0: Αυτό ήταν το επιχείρημα. Ναι, ναι.
2: Ναι. Αυτό ήταν ο λόγος.
0: Κάποια στιγμή λένε εξέλιπε αυτή η απειλή, δεν υπάρχουν, τους πάμε από το Διδημότυχο και από την Κάρπαθο όπου χρειάζεται.
2: Στο Διδημότυχο ήταν εγκατεστημένοι.
0: Λόγω Βουλγαρίας.
2: Λόγω Βουλγαρίας. Mm. Ποτέ δεν τοποθετείς, εάν θεωρείς ότι ο εχθρός είναι η Τουρκία, που είναι η απειλή μάλλον, όχι ο εχθρός, η απειλή είναι η Τουρκία. Mm. Και η απειλή είναι η Τουρκία. Ποτέ δεν τοποθετείς πάνω στα σύνορα ένα αντιεροπορικό σύστημα. Διότι τοποθετώντας πάνω στα σύνορα είναι πολύ εύκολο να μεταθέσει ο αντίπαλος ανά πάσα στιγμή.
0: Θες χρόνο να περάσει ο πύραυλος να τον αντιμετωπίσει.
2: Ναι, γιατί θα είναι κάποιο ελικόπτερο που θα περνάει από την απέναντι πλευρά και το δημότικο πόσο είναι, 3-4 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Την ώρα που θα περνάει, θα στραφεί, θα το καταστρέψει. Το θέμα είναι να έχεις περιθώριο, να είσαι αρκετά πίσω, ούτως ώστε με τα ραντάρ σου που είναι 150 χιλιόμετρα να εντοπίσει το στόχο και μετά να τον καταστρέψει με τις πυράβλους που έχεις. Άρα στο δημότικο. Ήταν εκ προημίου για την Βουλγαρία.
0: Μην σας βάλω σε επιχειρηματικό κομμάτι. Να το δούμε πιο συνολικά. Αυτή τη στιγμή θεωρείτε ότι υπάρχει λόγος η Ελλάδα γενικώς, πέραν των Patriot, να είναι σε λίγο μεγαλύτερη εγρήγορση, να αναθεωρήσει κάποια από τα γενικά της σχέδια, βλέποντας την Τουρκία να το κλιμακώνει εν ώψη της κατάθεσης, όποτε είναι τώρα ή τον Οκτώβριο, του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα, για τον οποίο μας έχουν προειδεάσει ότι θα προσπαθεί με αυθαίρετο τρόπο να θεωρήσει ως ζώνες τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας κάποιες που δεν είναι τέτοιες, βάζοντας πάνω σε αυτές τις ζώνες και νησιά στα οποία έχουμε ελληνική κυριαρχία.
2: Ούτως ή άλλως η αντιεροπορική μας άμυνα καλύπτει όλο το Αιγαίο. Είτε είναι ζώνες που κατά την Τουρκία είναι αμφισβητούμενες, είτε δεν είναι ζώνες που κατά την Τουρκία είναι αμφισβητούμενες. Άρα καλύπτεται όλη η περιοχή. Τώρα, αν θα είναι τοποθετημένο στο Α ή στο Β νησί, εγώ το συνδυάζω και με τον ευρύτερο ρόλο της χώρας μας ως ζωτικού γεωπολιτικού παίκτη στην περιοχή. Δηλαδή, τι βγήκε από αυτή την κρίση που έγινε με τον πόλεμο στον κόλπο, εννοώ. Βγήκε ότι η Ελλάδα δεν είναι ένας παθητικός παράγοντας ασφάλειας για την περιοχή. Λέμε ότι ορίζουμε η Ελλάδα και η Κύπρος, ορίζουμε τον κόσμο της ειρήνης από τον κόσμο του πολέμου. Ανατολικός ημών, τα κράτη έχουν βυθιστεί στον πόλεμο. Δυτικός, εδώ που είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, είμαστε παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας. Ως τώρα ήμασταν παθητικός παράγοντας. Δηλαδή, ξέραν ότι εδώ πέρα έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Ξαφνικά με τον πόλεμο γίναμε ενεργητικός παράγοντας ασφάλειας. Προσφέραμε ασφάλεια στην Κύπρο, προσφέραμε ασφάλεια στη Βουλγαρία, καλύπτουμε αντιεροπορικά ένα τμήμα της Σαουδικής Αραβίας και αυτό μας αναβαθμίζει γεωπολιτικά. Γινόμαστε ζωτικού. Προσπαθούμε να γίνουμε ένα ζωτικό.
0: Εγώ φεύγω από αυτό. Φεύγω του Πάτριο. Λέω, η Τουρκία το έχει κλιμακώσει τόσο να. Ώστε να πρέπει να αναβαθμίσουμε το επίπεδο συναγερμού.
2: Σε αυτό απαντώ. Ναι. Ότι πρέπει να γίνουμε ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης.
1: Mm. Δηλαδή αυτό κύριε Συρίγο, μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο. Δηλαδή τα τουρκικά μίντια όλη αυτό το καιρό χρεώνουν στην Ελλάδα την κλιμάκωση της έντασης, μιλούν για μόνο. Καλά, όχι πώς μας κάνει εντύπωση, δεν το λέω ως τίποτα καινούριο, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτά. Και το θέμα είναι, έρχεται ένα καλοκαίρι μπροστά, έχουμε τον τουρισμό. Ή μπορούμε να είμαστε ήσυχοι ότι δεν θα γίνει κάποιο θερμό επεισόδιο, θέλω να πω. Πού θα το φτάσουν, κατά τη γνώμη σας.
0: Αρχίσει να εξηγεί ο καθηγητής του.
2: Είναι πολλά. Είναι πολλά. Να τα πάρω ένα-ένα. Λοιπόν, τι εννοώ ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης, αυτό το βασικό ερώτημα. Θα απαντήσω με αυτό που το σχόλιο που έκανε ο Καναδός Πρωθυπουργός στον Νταβός πριν από 3 μήνες. Είπε ότι εάν δεν κάθεσαι γύρω από το τραπέζι, είναι πιθανό να είσαι το μενού στη μέση του τραπεζιού.
0: Εξαιρετικό.
2: Παίζει. Ένα αυτό. Τώρα, για επεισόδιο, για το τι συμβαίνει στην Τουρκία, αυτό που είπατε.
1: Ναι.
2: Η Τουρκία ζει με μια ψύχωση το τελευταίο καιρό.
1: Ναι.
2: Ποια είναι η ψύχωση? Ότι θα πάνε για σύγκρουση με το Ισραήλ. Είναι βέβαιη.
0: Ναι, ναι.
2: Υπάρχουν δύο σημεία επιχειρησιακά όπου έρχονται σε επαφή με το Ισραήλ. Το ένα είναι η Συρία και το άλλο είναι η Σομαλία. Σε Σε αυτά τα δύο σημεία το Ισραήλ και οι τουρκικές δυνάμεις έρχονται σε επαφή. Δεν θα επιτεθεί ποτέ κατά τη γνώμη μου το Ισραήλ στην Τουρκία. Αλλά το να υπάρχουν καταστροφές τουρκικών οπλικών συστημάτων στη Συρία το έχουμε δει επανειλημμένως και πιθανόν να το δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα και στη Σομαλία όπου μεταφέρεται αυτή η διαμάχη. Η Τουρκία λοιπόν, επειδή έχει την ψύχωση ότι θα έρθει σε σύγκρουση με το Ισραήλ, βλέπει με εξαιρετικά μεγάλη καχυποψία την Ελλάδα και την Κύπρο να παίρνουν Ισραηλινά οπλικά συστήματα. Αισθάνεται δηλαδή ότι περικυκλώνεται σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο από τους εχθρούς της, έτσι το βλέπει, και συμπεριφέρεται με ανάλογο τρόπο. Ως προς το τελευταίο ερώτημα, αν τα θυμάμαι όλα, ως προς το αν θα έχουμε θερμό επεισόδιο,
1: ναι,
2: ή όχι,
1: Συρίγο, ναι.
2: Η εκτίμησή μου είναι πως όχι. Δηλαδή θα υπάρχει ένταση ελεγχόμενη χωρίς να...
0: Προς τον Οκτώβριο μου έλεγε το πρωί ο κύριος Τυλανίδης με το στρατηγό Καμπά, διότι τώρα έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, μετά είναι το καλοκαίρι που έχουμε μια σιωπηρή συμφωνία με την Τουρκία να μην, αν και δεν έχει τηρηθεί πάντα, αλλά
2: δεν τηρείται πάντα.
0: Πολλά γεγονότα έχουν γίνει Αύγουστο.
2: Το Roots Race και
0: γίνει Αύγουστο. Ναι, έχετε δίκιο. Απλώς σας λέω ότι με είπαν. Και ότι βλέπουν ως πιθανότερο μετά το καλοκαίρι, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, όταν κατεθεί και ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα και θέλει και ο Ερντογάν να δημιουργήσει τον έκτακτο λόγο για να πάει σε προώρες εκλογές και να εξασφαλίσει νέα θητεία. Ενδεχομένως εκεί είναι η δύσκολη περίοδος. Τι λέτε?
2: Να το πω λίγο διαφορετικά. Όσο υπάρχει το πρόβλημα με Ρωσία-Ουκρανία, όσο υπάρχει το πρόβλημα μέσα στο ΝΑΤΟ με τις σχέσεις της Ευρώπης με την Αμερική, όσο υπάρχει το πρόγραμμα για τον αμυντικό επανεξοπλισμό της Ευρώπης, στον οποίο η Τουρκία θέλει να συμμετέχει, θεωρώ δύσκολο η ένταση μεταξύ των δύο χωρών να ξεπεράσει κάποιο επίπεδο. Δεν μπορεί, η Τουρκία ξέρει πολύ καλά ότι δεν μπορεί να δημιουργεί θερμά επεισόδια με την Ελλάδα την ώρα που θέλει να μπει μέσα στο αμυντικό πρόγραμμα της Ευρώπης.
0: Έκλεισε
2: η πόρτα για το SAFE. Δεν τη συμφέρει. Έκλεισε η πόρτα για το SAFE, που ήταν 150 δισεκατομμύρια, αλλά παραμένει θεωρητικώς ανοιχτή στο πρόγραμμα Rearm EU, που είναι 650 δισεκατομμύρια. Δεν έχει λόγο να μπει σε μια διαδικασία ενεργού αντιπαραθέσεως προς την Ελλάδα. Άρα, και ενώ τρέχει και ένας πόλεμος δίπλα ακριβώς, και αυτή τη στιγμή και ένας δεύτερος πόλεμος.
1: Ναι.
2: Ο Ιράν, Αμερική, Ισραήλ.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε δεν νομίζω ότι θα έχουμε θερμό καλοκαίρι.
0: Τώρα, πάμε στο μέτωπο του πολέμου.
2: Εδώ... να απάντησα σε όλα.
0: Βεβαίως, όπως πάντα. Έχουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Κατά τη γνώμη μου, ήταν. Εγώ δεν περιμένω ότι τελικώς θα καταλήξουν σε συμφωνία. Να δούμε. Ανακοινώθηκε από τον Πακιστάνο πρόεδρο και από τον Τραμπ, όχι από το Ισραήλ, από το Ιράν προσεκτικά. Υποτίθεται υπογραφή την Παρασκευή στη Γενέβη, μάλλον ο Βάνς θα πάει, και έχουμε ήδη τις πρώτες γκρίζες ζώνες. Η πρώτη είναι ότι λέει, το Ιράν, ξέχασα να σας πω, ότι η διέλευση, γιατί είπε ο Τραμπ, ανάψτε τις μηχανές, πλοία ξεκινάτε. Πρώτον, έχει ναρκές, θα χρειαστούν 50 μέρες, διαβάζω, για να φύγουν οι ναρκές. Δεύτερον, δεν ξεκινάνε ακριβώς. Δεύτερον, το Ιράν λέει για 60 μέρες δωρεάν η διέλευση, μετά δασμοί. Οπα, λέει η Αλμπέρα, δεν έχω πια δασμού. Και το Ισραήλ, δεν μας ρωτήσατε, δεν σας λέω για ακροδεξιοί υπουργοί. Υπάρχει το ρεπορτάζ από την κυβέρνηση, δεν έχει μιλήσει ο Νετανιάχου ακόμα, το ξέρετε, που λέει δεν μας ρωτήσατε. Ο Λίβανος λέει όχι. Ο Κατς, ο υπουργός, λέει δεν έχουμε ρωτηθεί, δεν έχουμε συμφωνήσει ότι θα αποσύρουμε στρατεύματα από το Λίβανο. Και επειδή στο παρέναντι της συμφωνίας πήγαινε να χτίσει τον αέρα από ένα χτύπημα του Ισραήλ στη Βηρυτό που θα απαντούσε το Ιράν, η ερώτησή μου είναι πώς γίνεται να συμφωνούν Αμερική και Ιράν χωρίς το Ισραήλ.
2: Εδώ έχουμε το εξής, το οποίο έχει προκαλέσει και οργή μέσα στο εσωτερικό του Ισραήλ.
0: Πάρα πολύ οργή.
2: Χωρίς το Ισραήλ να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις.
0: Ξανά.
2: Ναι, δεν υπάρχει πουθενά. Δεσμεύεται αυτή τη στιγμή, όπως πάντα πράγματα, από τη συμφωνία που θα γίνει μεταξύ Αμερικής και Ιράν.
1: Ναι, αλλά κάποιοι λένε ότι δεν δεσμεύονται. Όπως ο Μπεν Γκβίρ λέει τη συμφωνία Τραμπ.
0: Ο καθηγητής λέει, ναι. Όχι, τι λέει το Ισραήλ, λέει τι λέει η συμφωνία.
1: Ναι, δηλαδή δεν μας δεσμεύει, λέει.
2: Ναι, πάμε τώρα στο επόμενο πρόβλημα. Η συμφωνία έκλεισε σήμερα και εδώ να κάνω μια παρένθεση γιατί είναι διασκεδαστική. Οι Ιρανοί ανέφεραν ότι έκλεισε η συμφωνία μετά τις 12 το βράδυ, ώρα Τεχεράνης. Γιατί είχε τα γενέθλιά του ο Τραμπ και δεν ήθελαν να εμφανιστεί ότι είναι δώρο στα γενέθλιά του Τραμπ.
0: Έκλεισε τα 80, βέβαια.
2: Να το πω.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
2: Ναι. Ταυτοχρόνως στην Αμερική ήταν απόγευμα, οπότε ο Τραμπ είπε αυτό είναι δώρο στα γενέθλιά μου.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, επανέρχομαι όμως στη μεγάλη εικόνα. Η συμφωνία με την Αμερική έγινε χθες, σήμερα τα χαράματα, και θα υπογραφεί ύστερα από 5 μέρες. Είναι ένας πολύ μεγάλος χρόνος στον οποίο εκείνοι που αντιτίθενται στη συμφωνία έχουν κάθε περιθώριο να την άξουν στον αέρα. Θεωρώ δηλαδή ότι μπαίνουμε σε μια δύσκολη περίοδο 5 ημερών, όπου κάθε πλευρά, η σκληροπυρηνική, αυτή που δεν είναι ευχαριστημένη, όλοι αυτοί θα ψάχνουν αφορμή να την άξουν συμφωνία στον αέρα.
0: Καταρχήν, οι φρουροί της Επανάστασης συμφωνούν, κύριε καθηγητά, διότι εγώ έβλεπα χθες διαδηλώσεις του Ντεχεράνη, θάνατος στον Αραχτσή και θάνατος στον Καλυμπάφ. Αυτοί δεν βγήκαν τυχαία. Δεν βγαίνουν τυχαία στο κέντρο της Τεχεράνης 5.000 άνθρωποι να φωνάζουν θάνατος στον Αραχτσή. Λέω τώρα εγώ.
2: Ένα από τα προβλήματα που δημιούργησε ο πόλεμος είναι ότι όχι μόνο δεν άλλαξε το καθεστώς στην Τεχεράνη, αλλά έχουν μπει πιο σκληροπυρηνικοί στην Τεχεράνη. Ενώ ξεκινήσαμε, θα πέσει το καθεστώς, αλλάζουν όλα. Οι σκληροπυρηνικοί έχουν το πάνω χέρι στην Τεχεράνη. Εγώ φοβάμαι λοιπόν ότι οι σκληροπυρηνικοί μπορεί αύριο το πρωί να μπουν στη Χεζμπολάχ, χτύπησε 2-3 πυράβλους στο Ισραήλ,
0: να απαντήσουν,
2: το Ισραήλ
0: πάει,
2: θα απαντήσει και θα αρχίσει να μπούμε πάλι σε μια διαδικασία. Τι γίνεται, για ποιο λόγο μαλώνεται, γιατί το τεινάξετε στον αέρα και να κάνουμε μια νέα συμφωνία.
0: Άρα συμφωνούμε ότι είναι μια μετέωρη συμφωνία αυτό.
2: Είναι μια συμφωνία η οποία κινδυνεύει επειδή αργεί ο χρόνος υπογραφής της. Είναι μια συμφωνία η οποία έχει αρκετά πρακτικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι η ναρκοθέτηση. Ξέρετε,
0: 50 μέρες για
2: την... Δεν ξέρω αν χρειάζονται 50
0: τώρα
2: μέρες.
0: Τώρα το είδα,
2: ισχύει, όμως, ισχύει όμως ότι ισχύει για το λεκιασμένο πουκάμισο. Αν έχεις ένα καθαρό πουκάμισο και πέσει πάνω ένας λεκές, δεν έχεις ένα καθαρό πουκάμισο με ένα λεκέ πάνω, έχεις ένα λεκιασμένο πουκάμισο. Αν υπάρχει μία ανάρκηση στα στενά του ορμούς, ο άλλος δεν θα πει ταξιδεύουμε ελεύθερα, υπάρχει και μία ανάρκη. Τα στενά είναι ναρκοθετημένα.
0: 10 λεπτά αυτό πριν στο Reuters, κορυφαία ιρανική πηγή, η επιχείρηση περιλαμβάνει συμβατικούς τεχνευτές ναρκών και προηγμένα υποβρύχια drones, εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 40 έως 50 μέρες, προκειμένου αρκετές ασφαλιστικές, ναυτιλιακές και πετρελαϊκές εταιρείες να αισθανθούν σίγουροι ότι προς το παρόν δεν δέχονται να ξεκινήσουν να περάσουν τα πλοία τους.
2: Ναι, δε βεβαίων ότι το Ιράν έχει κάθε λόγο να τρενάρει αυτό το χρόνο και να τον αφήσει να περάσει, διότι δεν βιάζεται αυτή τη στιγμή. Τώρα, η συμφωνία δεν είναι οριστική συμφωνία. Είναι συμφωνία 60 ημερών.
0: Έτσι.
2: Επομένως, μέσα σε 60 ημέρες πρέπει να βρεθεί μία λύση. Αν δεν βρεθεί η λύση, θεωρητικώς μπορούν να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες. Θεωρητικώς. Δεν το πιστεύω ότι οι Αμερικανοί έχουν αυτή την όρεξη, αλλά είπαμε, υπάρχουν πολλοί σκληροπυρηνικοί που θέλουν. Το βασικό ερώτημα που αντιμετωπίζει ο Τραμπ την επόμενη μέρα είναι, θα τον ρωτήσουν πολλοί, ωραία, κάναμε αυτή την ιστορία. Ξοδέψαμε του κόσμου τα λεφτά για αυτή την ιστορία.
0: Τι κερδίσαμε?
2: Κέρδισε η Αμερική.
0: Άλλαξε την ηγεσία? Όχι. Έφυγαν τα πυρηνικά, δεν το ξέρουμε αυτό.
2: Όχι. Μέχρι στιγμής όχι. Έχει σταματήσει το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν? Όχι.
0: Άρα το κάναμε όλο αυτό και ήμασταν από εκεί που ξεκινήσαμε. Απλώς είμαστε μείον 48 της ιρανικής ηγεσίας, τους σκοτώσαμε.
2: Έχεις κατορθώσει να σταματήσεις το Ιράν να υποστηρίζει οργανώσεις ακραίες τύπου Χεζμπολάχ?
0: Εγώ λέω είναι χειρότερο τώρα, γιατί ο προηγούμενος ο Χαμένη ήταν πιο ελεγχόμενος από ανεξαίρετους φρούς επανάστασης κάτω από τους πρώτους 48 που σκοτώθηκαν.
2: Ναι, όχι πιο ελεγχόμενος, ήταν πιο μετριοπαθής.
0: Πιο μετριοπαθής, πιο συνεννοήσιμος.
2: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Τώρα δεν ξέρουμε ποιον μιλάμε. Ο Καλυμπάφ δεν εκπροσωπεί τους φρούς επανάστασης. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Εξαιρετικά ενδιαφέρον όπως πάντα. Καλό απόγευμα.
3: Real FM. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Οθόνες Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74 κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
8: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 91 90 90 και στο.
9: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
10: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
11: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
12: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
15: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: πόσους μήνες θα χρειαστεί να αποκατασταθεί η παγκόσμια οικονομία αφού ανοίξουν. Δεν ξέρουμε κάτι πότε θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Ένα ερώτημα λοιπόν πρέπει να ερευνήσουμε. Δεν ξέρω την απάντηση. Είναι άντε και ανοίγουν σε ένα μήνα.
1: Σε ένα μήνα.
0: Σε 1,5 μήνα. Σε 2 μήνες. Όταν φύγουν οι νάρκες, λύθω θέμα των δασμών. Η ναυσιπλοεία, εντάξει. Η οικονομία, τα λιπάσματα, το πετρέλαιο, η τροφοδοσία, οι τιμές.
1: Μας έλεγαν ότι θα πάρουν μήνες.
0: Θα πιάσουν 27. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
1: Τι να το κάνουμε να τελειώσει ο πόλεμος στην άλλη.
0: Και να πληρώνω τον λογαριασμό μέχρι το 27.
1: Ναι,
0: πάμε
1: δελτίο
0: ειδήσεων. Επιστρέφουμε
1: έτσι
0: με το debate για την ελληνική οικονομία. Πρώτα θα έχουμε την κυρία
1: Παλατσούκα από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράδειξη.
0: Έχει θέσει και ο κύριος Μαρινάκης σήμερα ερωτήματα. Για κοστολόγη της παροχής, ο κύριος Σκέψος. Βροχή. Και μετά την κυρία Σιρεγγέλη.
2: Real FM. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία.
3: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες. Λιπαντικά. Αξεσουάρ. Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Τε πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
3: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
4: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν.
5: Αντένα Πάτρας.
4: Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
6: Που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Μόνο τις πρώτες 60 ημέρες η διέλευση των πλοίων θα γίνεται χωρίς χρέωση. Οι πληροφορίες, ωστόσο, δεν επιβεβαιώνονται από την Ουάσιγκτον. Περισσότερα στο ενικός.gr. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κλίμα στη Σκόπελο. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις με τη συνδρομή 4 αεροσκαφών. Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν το Σαββατοκύριακο σε Αιτωλό Ακαρνανία, Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Τρίκαλα. Προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών, κοπής μετάλλων και καύσης χόρτων. Πρωτογενές πλεόνασμα 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ καταγράφει ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο πεντάμινο του έτους, έναντι του στόχου για 1,2 δισεκατομμύρια σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Πληθωρισμό 3,8% στην Ελλάδα το 2026, προβλέπει την ίδια ώρα η Τράπεζα της Ελλάδος. Τουλάχιστον 11 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός από τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις σε Κίεβο και Χάρκοβο. Προκλήθηκε πυρκαγιά στον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, εκκλησία που χρονολογείται από τον 11ο αιώνα, με τον Ουκρανό πρόεδρο να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα κατά του χριστιανικού πολιτισμού. Από την πλευρά της η Ρωσία υποστηρίζει ότι ο ναός χτυπήθηκε από ουκρανικό πύραυλο Patriot. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος ανακαίνησης κατοικίας και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγχουν εάν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων με ανώτατο όριο ενίσχυσης 36.000 ευρώ ανακατοικία ή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
4: Χρειάζεται να είσαι Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
9: ΑΚΑΠΑ 22. Τη σκόλα που σκοράρει.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Κανένας φόβος, καμία πίεση. Νιώθω μόνο δέος για τον Άρη, ανέφερε ο Βασίλης Πανούλης κατά την παρουσίασή του από την ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης, όπου αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Δεν θα είναι πυροτέχνημα αυτό που θα κάνουμε, να χτίσουμε κάτι που θα αντέξει στο χρόνο, υπογράμμισε. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚΑΠΑ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚΑΠΑ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Real Weather.
6: Πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά.
3: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
4: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
5: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
4: Εστιατόριο Διάκου.
5: Εστιατόριο Διάκου.
4: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου.
8: Χαρά Θεού! Ούτε βροχή, ούτε Σάββατο.
9: Αλλού έβρεξε. Στο λεκανοπέδιο.
8: Εκεί που ήμουν εγώ δεν έβρεξε. Ούτε εγώ εκεί που ήμουν εγώ έβρεξε.
9: Δεν κινήθηκα καθόλου.
8: Ούτε εγώ τίποτα. Ήλιο. Και είχε και ήλιο.
9: Λοιπόν, οι μετεωρολόγοι λένε ότι αυτήν την εβδομάδα, εγώ θα πω τι λένε οι μετεωρολόγοι. Θα έχουμε καλοκαίρι αύριο 37 βαθμούς και την Τετάρτη και από Πέμπτη πάλι βροχές. Μπορεί και στην Αθήνα. Θα δούμε αν θα πέσουν.
8: Θα δούμε, θα πέσουν μέσα.
9: Πάντως δεν προβλέπεται ως το τέλος Ιουνίου κάποιος καύσωνας. Προβλέπεται αυτός ο καιρός, μελτέμια στο Αιγαίο, μπόρες το απόγευμα και έτσι θα πάμε στο τέλος Ιουνίου. Θα έλεγα, επειδή μιλήσαμε για λογαριασμό στο ξεκίνημα, είναι ο καλύτερος καιρός για λογαριασμό του ρεύματος, γιατί δεν χρειάζεται να ανέπεις και πολύ κλιματιστικό, Λουκία, με τέτοιο καιρό. Δεν έχει τόση ζέστη που να είναι σούπερ απαραίτητο το κλιματιστικό, δεν έχει σαραντάρια, άρα κάνουμε και οικονομία. Αντώνης Μορτάκης, Δήμητρα Παρανού, Δέσποινα Καλοχέρι, εσείς 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr. Ξαναλέω, όταν παίζουμε ρόλους με τη Λουκία, δεν είμαι εγώ υπουργός, δεν πιστεύω. Σας μεταφέρω το ρεπορτάζ. Μην τον μπερδεύετε.
8: Απλά μπορεί να το κάνει λίγο πιστικά, ναι, αλλά μην
9: τον
8: μπερδεύετε.
9: Σας παρακαλώ πολύ. Σας είπα τη γνώμη μου, σας την είπαμε 100 φορές. Μην το κάνετε αυτό. Πραγματικά δεν θέλετε, δηλαδή, πιστεύετε ότι μεταφέρει το ρεπορτάζ υιοθετεί τις απόψεις του φορέα στον οποίο έχει κάνει ρεπορτάζ. Για να μου πείτε, ποιος το λέει αυτό και πότε το είπε αυτό. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ύλη Λουκία και από τον κύριο Μαρινάκη και από τον κύριο Σκέρτσο. Για να ρωτήσουμε τον κύριο Μπαλατσούκα, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, να βλέπω για παράδειγμα εδώ τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και απαράλλακτος.
8: Ναι.
9: Θα το ακούσουμε πάρα πολύ αυτό. Το περιμέναμε,
8: ναι,
9: έτσι ξαφνιάζει.
8: Ναι, το πέρε όχι, δεν μου κάνει καμία εντύπωση.
9: Έκανε τελικά, λέει, rebranding, αλλά μπήκε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και επέστρεψε ίδιος και απαράλλακτος όταν πριν από την Κολοτούμπα έταζε στους πάντες τα πάντα. Ακοστολόγητε προτάσει. Και παίρνει αυτό που σου έλεγα. Δηλαδή, ο Ανδρουλάκη είπε δωρεάν εισιτήρια μέσων μεταφορά στου μέχρι 24.
8: Ναι, και εκεί έχει ξεσπάσει μία.
9: Περίμενε. Ο κύριο Τσίπρα είπε σε όλου. Πλην τουριστών. Σε όλου.
8: Το και... πήγε ένα βήμα παρακάτω ο κύριο, ναι, Τσίπρα.
9: Και λέει, είναι υπερθεματίζει. Και λέει ο κύριο Μαρινάκη ότι το εισιτήριο επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν 1,40, από 1,20 το αφήσαμε και πήγε 1,20. Εμεί το φτηνίναμε. Η διαφορά είναι ότι εμείς κοστολογούμε τα προγράμματά μας και κάνουμε τις υποσχέσεις μας πράξεις. Τώρα, πάμε στον κύριο Παλατσούκα.
8: Την ίδια ώρα έχουμε και φωτιά όμως, που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμέη Καχαΐας. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής εκεί. Ελπίζω να μην είναι άσχημα τα πράγματα.
9: Λοιπόν,
8: πολύ.
9: Ο κύριος Γιώργος Παλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ελλάς, καλησπέρα, κύριε Παλατσούκα.
10: Καλησπέρα σας.
9: Δεν τα έχουμε ξαναπεί μαζί. Καλορίζικο, σιδεροκέφαλο.
8: Καλησπέρα σας.
9: Φαντάζομαι με όλα τα στελέχη που μιλούμε της Ελλάς έχει ενδιαφέρον η συνομιλία. Είναι, τώρα δεν ξέρω αν ο κ. Τσίπρας είναι ένα νέο πρόσωπο. Έχει κάνει μια νέα είσοδο με ένα νέο φορέα. το αν είναι νέο, μένει στο χέρι, είναι στο χέρι του να το αποδείξει και στο δικό σας. Στην πράξη θα φανεί αυτό. Θέλω να ρωτήσω, επειδή βλέπω ότι ο κ. Μαϊνάκης το αμφισβητεί αυτό και είπε σήμερα στο briefing ότι ο κ. Τσίπρας δεν έκανε τελικά rebranding, μπήκε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και επέστρεψε ίδιος και απαράδεκτος στο 2015, όταν πριν από την Κολοτούμπα έθεσε στους πάντες τα πάντα. Απάντηση.
10: Κύριε Στραβελάκη, νομίζω ότι η παρουσία, η αντίληψη, αλλά και η ίδια η πολιτική πράξη δείχνει επιτέλους μια νέα προοδευτική εναλλακτική πρόταση. Ο κύριος Τσίπρας εχθές έθεσε τα διλήμματα, δύο κορυφαία διλήμματα, τα οποία θα κληθεί ο κόσμος να απαντήσει όταν έρθει.
9: Προχθές λέτε, στο Ζάπιο.
10: Στήρι στο Ζάπιο, στην εκδήλωση του...
9: του οικονομικού ταχυδρόμου, ναι.
10: Νομίζω ότι είναι κορυφαία σημασίας και πρέπει να σταθούμε σε αυτά, δηλαδή στην ανάγκη να επιλέξουμε ανάμεσα στη στασιμότητα.
9: Όχι. Όταν σας ρωτάω κάτι, θα μου λέτε κάτι άλλο. Δεν μου λέτε κάτι άλλο. Εγώ ρώτησα, ο κύριος Τσίπρας είναι καινούριος ή είναι ο παλιός πλέον Μαϊνάκης? Μην μου λέτε τι προτείνει. Εγώ άλλο λέω. Ο κύριος Τσίπρας κάτι θα προτείνει προφανώς. Τον συνοδεύει η ρετσινιά που του αποδίδει η κυβέρνηση ότι τότε έταζες πράγματα που δεν έκανες. Η ερώτηση είναι, αυτός ο Τσίπρας θα τάζει πράγματα που μπορεί να κάνει ή θα έχουμε μία από τα ίδια? Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να
10: κάνουμε. Κύριε Τραβελάκη, σας απαντώ ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία νέα εποχή. Η νέα εποχή χρειάζεται προσαρμογή σε αυτές τις συνθήκες στις οποίες βιώνουμε και ακριβώς ο Αλέξης Τσίπρας, έχοντας αφουγκραστεί την κοινωνία πλέον και πάντοτε, μιλούσε με προτάσεις και συγκεκριμένες προτάσεις και συγκεκριμένα διλήμματα.
8: Κύριε Παλατσούκα, ναι, πόσο όμως, γιατί σε αυτή την ερώτηση που λέει ο Νίκος ταιριάζει και κάτι άλλο που είπε ο κύριος Τσίπρας. Το 2015 όταν έγινα πρωθυπουργός ήξερα τι ήθελα να κάνω, αλλά δεν γνώριζα ακριβώς πώς να το πετύχω. Σήμερα ξέρω και τι θέλω να κάνω και πώς να το κάνω. Πώς να πιστέψει ένας πολίτης όταν ο κύριος Τσίπρας λέει πρώτα απ' όλα αυτή την ατάκα και δεύτερον στο βιβλίο του στην Ιθάκη αρκετούς από τους τότε συνεργάτες που είχε επιλέξει παραδέχεται κατά κάποιο τρόπο ότι είχε επιλέξει λάθος. Πώς να εμπιστευτεί τώρα ο πολίτης λοιπόν τον κύριο Τσίπρα?
10: Κύριε Κάτσου, βρισκόμαστε όπως έχετε αντιληφθεί σε μια εποχή γενικευμένης δυσπιστίας. Ειδικά απέναντι στο πολιτικό σύστημα και εμείς αυτό που λέμε.
8: Εγώ μιλάω για τον κύριο Τσίπρα συγκεκριμένα, όχι για τη γενικευμένη δυσπιστία.
10: Συγκεκριμένα. Εμείς μιλάμε για την ανάγκη μιας πολιτικής εγγύησης αξιοπιστίας, η οποία μπορεί να έρθει μέσα από νέα πρόσωπα, μέσα από μια νέα αντίληψη για την πολιτική.
8: Και αν και προφανώς, αυτά τα νέα πρόσωπα κάνουν λάθη.
10: Προφανώς η ωριμότητα της διακυβέρνησης έχει οδηγήσει στην εξαγωγή συμπερασμάτων και μαθημάτων για όλους μας. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία είναι να μιλήσουμε για το σήμερα και το αύριο που περιμένουν οι Έλληνες πολίτες να δουν. Μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε 7 χρόνια πλέον σε μια διακυβέρνηση στην οποία, δυστυχώς, έχουμε δει ορισμένα αποτελέσματα. Και έχουμε δει συγκεκριμένα αποτελέσματα.
9: Άρα σας ρωτήσει, Λουκία.
10: Ναι, σας
9: απαντώ. Όχι, εγώ θέλω να απαντήσω αυτό που
8: εμείς θέλουμε να μας απαντήσετε.
9: Άμα είναι να σας ρωτάμε κάτι και να απαντάτε κάτι άλλο, δεν κάνουμε τίποτα.
8: Πώς ο κύριος Τσίπρας παραδέχτηκε ότι έκανε κάποια λάθη γιατί δεν ήξερε. Τώρα πώς μπορεί να μας πει ο κύριος Τσίπρας ότι ξέρει?
9: Αυτό είναι το ερώτημα.
8: Πώς θα πάει ο πολίτης στην κάλπη?
10: Μέσα από το σύγχρονο πολιτικό.
9: Και τότε προτάσεις.
8: Και τότε έκανε προτάσεις.
10: Μέσα από τα διακυβεύματα και κυρίως μέσα από την ανάδειξη των ετοιμάτων, των αγωνιών.
9: Κύριε Παλατσούκα, με συγχωρείτε. Ό,τι μου λέτε τώρα, εγώ η Λουκία ήταν μικρότερη τότε, το άκουγα επιλέξει εισαγωγικά. Η ερώτηση είναι, η εποχή άλλαξε. Ο κύριος Τσίπρας, γιατί πού το ξέρετε? Εγώ πού ξέρετε τι απαντήσει έπαιρνα? Μιλούσα τότε καθημερινά. Όχι. Προεκλογικά το 2015 μιλούσα με όλα τα στελέχη που έγιναν αργότερα υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το εξάμηνο εκείνο το πρώτο μιλούσα καθημερινά. Η ερώτησή μου είναι, τι άλλαξε, η εποχή άλλαξε τότε. Εγώ πώς μπορώ να πιστώ ο ψηφοφόρος, ο μελλοντικός οπαδός του κυρίου Τσίπρα, ότι ο κύριος Τσίπρας είναι άλλος και έμαθε? Πείτε μου, δώστε μου μία απόδειξη.
10: Η βαρύτητα πάντοτε δίνεται στο περιεχόμενο των λόγων, των προτάσεων και των θέσεων. Αυτό είναι που κρίνει ο κόσμος και ακριβώς εκεί φαίνεται το νέο, το φρέσκο, η διαφοροποίηση ανάμεσα.
9: Άρα, πείτε μου τρία νέα φρέσκα πράγματα.
10: Με συγχωρείτε πολύ. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε πολύ συγκεκριμένα δύο κομβικά διλήμματα στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου.
9: Όπως?
10: Μίλησε για την στασιμότητα που βρισκόμαστε και στην
9: Ελλάδα. Είναι φρέσκο πράγμα η στασιμότητα. Δεν, τότε δεν είχαμε.
10: Είναι φρέσκο πράγμα η πρόοδος και η εξέλιξη και η αλλαγή μιας εποχής.
9: Αυτό είναι, κύριε Μπαλατσούκα, αυτό είναι η περιγραφή της κατάστασης. Ο πολιτικός δεν είναι δημοσιογράφος να περιγράφει. Λύσεις πρέπει να δώσει. Για να αποδείξει ότι άλλαξε, πρέπει να πει τότε έκανα αυτό το λάθος, το κατάλαβα και τώρα θα προτείνω το εξής. Τι προτείνει, τι καινούργιο προτείνει.
10: Προτείνει συγκεκριμένα 5 πράγματα.
9: Πείτε.
10: Δωρεάν συγκοινωνία για την ανακούφιση των μεσαίων και των μικρομεσαίων στρωμάτων στα μεγάλα αστικά κέντρα.
9: Υπερθεματίζει από τον κύριο Ανδρουλάκη που πρότεινε δωρεάν μέχρι 24.
10: Κατάργηση των πανελλαδικών. Αυτό δεν ακούσα να το λέει κανείς.
9: Μα την έκανε, όχι. Την έκανε την πρόταση αυτή μία μέρα μετά την πρόταση Ανδρουλάκη δωρεάν εισιτήρια στους έως 24. Και είναι ο κύριος Τσίπρας και λέει σε όλους.
10: Κύριε Τραβελάκη, εμείς έχουμε το δικό μας πρόγραμμα και γι' αυτό κρινόμαστε.
9: Πώς θα κοστίσει.
10: Συγκεκριμένα είναι το οικοστολόγηση στα 200 εκατομμύρια σε ό,τι έχει να κάνει
9: με τις
10: συγκοινωνίες
9: με τα εισιτήρια.
10: Θα τα βρούμε, θα σας πω πολύ απλά. Πρώτα απ' όλα εμείς δεν θα κλέψουμε και δεύτερον το πανηγύρι και το πάρτι θα τελειώσει.
8: Ναι, πού θα τα βρείτε. Κλέψτε.
10: Για να σας μιλήσω και ακόμη πιο συγκεκριμένα, ο Αλέξης Τσίπρας έχει μιλήσει για την αύξηση του αυτοτελούς φορολογικού συντελεστή των μερισμάτων.
9: Εδώ είμαστε.
10: Το 15%.
9: Εδώ σας είπα. Έχετε δει τον κύριο Σκέρτσο σήμερα.
10: Θα σας πω συγκεκριμένα, θα μου αφήσετε να ολοκληρώσω.
9: Παρακαλώ.
10: Και μιλάμε συγκεκριμένα και κοστολογημένα για 465 εκατομμύρια ευρώ που θα προέλθουν στα έσοδα του κράτους
9: από
10: την αύξηση του φορολογικού συντελεστή των μερισμάτων.
9: Πού το ξέρετε.
10: Έχουμε κάνει την κοστολόγηση μας.
9: Ακούστε τώρα τον κύριο Σκέρτσο, θα απαντήσετε. Εγώ σας λέω ότι λέει άλλη πλευρά. Εγώ να συμφωνήσω μαζί σας ότι αυξάνοντας το φόρο στα μερίσματα θα πάρει 465 εκατομμύρια. Ακούστε, ούτε εγώ το ήξερα, τώρα το είδα. Λέει ο κύριος Σκέρτσος, το 19 με φόρο στα μερίσματα 10% τα έσοδα ήταν 173 εκατομμύρια. Το 24 με φόρο 5% θα περιμένετε ότι είναι τα μισά τα έσοδα, σωστά. Αν τα διπλά. Είναι 386. Δηλαδή έπεσε ο φόρος στο μισό και αυξήθηκαν τα έσοδα στο
10: κύριε
9: διπλό.
10: Τραβελάκη.
9: Όχι, περιμένετε. Άρα τι λέει ο κύριος Σκέρτσος. Ότι εδώ η υψηλότερη φορολογία των ημερισμάτων δεν τιμωρεί τους μετόχους αλλά την οικονομία. Διότι οδηγεί σε αποθεματοποίηση κερδών ή μεταφορά επενδύσεων σε χώρες με ευνοϊκούς τελεστές. Άρα τι λέει. Όσο κύριε αυξάνουμε τραβελάκη, τη φορολογία στα μερίσματα μειώνεται ο φόρος. Το έσοδο.
10: Έχουμε ακούσει και τον κύριο Σκέρτσο αλλά και τον κύριο Πιερακάκη στη Βουλή να αναφέρει ακριβώς το ίδιο επιχείρημα και έχω να σας απαντήσω το εξής. Ξέρετε πόσο είναι ο φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων στην Ιρλανδία?
9: Για πείτε.
10: 51%.
9: Και τι έσοδα έχουν?
10: Δεν γνωρίζω ακριβώς τα συγκεκριμένα.
9: Θα έχει αξία να μην το πείτε διαφορετικά.
10: Σας λέω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο και κυρίως το κοινωνικό και οικονομικό context επηρεάζεται από το ευρύτερο πλαίσιο της αγοράς κάθε φορά.
9: Μα εδώ σας λέει, πειραματιστήκαμε στην κυβέρνηση και μειώσαμε στο μισό το φόρο στα μερίσματα και έχουμε διπλά έσοδα. Πόσες λέτε αυξάνοντας το φόρο στα μερίσματα θα έχετε διπλά έσοδα? Μπορεί να έχετε τα μισά των μισών. Να φύγουν οι επενδυτές. Πού το ξέρετε, έχετε κάνει συμβόλαιο με τους επενδυτές?
10: Μα συγγνώμη, από πού το ξέρει ο κύριος Κέντρο?
9: Γιατί, έχει το κόστο μέχρι το λογαριασμό από το Γενικό Λογιστήριο. Λέει όταν ήταν 10% ο φόρος στα μερίσματα, έσοδα 170. 5% 380. Τώρα.
10: Μιλώ για το μέλλον.
9: Το παρελθόν τώρα είναι φέτος.
10: Πλέον υπάρχει η πολιτική βούληση να σταματήσουν οι πλούσιοι να γίνονται πλούσιοι.
9: Σας εξηγώ ότι ο κύριος Κέντρο έχει ένα πραγματικό στοιχείο. Μπορείτε να το αντικρούσετε.
10: Νομίζω ότι δεν χρειάζονται εντάσεις.
9: Ένταση. Δεν μου απαντάτε. Εδώ το Γενικό Λογιστήριο λέει ότι όσο ανεβαίνει ο φόρος στα μερίσματα, πέφτει το έσοδο.
10: Μου αναφέρετε τα στοιχεία του παρελθόντος και εγώ σας μιλάω για την προβολή με τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες για την αύξηση του φορολογικού συντελεστή.
9: Μα σας λέω ότι τα δεδομένα του Γενικού Λογιστηρίου λένε ότι όσο αυξάνεται το φόρο στα μερίσματα, μειώνονται τα έσοδα γιατί φεύγουν οι επενδυτές. Τους διώχνουν η φορολογία στα μερίσματα. Δεν τους συμφέρει.
10: Κύριε Τραβελάκη, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι επιτέλους χρειάζεται μια αλλαγή πολιτικής. Και η αλλαγή πολιτικής προϋποθέτει πολιτική βούληση. Η πολιτική βούληση σημαίνει συγκρούσεις, σημαίνει ρήξεις και σημαίνει κυρίως να βάλουμε τις κοινωνικές προτεραιότητες των μικρών, των μεσαίων και των αστερέστερων στρωμάτων σε πρώτη προτεραιότητα.
9: Εσείς κύριε Μπαλατσούκα, πόσο λέτε ότι θα πάτε το φόρο στα μερίσματα? Τώρα είναι 5. Πόσο θα το πάτε?
10: Σας είπα στο 15.
9: 15. Και λέτε ότι θα πάτε 465.
10: Το οποίο κύριε Τραβελάκη, ναι. Το οποίο κύριε Τραβελάκη, 15, ναι. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι ο μέσος όρος σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Και σας ανέφερα πριν και το παράδειγμα του 51%.
9: Πάντως, από το φόρο που εισπράττετε τώρα, η διαφορά από ό,τι βλέπω είναι 78 εκατομμύρια παραπάνω. Δεν είναι. Είναι μεγάλη ιστορία. Αυτό είναι. Είναι 80 εκατομμύρια. Ας πούμε 400 ό,τι είναι. Πού θα τα βρείτε,
10: 465, σας είπα, γιατί με ρωτήσατε,
9: ναι, ναι.
10: Πόσο κοστολογούμε τη δωρεάν συγκοινωνία στα μεγάλα
9: σπίτια. Και μου είπατε.
8: Ναι, και είπα ότι θα τα βρείτε από την αύξηση του συντελεστή των μερισμάτων.
10: Αυτό που έχει
9: και σας είπα ότι αυτό το έσοδο είναι 70 εκατομμύρια. Τις ψάχνετε 200. Τραβελάκι. Όχι, όχι. Να σα πω κάτι, κύριε Μπαλατσούκα. Για, επιμένω, για να αποδείξει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι κάτι νέο, πρέπει επειδή θα κοστολογούνται πια τα προγράμματα από το Γενικό Λογιστήριο, έχουμε όλοι δυσπιστοί.
10: Αυτό είναι νόμος και δικαιολογία.
9: Ναι, ναι, ναι. Επειδή είμαστε όλοι δυσπιστοί, πρέπει το κάθε κόμμα, το ίδιο που κάνω σε εσάς, θα κάνω μετά στην κυρία Σιρεγγέλα. Έκανε το πρωί του κύριο Χριστίδη. Θα το κάνω σε όλους. Θέλω να μας αποδεικνύετε ότι αυτό που υπόσχεστε γίνεται. Εμένα δεν με έχετε πείσει ότι αυτό γίνεται. Γιατί μου είπατε ότι θα βρείτε 200 εκατομμύρια και εγώ σας λέω ότι με τα πραγματικά δεδομένα, αντί να βρείτε παραπάνω, θα βρείτε λιγότερα από τα μερίσματα.
10: Όχι, κύριε Στραβελάκη.
9: Όχι.
10: Εκτός αυτού, ο Αλέξης Τσίπρας έχει μιλήσει για μια δέσμη μέτρων. Έχει μιλήσει συγκεκριμένα. Τις επόμενες μέρες θα ξεδιπλωθεί και το υπόλοιπο πρόγραμμα, αλλά αυτό που έχει σημασία και εμείς αυτό που λέμε είναι ότι επιτέλους πλέον υπάρχει πολιτική βούληση για αλλαγή. Ο κόσμος αυτό ζητάει. Ζητάει επιτέλους αλλαγή, μια εναλλακτική πρόταση απέναντι σε αυτό που βιώνουμε. Και εμείς μιλάμε συγκεκριμένα και λέμε ότι πρέπει να φύγουμε πλέον από την στασιμότητα.
9: Ωραία, χαίρομαι. Πλέον... Πόσο μου είπατε ότι χρειάζεται για να καταργήσετε τα εισιτήρια το κόστος και ένα δωρεάν, 200 εκατομμύρια.
10: Μα σας απάντησα.
9: Όχι, όχι, να το σημειώσω. 200 εκατομμύρια.
10: Είναι 200 με 250 εκατομμύρια.
9: Μάλιστα. Ωραία, το σημείωσα. Εγώ εδώ θα είμαι, θα κρατώ το Δευτέρι. Ό,τι πείτε. Εγώ το σημειώνω. 200 εκατομμύρια. Και ότι θα πάρει 465 από τα μερίσματα. Μακάρι. Εγώ το σημειώνω. Καταλαβαίνω, δεν είμαι λογιστής, ούτε οικονομολόγος. Σημειώνω το κάθε κόμμα τι λέει. Και έχει ενδιαφέρον ότι το έχετε κοστολογήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Έλα, Λουκία.
8: Λοιπόν, πέρα από αυτά τώρα, κύριε
9: Μπαλατσούκα,
8: εγώ πραγματικά θεωρώ ότι ακόμα δεν μου απαντήσατε στο ερώτημα σε αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Και γιατί ο κόσμος πρέπει να τον εμπιστευτεί αυτή τη στιγμή. Ενώ την προηγούμενη δεν ήξερε ακριβώς πώς να το πετύχει. Σήμερα δηλαδή πώς ξέρει.
10: Κύριε Γκάτς, νομίζω ότι ο κόσμος έχει δει, κρίνει, βλέπει ότι στα 7 χρόνια αυτή τη διακυβέρνηση, το success story που διαφημίζει η κυβέρνηση έχει αποτύχει, οι ελπίδες έχουν ματαιωθεί.
8: Αυτό είναι άλλο με την κυβέρνηση. Εγώ δεν σας ρώτησα για την κυβέρνηση.
10: Ζητάει κάτι καινούριο, ζητάει κάτι όριμο, ζητάει κάτι το οποίο δεν του υπόσχεται πολλά, αλλά μιλάει με έναν προοδευτικό ρεαλισμό. Ζητάει να δει επιτέλους, να μπει τέλος σε αυτήν τη γενικευμένη διαφθορά. Και ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μόνος που έχει αποδείξει ότι ποτέ δεν είχε κάποια σκιά. Κυβέρνησε έντιμα, κυβέρνησε προφανώς. Θα έγιναν κάποιες αστοχίες, αλλά πάντοτε όλοι αυτό που αναγνωρίζουν, να το πω διαφορετικά, είναι ότι η πρόθεση αλλά και η υλοποίηση, για να μιλάμε και με facts, γιατί να μην ξεχνάμε, κύριε Αγκάτσου, ότι ο κύριος Τσίπρας το 2019 άφησε τα δημόσια ταμεία γεμάτα με 37 δις, ρυθμισμένο χρέος, και η μοναδική κυβέρνηση η οποία δεν μπορούσε να πει ότι παρέλαβε καμένη γη ήταν η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται ένα νέο σχέδιο, μια προοδευτική.
9: Να σε ρωτήσω, κύριε Μπαλατσούκα, αυτό το καταλάβαμε. Η ερώτηση είναι, επειδή επιμένω και είναι πολύ κρίσιμο, δεν το είπαμε εμείς, το είπε ο κύριος Τσίπρας, και αυτό πραγματικά έχει ενδιαφέρον που είπε, γιατί από αυτό θα κριθεί εν πολύς και η αξιοπιστία του. Όταν ο ίδιος έχει την ειλικρίνεια να λέει ότι τότε δεν ήξερα πώς να κάνω αυτό που ήθελα να κάνω. Τώρα ξέρω. Μπορείτε να μου πείτε τι άλλαξε από το Τσίπρα του 15-19 στο Τσίπρα του 26. Πώς έμαθε. Έμαθε κυβερνώντας τότε. Έμαθε από τα λάθη του.
10: Έμαθε. Ο Αλέξης Τσίπρας,
9: ναι,
10: είναι
9: από
10: ο
9: τι έμαθε.
10: Που έχει αποδείξει στην πράξη ότι ξέρει, θέλει και μπορεί.
9: Μα ο ίδιος είπε ότι δεν ήξερε τότε. Και εγώ ρωτώ, άλλο σας ρωτώ.
10: Δεν σας είπα ότι δεν ήξερε.
9: Πώς λέει. Λέει, ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα πώς γίνεται. Τώρα ξέρω τι θέλω και πώς γίνεται. Εγώ ρωτώ, πώς έμαθε πώς γίνεται.
10: Ότι βρισκόμαστε πλέον σε μια άλλη εποχή, κοινωνικά, δημοσιονομικά.
9: Επειδή άλλαξε η εποχή, έμαθε πώς γίνεται.
10: Πολιτικά, η εμπειρία της διακυβέρνησης σαφώς προσθέτει γνώση. Σε αυτό δεν νομίζω να κανείς να μπορεί να διαφωνήσει.
9: Άρα έμαθε κυβερνώντας 15 δεκαετία, από το 15 στο 19, σωστά.
10: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταφέρει να κυβερνήσει και όχι απλά. Έδωσε αυτά αποτελέσματα και πλέον είναι το μοναδικό πρόσωπο, αλλά κυρίως η μοναδική πολιτική πρόταση που μπορεί να εμπνεύσει αξιοπιστία, όχι μόνο επειδή το έχει ξανακάνει, αλλά επειδή καταλαβαίνουμε ποιες είναι οι αγωνίες.
9: Ξέρετε, ποια είναι η αντίφαση που θα σας προσάψει για αυτό που απαντάτε η αντιπολίτευση, και θέλω να παρακαλώ να απαντήσετε. Εσείς λέτε σωστά ότι ο κύριος Τσίπρας έμαθε κυβερνώντας. Η αντιπολίτευση λέει ότι το βαρύδι που κουβαλάει ο κύριος Τσίπρας είναι αυτή η διακυβέρνηση. Απάντηση.
10: Η διακυβέρνηση του 2015-2019, σας είπα ότι πρώτα απ' όλα νοικοκύρεψε το κράτος. Γιατί έφερε συγκεκριμένα δημοσιονομικά αποτελέσματα.
9: Είναι ένα δυνατή ελληνικό ότι
8: κόστησε, ναι, και ότι είμαστε ακόμα, πληρώνουμε αυτά, των μνημονίων.
10: Άρα λοιπόν, μιλάμε με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Επίσης, σήμερα βρισκόμαστε στο 2026.
9: Κοίτα, σας λέω, τότε η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι χάσαμε 100 δισεκατομμύρια από αυτή την κυβέρνηση.
10: Να έχει επιβληθεί ένα κοκτέιλ στασιμότητας και λιτότητας όπως στο παρελθόν, και πλέον υπάρχει η ανάγκη να υπερβούμε όλες εκείνες τις δυσκολίες, δημιουργώντας όμως ένα εναλλακτικό προοδευτικό πλαίσιο, μια εναλλακτικό πόλο εξουσίας. Εμείς αυτό λέμε, και λέμε ότι πλέον η κοινωνία πρέπει να είναι στο προσκήνιο.
9: Λοιπόν, αν μη τι άλλο, κύριε Μπαλατσούκα, η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα μαζί σας και ξέρετε, το ένα επιχείρημα φέρνει το άλλο. Εμείς μεταφέρουμε τη λέει αντιπολίτευση. Νομίζω ότι το debate ξεκίνησε. Θα έχει ενδιαφέρον. Αυτό που καταλαβαίνω, Λουκία, είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έχει καταφέρει σε αυτό το λίγο διάστημα.
6: Αντένα Πάτρας 105,3. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.

0: Ναι, αλλά τι στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω στρώμα, στρώμα The Original.
2: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
3: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
7: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
6: Τηλέφωνο 2610-640-657.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Στάνταρ καθαρά.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
12: Κήπος, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Ζησιμέη Καχαΐας. Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 4 εναέριων μέσων. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε το μέτωπο στην περιοχή Κλίμα στη Σκόπελο. Περισσότερα στο real.gr. Διόδια στα στενά του Ορμούς προβλέπει συμφωνία ειρήνης Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Μόνο τις πρώτες 60 ημέρες θα επιτρέπεται η διέλευση πλοίων χωρίς χρέωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσδοκούν ότι θα παραμείνουν ανοιχτά και χωρίς διόδια σε μακροπρόθεσμη βάση, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance εν ώψη της υπογραφής του μνημονίου την Κυριακή στη Γενέβη. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για την αποφυλάκησή του.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 28 στην Κογκομοτηνή, 26 στην Αστυπάλαια.
19: Μιντέα. Το μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Real FM. Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων.

0: Επιστρέψαμε με τελευταία εξέλιξη. Επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, στη φυλακή. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, που είχε ανοίξει την πόρτα της φυλακής του καταδικασμένο σε 17 φορές ισόβια για δολοφονία στις 17 Νοέμβρη. Έκραναν ότι στην περίπτωση του εφαρμόζεται διάταξη νόμου του 21, όπως σας λέει ένα κανδύλι, που προβλέπει ότι οι πολυισοβήτες μπορούν να υποβάλουν αίτημα για υφόρων απόλυση εφόσον έχουν εκτίσει 25 πραγματικά αίτη στη φυλακή. Mm-hmm. Ο Γιωτόπουλος είχε εκτίσει 24.
1: 24.
0: Κατέληξε ένα σφαγμένα, λέει, στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά. Βάσει τη απόφαση, ο Γιωτόπουλος μπορεί να καταθέσει αίτημα το 27 του χρόνου. Ακόμα ένα χρόνο επιστρέφει στη φυλακή. Είχε προκαλέσει αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων. Θυμίζω, ηθική αυτουργία για 17 δολοφονίες. Ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβριο, φερόμενος ως αρχηγός της μεγαλύτερης τρομοκρατικής οργάνωσης που έχει δράσει ποτέ στη χώρα και κυρίως, Λουκία, αυτό που του καταλόγιζαν ότι ποτέ δεν ζήτησε συγγνώμη για τα εγκλήματα της οργάνωσης και ποτέ δεν τα παραδέχθηκε. Δίνοντας πάντα τις ευθύνες στους συγκατηγορούμενους του και ιδίως τον Κουφοντίνα. Αυτό έχει μια ιστορική αξία. Λοιπόν, εγώ ενδιαφέρον γι' αυτό σημείωνα πριν
1: τους αριθμούς που σε έλεγε ο κ. Παλατσούκας.
0: Κοίταξε, γιατί αν δεν πάμε έτσι δεν κάνουμε τίποτα.
1: Δεν κάνουμε δουλειά.
0: Έχουμε καεί στο χειρό ψάμα και το γιαούρτι.
1: Θα είμαστε στα γενικόλογα αν δεν πάμε έτσι.
0: Λέει ο κ. Ανδρουλάκης, εγώ υπόσχομαι στους νέους έως 24 δωρεάν εισιτήρια. Μάλιστα, 35 εκατομμύρια, λέει το Πασόκ. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, για όλους δωρεάν εισιτήρια πλην τουριστών 200 με 250. Μάλιστα. Πού θα τα βρείτε, θα αυξήσει το φόρο στα μερίσματα στο 15%. Mm-hmm. Λέει η κυβέρνηση. Εγώ δεν ξέρω, εγώ βγάλει συμπεράσματα, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος.
1: Ναι, θα γίνουμε οικονομολόγηση.
0: Λοιπόν,
1: λίγο.
0: Το 19 λέει ο Σκέρτσος, με 10% φόρο στα μερίσματα, 173 εκατομμύρια. Όταν το ρίξαμε στο 5 το 24, διπλασιάστηκαν τα έσοδα. Γιατί? Γιατί οι επενδυτές, οι επιχειρηματίες πάνε εκεί που έχει μικρότερο φόρο.
1: Αλλιώς εάν του πάρει το 50%,
0: πάνε αλλού. Πάνε στην Κύπρο, πάνε σε offshore. Άρα λέει, μειώνοντας το φόρο στα μερίσματα, εμείς διπλασιάσαμε τα έσοδα. Λέει ο κύριος Τσίπρας, θα το πάω στο 15. Λέει η κυβέρνηση, με 15 από τα 173 θα πέσει στα 70. Λέει ο κύριος Τσίπρας, θα ανέβω 465. Έχει ενδιαφέρον. Το καταγράφουμε. Mm-hmm. Έναν οικονομολόγο πρέπει να ρωτήσουμε. Ο οικονομολόγος θα μας πει.
1: Οικονομολόγο πρέπει να βρούμε εδώ.
0: Λοιπόν, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχει φέρει και άλλα παραδείγματα ο κύριος Κέρτσος που έχουν ενδιαφέρον. Θα ρωτήσουμε σε λίγο την κυρία Στυρεγγέλα που θα την έχουμε μαζί μας. Λέει για παράδειγμα, το 19 δεν ήξερα αυτά. Με φορολογικό στελεστή 28% στις επιχειρήσεις, έσοδα 4,4 δις. Όταν έπεσε ο φόρος το 22 από 28, πόσο ήταν τα έσοδα Λουκία τα ετήσια?
1: 8,2.
0: Ναι, διπλά. Mm. Δηλαδή, 6% κάτω συντελεστής. Διπλά, 100% πάνω ο φόρος. Έχει αξία αυτό να το δούμε και να το συζητήσουμε. Η κυρία Στυρεγγέλα είναι μαζί μας. Καλησπέρα,
2: καλησπέρα
0: σας, κυρία Μαρία Στυρεγγέλα.
2: Καλησπέρα σας. Λόγω υποχρεώσεων δεν έχω παρακολουθήσει την εκπομπή, τι έχετε.
0: Θα σας κάνω εγώ περίπου προηγουμένου για να απαντήσετε.
1: Να ανησυχείτε.
0: Λέει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας ότι εγώ, λέει και ο Ανδρουλάκης, εγώ υπόσχομαι δωρεάν εισιτήρια σε αστικές κοινωνίες μέχρι 24 ετών, 35 εκατομμύρια το κόστος. Βγαίνει άλλη μέρα ο κύριος Τσίπρας στον ταχυδρόμο, λέει εγώ υπόσχομαι σε όλους. Δωρεάν εισιτήρια, πλην τουριστών. Πόσο κοστίζει, μας λέει και ο Μπαλατσούκας πριν από λίγο, μας λέει 250 εκατομμύρια ευρώ. Πού θα τα βρείτε, αυξάνοντας τα μερίσματα, τους φόρους στα μερίσματα. Από το 10 θα το πάμε στο 15. Μάλλον το 5, συγγνώμη.
1: Από το 5,
0: λέει ο κύριος Κέρτσος εδώ, του είπαμε, ότι όταν ήταν 10% στα μερίσματα, έσοδα 173 εκατομμύρια.
2: Έτσι,
0: όταν έπεσε το 5, διπλά. Το 15 πόσα θα πάρετε, λέει 465. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς, όχι ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα λέει, εγώ αυξάνοντας το φόρο στα μερίσματα από το 5 στο 15 θα πάρω 465 εκατομμύρια έσοδα και θα καλύψω τα δωρεάν εισιτήρια σε όλους. Απάντηση.
2: Καταρχάς, να πούμε το εξής, ότι όταν ήταν ο φόρος, αυτό ακριβώς που είπε και πιο πριν και ο Υπουργός, ότι όταν ο φόρος ήταν στα 10% και αυτό έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, ήταν πολύ λιγότερα τα έσοδα. Άρα όσο αυξάνεις το φόρο δεν σημαίνει ότι αυξάνονται και τα έσοδα. Ενώ μπορεί να είναι πολύ μικρότερος ο φόρος, αλλά να δηλώνουν πολύ περισσότεροι και άρα να είναι πολύ περισσότερα τα έσοδα. Το είχαμε πει αυτό και στο παρελθόν, γιατί δεν είναι τώρα από την Ελλάδα. Το είχε πει κάποια στιγμή και ο ΣΥΡΙΖΑ, απλώς δεν θυμάμαι αν ήταν προεκλογικά ή μετεκλογικά.
0: Άρα εδώ υπάρχει ένα μήνυμα, λέτε, ότι η υψηλή φορολογία σε επιχειρήσεις γενικά στην επιχειρηματικότητα
2: δεν σημαίνει
0: μεγαλύτερη φόρη, διώχνει την επιχειρηματικότητα.
2: Ενδεχομένως και να διώχνει την επιχειρηματικότητα και το έχουμε δει αυτό στο παρελθόν.
0: Ή τους πάει σε ασφαλέστερους φορολογικούς προορισμούς.
2: Οι ασφαλέστεροι οικονομικοί προορισμοί δεν σημαίνει ότι είναι σε στήλη, ας πούμε, Βουλγαρία. Μπορεί να πάνε και σε προορισμούς που είναι πολύ πιο υψηλοί οι μισθοί, αλλά ταυτόχρονα όμως έχουν ένα ασφαλές φορολογικό περιβάλλον, μια σταθερότητα οικονομική και ξέρουν ότι αυτό που θα τους πούν θα υπάρξουν αλλαγές φορολογικές ανάλογα με το ποιος είναι κυβέρνηση. Επίσης τώρα όσον αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σαφώς ήταν, δεν το ξέραμε και εμείς να το πούμε αυτό από την πρώτη στιγμή. Θα ήταν πολύ σημαντικό και για τους νέους κάτω των 24 ετών, που εδώ να πούμε ότι οι φοιτητές έχουν 50% έκπτωση, άρα έχουν την έκπτωση αυτή. Επίσης, εμείς ως χώρα από 1,40 το κάναμε που ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ το κόμιστρο, το έχουμε κάνει στο 1,20. Έχουμε το πιο φτηνό πανευρωπαϊκά από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε το εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αν βγαίνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και έλεγε αύριο το πρωί αυτό, το οποίο, να ξέρετε, θέλει και μια αναλογιστική μελέτη για να δούμε πόσο θα κοστίσει. Γιατί, εάν πούμε δωρεάν το εισιτήριο, σαφώς θα πρέπει να βάλουμε περισσότερους ορισμούς, γιατί θα έχει περισσότερο κόσμο. Άρα θα πρέπει να μπουν και περισσότερα λεωφορεία που
1: είναι και αυτό στη μέση. Έχετε δίκιο.
2: Λεωφορεία. Άρα θα θέλει μια αναλογιστική μελέτη για το τι ακριβώς, πόσο θα αποδώσει και πόσο τελικά θα κοστίσει. Δεν είναι, α, κόβω αυτό, το παίρνω από εδώ, το πάω εκεί. Άρα όλο αυτό, αν βγαίναμε εμείς και το λέγαμε. Ξέρετε πόσο κοστίζει το
0: εισιτήριο. Κυρία Σιρεγγέλα, όμως θα πει τώρα η Λουκία την άλλη πλευρά, είμαι βέβαιος, η οποία είναι όλα τα μηνύματα, Λουκία, που δεχόμαστε.
1: Μισό λεπτό,
0: την
1: ακρίβεια, δεν είναι το θέμα μας. Είναι το θέμα μας και το εισιτήριο, και θα ελαφρύνει σε ένα βαθμό την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά η ουσία δεν είναι το εισιτήριο. Η ουσία είναι τι πληρώνει ο άλλος, πώς μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ, πώς μπορεί να πάει στη Λαϊκή, τι μπορεί να αγοράσει. Η ουσία είναι αυτή, κυρία Σιρεγγέλα.
2: Συμφωνούμε απόλυτα και μάλιστα για να τελειώσω με τα εισιτήρια, το μηνιαίο, ξέρετε πόσα είναι για τα μέσα μαζικής, για όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι 27 ευρώ. Αν βγαίναμε εμείς και λέγαμε, α, εμείς θα δώσουμε 30 ευρώ για δωρεάν εισιτήρια, θα ξέρετε τι θα έλεγε για την πολίτευση που το έχει κάνει άπειρες φορές στο παρελθόν. Μα ούτε 1 ευρώ το την ημέρα. Έτσι προστατεύεται τον κόσμο. Άρα το να πετάμε ανατακτά χρονικά διαστήματα και να γίνεται και μια πλειοδοσία, γιατί για μένα είναι μια πλειοδοσία αυτό. Βγαίνει ο κύριος Αμβουλάκης, λέει, για τους νέους 24 χρονών και κάτω. Αμέσως μετά από κάποιες ώρες βγαίνει ο κύριος Τσίπρας και λέει εμείς για όλους.
1: Και μετά βγαίνετε εσείς και λέτε ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα όμως.
2: Ναι, σαφώς θα πρέπει αυτό να το δούμε. Γιατί πρέπει να γίνει, σας είπα, μια αναλογιστική μελέτη για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει.
1: Ωραία, πάμε τώρα λίγο στην ουσία του προβλήματος.
2: Σε αυτό που είπατε εσείς.
1: Ναι, πάμε στην ουσία του προβλήματος. Πάμε στην ουσία του προβλήματος. Γιατί
2: είναι σε χαμηλά εισοδήματα.
1: Ωραία.
2: Εκεί θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση, γιατί είναι το θέμα της ακρίβειας το οποίο μας προβληματίζει. Και εγώ, ας πούμε, στην περιοχή από την οποία εκλέγουμε, το βλέπω.
1: Ναι, απλά επειδή το ακούω ότι σας προβληματίζει και εσάς και πολλά άλλα κυβερνητικά στελέχη, το θέμα δεν είναι να σας προβληματίζει μόνο. Το θέμα είναι ότι, είστε 7 χρόνια κυβέρνηση και ακόμα σας προβληματίζει.
2: Ναι, να πω όμως κάτι, μισό λεπτό. Έχουν γίνει και πράγματα. Μην είμαστε.
1: Ναι, μην πάμε όμως. Όχι, να μην πάμε όμως. Τα έχουμε πει και μαζί, κυρία Σιρεγγέλα, για τους έμεσους φόρους. Πάμε στο διατάφτα τώρα. Τι περισσότερο μπορεί να γίνει.
2: Ότι δεν έχουν, ότι υπάρχουν φόροι οι οποίοι έχουν μειωθεί πάνω από 80 φόροι.
1: Ναι, αυτά τα έχουμε πει, κυρία Σιρεγγέλα. Ναι. Να δούμε τι μπορεί να γίνει παραπάνω αυτή τη στιγμή.
2: Είναι θέμα και του οικονομικού επιτελείου, και μάλιστα το είχαμε πει και σε προηγούμενη συζήτηση που είχαμε, ότι πρέπει να δούμε. Τελειώνει ο πόλεμος αυτή τη στιγμή, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Έχουμε δει ότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Έχουμε
2: και
0: δρόμο.
2: Αυτό είδαμε σήμερα. Έχουμε δρόμο, σαφώς. Απλώς λέω ότι είμαστε σε καλό δρόμο σε αυτή τη φάση. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, γι' αυτό είπα. Βλέπουμε σήμερα ότι η τιμή του πετρελαίου έχει πέσει. Αυτό είναι ένα θέμα που θα ειδικά. Το πετρέλαιο και το ντίζελ, το οποίο συμπαρασύρει και τις τιμές, γιατί και η ακρίβεια δεν είναι μόνο ελληνική. Σαφώς μας αφορά η Ελλάδα.
0: Ακούστε,
2: γιατί εδώ ζούμε.
0: Κυρία Σιρεγγέλα, καταλαβαίνω τι πάτε να πείτε. Ότι θα πέσει το πνεύμα.
2: Ναι,
0: ναι. Ακούστε δύο αντικειμενικά δεδομένα. Ο τελευταίος πληθωρισμός και η Eurostat και η Ελστάτ ήμασταν δύο μονάδες. πάνω από την Ευρωζώνη. Είμαστε πάνω από 5, 5, 5,2 και η Ευρωζώνη είναι 3, 3, κάτι. Ένα δεδομένο.
2: Ναι. Περιμένετε. Πως...
0: Περιμένετε, ναι. Περιμένετε. Δύο. Είδα χθες καμιά εικοσαριά στοιχεία από κατηγορίες προϊόντων στην καθημερινή. Από τα 20 στα 15 έχουμε μέχρι και τριπλάσιες ανατιμήσεις σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Ένα θέμα λοιπόν είναι γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ακρίβεια. Το δεύτερο θέμα, όπως παραδέχτηκε ο Πρωθυπουργός, αυτή η ακρίβεια τρώει μεγάλο μέρος αυτών που περιγράφεται. Δηλαδή, αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και μείωση φόρων. Και το τρίτο είναι γιατί ενώ πάντα υπάρχουν υπερπλεονάσματα, σήμερα ανακοινώθηκε ότι τα έσοδα του προϋπολογισμού του Μαΐου ήταν 5,5 δις. Αποπληρώθηκαν προώρα σχεδόν 7 δις από τα δάνεια του πρώτου μνημονίου. Ρωτούν λοιπόν οι ακροατές μας, γιατί ακούμε συνεχώς δισεκατομμύρια να πληρώνονται προώρα, να υπερπλεονάσματα και όταν έχει τη ώρα να ζητήσουμε εμείς η μείωση φόρων, η αύξηση μισθών και συντάξεων, δεν έχει. Μπορείτε να απαντήσετε.
2: Λοιπόν, το έχουμε πει και αυτό, ότι και αυτό θα γίνει.
0: Δεν έχει περάσει τον κόσμο.
2: Ναι, και πρέπει να περάσει. Και αυτό πρέπει να γίνει και πρέπει να δοθεί, ειδικά σε ανθρώπους που, το είπα πάλι, που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, οικογένειες που είναι στη μεσαία τάξη, που είναι πιο ευάλωτοι, θα πρέπει να δοθούν ακόμα περισσότερα. Ξέρετε όμως, και δεν το έχουμε πει πάλι και στην εκπομπή σας, ότι είναι το θέμα της ρήτρας διαφυγής. Υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι κατά, υπάρχουν χώρες όπως η Ιταλία ή η Ισπανία σε ένα επίπεδο, γιατί η Ισπανία δεν είναι τέλειος υπέρ ή κατά, που θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει αυτό η ρήτρα διαφυγής.
1: Υπάρχουν χώρες που το κάνουν και μονομερώς όμως, κυρία Σιρεγγέλα.
2: Για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
1: Έστω το κάνουν, να δουν αν θα τραβήξει, αν θα περπατήσει το μέτρο.
2: Όχι, δεν το κάνουν. Δεν είναι πιλωτικό. Είναι για πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να αντιμετωπίσουμε
0: το θέμα. Μπορείτε να πείτε τι θα κάνει η Ελλάδα για να βελτιώσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών και να μην τρώνε οι φόροι και η υψηλή φορολογία και η ακρίβεια τις οποιασδήποτε αυξήσεις μισθών, συντάξεων και μειώσεις φόρων.
2: Ναι. Επίσης, να πω και κάτι άλλο και θα σας απαντήσω άμεσα. Απλώς πολύ γρήγορα, γιατί πέρα. Δύσεις στον πληθωρισμό πρέπει να το βλέπουμε και σε αιτήσια βάση. Και σε αιτήσια βάση δεν είναι τόσο μεγάλο. Ενδεχομένως για 1-2 μήνες να έχουμε αυτό το θέμα σε αιτήσια βάση. Άρα, αυτή τη στιγμή, εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι το οικονομικό επιτελείο έχει τα κατάλληλα εργαλεία για να πει πώς ακριβώς θα γίνει όλο. Τι ακριβώς θα προβάλλει και θα δώσει στον κόσμο το επόμενο χρονικό διάστημα και θεωρώ ότι θα έχουμε ανακοινώσει.
0: Ποια είναι αυτά που δεν τα έχει δει 7 χρόνια η κυβέρνηση, κυρία Σιρεγγέλα, και θα βρει τώρα προεκλογικά?
2: Μα συγγνώμη, δεν είπαμε προηγουμένως ότι έχουν γίνει πράγματα.
0: Μέχρι τώρα.
1: Μέχρι τώρα, λέει.
0: Μειώνεται φόρους, αυξάνεται μισθούς, αυξάνεται συντάξεις για τρώει ακρίβεια. Διότι είναι μία ή άλλη. Τι να το κάνω εγώ να ξοδεύω, ακούστε. Εγώ πασχολούμαι ότι ξοδεύω 1000 και μου λέτε κουβαρντάς 1100 σου δίνω. Και μου πάει το κόστος το μηνιαίο 1110. Τι να το κάνω που το πήγατε 1100, μου τα τρώει ακρίβεια αυτό.
2: Αν το πούμε συνολικά.
0: Τι συνολικά. Ειδικά εγώ στο λέω. Ο συνταξιούχος ειδικά το βλέπει το πορτοφόλι, το βλέπει συνολικά.
2: Μα είδαμε τώρα.
0: Τελειώνουν τα χρήματα του μήνα.
2: Στο πετρελαίου η χώρα έδωσε κάποια πράγματα και ειδικά στον ντίζελ που συμπαρασύρει τις τιμές, γιατί αφορά τους επαγγελματίες που κάνουν.
0: Κυρία Σιρεγγέλα μου, η αύξηση στο πετρέλαιο θερμάς ήταν 52% σε ετήσια βάση με βάση τον πληθωρισμό Μαΐου της Ελστάτ. Στα υπόλοιπα καύσιμα ήταν 22%. Θέλετε να μου πείτε τι αυξήθηκε 22% από μισθούς και συντάξεις?
2: Μισό λεπτό. Αυτό δεν θα γίνει. Η μυστική συντάξη.
0: Μου είπατε για τα καύσιμα.
2: Αναμήνα, και το ξέρουμε πολύ καλά. Εγώ δεν θυμάμαι καμία κυβέρνηση να αυξάνει ένα μισθό ή μία σύνταξη.
0: Σας είπα σε ετήσια βάση. Που μου είπατε, όπαπα, μου είπατε ετήσια, σας πήγα και σε ετήσια. Θέλετε μηνιαία, έχω και μηνιαία. Όπως και να το πάμε, και σε ετήσια και σε μηνιαία είναι παραπάνω.
2: Καλό είναι να περιμένουμε, γιατί σας είπα ότι δεν μπορούμε, σύμφωνα υπάρχει ένας χώρος συγκεκριμένος που πρέπει να χαλάει όχι μόνο η Ελλάδα, οποιαδήποτε χώρα.
0: Αυτή δεν έχει να περιμένει, κυρία Σιρεγγέλα, μας ταξιούς που μας ακούει. Του τελειώνουν τα χρήματα στις 15. Τι να περιμένει.
2: Το πιο εύκολο θα ήταν να πω αυτή τη στιγμή ότι πρέπει μονομερώς η χώρα να κάνει αυτό που θέλει χωρίς να δίνει καμία σημασία. Αυτά τα είπαμε στο παρελθόν.
1: Δεν είπαμε να μην δίνεται καμία σημασία, κυρία Σιρεγγέλα. Δεν το είπε κανείς αυτό. Το θέμα είναι ότι από τα εργαλεία ενδεχομένως που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα έχουν χρησιμοποιήσει άλλες χώρες, να δούμε και εδώ πέρα μήπως τραβήξει κάτι από αυτά.
2: Ένα εργαλείο το οποίο έχει.
1: Η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα.
2: Η μείωση του ΦΠΑ όμως στα τρόφιμα όχι μόνο δεν δούλεψε, γιατί και εκεί γίνανε, στην Ισπανία συγκεκριμένα, γίνανε πάρα πολλές ανατιμήσεις, γιατί ξέρετε όλος ο ΦΠΑ δεν πάει κατευθείαν στον καταναλωτή, χάνεται στη διαδρομή.
1: Να βρείτε τρόπο να μην χάνετε στη διαδρομή, να κάνετε ελέγχους, κυρία Σιρεγγέλα, να αυξήσετε τους ελέγχους.
2: Αν ρωτήσετε ένα πρωτοετή φοιτητή ή φοιτήτρια ενός οικονομικού πανεπιστημίου, θα σας πει πώς γίνεται ακριβώς η διαφορά.
0: Περιμένετε, Ανδρουλάκη σήμερα από το Ήλιον. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας, τρίτη τετραετία ακρίβειας, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ θα μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ενέργεια και καύσιμα και θα δημιουργήσει μια στελεχωμένη επιτροπή ανταγωνισμού και ενιαία αρχή καταναλωτή. Απάντηση. Πώς δεν θέλω, γι' αυτό σου το λέω.
2: Τα βασικά αγαθά. Όταν ρωτήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης ποια είναι τα βασικά αγαθά, μας είπε ότι είναι οι πατάτες, το γάλα και το ρύζι. Λοιπόν. Στις πατάτες αυτή τη στιγμή έχουν από 0,70 οι πατάτες μέχρι 1 ευρώ και κάτι. Ανάλογα τι πατάτες θα πάρει. Ωραία. Το ρύζι, μιλάμε το απλό ρύζι, όχι το βασμάτι, έχει 2,20. Εγώ σας λέω ότι μειώνει το ΦΠΑ από το 13% που έχουν αυτά τα βασικά προϊόντα.
0: Στο 5, στο 6.
2: Στο 5 ή στο 6. Στο 6. Δεν στο 6. Έτσι, στο 6. Λοιπόν, πόσο αυτά τα βασικά προϊόντα μείωση θα έχουν. Δεν είναι ούτε 10 λεπτά την ημέρα.
0: Θα τα βρω, λέει, από τα υπερκέρδη ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Ναι, αλλά όταν ψηφίζαμε εμείς για φορολόγηση των υπερκερδών και για το 90% και για το 75%, θεωρώ ότι ψηφίζανε. Δεν θυμάμαι τι είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως στην Βουλή δεν τα ψήφιζε τα υπερκέρδη να φορολογηθούν. Ήμασταν η πρώτη κυβέρνηση που φέραμε και φορολογήσαμε υπερκέρδη των μεγάλων εταιριών και εκεί δεν ψηφίστηκε από την αντιπολίτευση. Γι' αυτό σας λέω ότι ό,τι λέμε προεκλογικά θα πρέπει να τα δούμε και μετεκλογικά να τα λέμε τα ίδια. Όπως επίσης, να πάρουμε επίσης τι είπαμε, το γάλα. Αυτή τη στιγμή το γάλα πόσο έχει. Έχει ένα 10 και το πάμε από το 13% στο 7%. Τι διαφορά θα έχει. Αυτό δεν είναι το σημαντικό αυτό. Γιατί δεν είναι μεγάλο το ποσό το οποίο θα πάρει και το κράτος, γιατί ένα μέρος θα χαθεί και όχι λόγω, αν πηγαίνουν και γίνονται έλεγχοι, γιατί οι έλεγχοι έχουν τετραπλασιαστεί. Αν δούμε τους ελέγχους που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και τα πρόστιμα που έχουν μπει και τα οποία πληρώνονται αμέσως μετά.
1: Αυτά τα πρόστιμα, κυρία Σιρεγγέλα, όμως δεν είναι τίποτα μπροστά στα κέρδη, στα υπερκέρδη που έχουν. Πραγματικά δηλαδή. Δεν μπορούμε να λέμε τώρα για πρόστιμα τα φιλοδόρημα.
2: Τα είχαμε πάρει και η αντιπολίτευση που λέει τώρα για τα υπερκέρδη.
0: Λοιπόν,
2: δεν τα
0: επειδή μας ακούει ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα, μου στέλνει μήνυμα να μας πείτε τι πρόστιμα έχουν επιβληθεί και πώς έχετε εισπράξει.
2: Αυτό που έχει να πει ο κύριος Ανδρουλάκης είναι μέσα στην ιστοσελίδα της ανεξάρτητης πλέον αρχής, όπου μπορεί να δει όλα τα πρόστιμα και όλες τις εταιρείες που έχουν πάρει τα πρόστιμα αυτά και μπορεί κάλλιστα να τα...
1: Έχετε δει τη δυσανάλογία σε σχέση με τους τζίρους.
0: Η κυρία Τσαγκάρη μας είπε ότι επέβαλε πρόστιμα 3 εκατομμύρια σε μία πολυεθνική, 2 σε μία άλλη και ότι μάλιστα της πρώτης πολυεθνικής, νομίζω ότι ήταν η Νεστλέ Λουκία, ότι εισπράχθηκαν. Δεν ξέρω, το ρωτάει και πραγματικά είναι ερώτημα πάντα πάγιο από την αντιπολίτευση προς εσάς. Είναι ωραία κουβέντα για πρόστιμα. Πόσα είναι και αν εισπράττονται.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ να κάνουν μία ερώτηση στη Βουλή και μπορούν να...
0: Έχουν υποβάλει ερωτήσεις.
2: Αυτά σας λέω, είναι και αναρτημένα στο διαδίκτυο.
0: Εγώ χαίρομαι, επειδή πρέπει να κλείσουμε, ότι πήγε ζήτηση πραγματική οικονομία, κυρία Σιρεγγέλα, και οι πολίτες θα κρίνουν και την κατάσταση τώρα της οικονομίας και την αξιοπιστία και την κοστολόγηση, γιατί αυτό θέλουν οι πολίτες, αξιοπιστία και κυρίως...
2: Είναι νόμος του κράτους η κοστολόγηση πλέον
0: πρέπει να γίνει.
2: Γιατί μην γυρνάμε πάλι σε εποχές του δώστα όλα ή του λεφτά υπάρχουν.
0: Εγώ χαίρομαι που το κάνουμε και διαδραστικό και μας ακούνε και οι πολιτικοί αρχηγοί που κουβεντιάζουμε και θέτουν και ερωτήματα και αυτό είναι θετικό, να έχουμε ένα προβληματισμό τεκμηριωμένων ερωτήσεων και απαντήσεων. Ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει λόγια, θέλει τεκμηριωμένες, κοστολογημένες δεσμεύσεις. Και χαίρομαι που μπαίνουν σε αυτή τη λογική όλα τα κόμματα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε
2: Σιγκέντα. Και όντως να δώσουμε περισσότερα σε ανθρώπους που έχουν τις μεγάλες ανάγκες, τις οικογένειες μεσαία τάξη.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιγκέντα. Πρέπει να κλείσουμε, Αντώνη. Έχουμε χρόνο ή να πάμε κατευθείαν στους χορηγούς. Πάμε στους χορηγούς και να κλείσουμε. Λοιπόν, Real FM, real.gr, Real Player, ένα τίτλο θα δώσω, Λουκία, γιατί είναι Δευτέρα ακόμα. Αυτή τη βδομάδα, 5 μέρες στο Ήδρα Beach Resort για τετραμελή οικογένεια από Manage Travel. Καταπληκτική προσφορά, διπλό στρώμα προφάλι τη Recostrom, 5 διπλά εισιτήρια τη C-Jets. Την Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα, εκκλήρωση. Έχουμε όλο τον χρόνο να πούμε λεπτομέρειες στην εκπομπή Μάνου Νιφλή Παπαδημητρίου. Για τη Real News έχουμε καιρό να τα πούμε. Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε.
1: Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τον Αντώνη τον Μορτάκη και τη Δέσποινα την Καλοχέρη. Ακολουθεί ο Γιώργος Χουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα πολύ, πολύ όμορφο απόγευμα. Λουκία Αγκάτσου, Νίκος Τραβελάκης. Να είστε όλοι και όλες καλά.
0: Ραντεβού αύριο 3. Γεια σας, καλό απόγευμα. Μείνετε στο Real FM.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο Βενετίο.

0: πιο απαλά.
1: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa.
7: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
8: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
8: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
9: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
9: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
8: Η κορυφαία επιλογή.
10: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
11: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
12: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμο και τρομάδο εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
13: No habla español.
12: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
13: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
12: Τα λέω ότι πεις καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Δευτέρα σήμερα, τσακαλώ Δευτέρα, τι να πεις. Το μόνο που μας σώζει είναι 15 Ιουνίου που λέμε σήμερα. Έτσι, δηλαδή είναι καλοκαίρι, έχουμε φάει το μισό Ιούνιο και προχωράμε στα πιο βαθιά του καλοκαιριού σιγά σιγά.
1: Δημοτικά και νηπιαγωγεία κλείνουν σήμερα.
0: Εντάξει μωρέ, έχουν κλείσει τώρα από την προηγούμενη εβδομάδα τώρα.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι από εδώ και πέρα οι γονείς που είναι και εργαζόμενοι ψάχνονται ποιο summer camp ή ποια κατασκήνωση θα πληρώσουν. Για να...
0: Ποιο summer club πήγαινε αυτό, το μυαλό σου στο club δηλαδή.
1: Αυτό σκέφτομαι, αυτό θα ήθελα να σκέφτομαι εναλλακτικά. Πού θα πάνε τα παιδιά, ποιος θα τώρα τα απασχολήσει, πόσο θα πληρώσουν. Ειδικά αν δεν υπάρχει επιλογή, ας πούμε, κάποιος συγγενή, κάποιος παππούς, γιαγιά που μπορούν να πάνε τα παιδιά να κάτσουν να κάνουν και αυτά καλοκαίρι, είναι ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση.
0: Ωραία.
1: Καλά ξεκινάμε. Να μην το πω. Δευτέρα μένα.
0: Δευτέρα και έχει κάθε Δευτέρα εδώ σε εμάς, αυτό το δίωρο, έχει ζώδια που έρχονται σε λίγο. Έχει νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι, αργότερα. Πολλά νέα από το διάστημα. Δεν ξέρουμε τι να πρωτοδιαλέξουμε δηλαδή. Έτσι, οπότε μείνετε εδώ για 2 ώρες. Το σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε καλά.

0: Ήρθε η ώρα για ζώδια. Να δούμε πώς θα πάει αυτή η εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα.
1: Μία εβδομάδα η οποία ξεκινάει με νέα σελήνη στο ζώδιο των διδύμων.
0: Αυτό είναι, πες το μου εσύ. Νέα σελήνη στο ζώδιο των διδύμων. Τι πάει να πει αυτό εγώ, παιδιά, δεν ξέρω.
1: Μας δίνει μία έμπνευση, ρε παιδί μου. Μία έμπνευση να προχωρήσουμε μπροστά, να κάνουμε αλλαγές. Σου δίνει έτσι την όθηση, πώς να σου το πω αλλιώς. Καλό είναι, δεν είναι κακό.
0: Ωραία, εντάξει. Πάμε να δούμε.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα επιμέρους των ζωδίων. Κρυεράκια μου, προσπαθήστε να μην είσαστε πάρα πολύ παρορμητικοί αυτή την εβδομάδα. Γιατί είναι πολύ εύκολο να πάρετε κάποιες λανθασμένες αποφάσεις, κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά. Στα προσωπικά τώρα, είναι πολύ πιθανό να προκύψει κάποια νέα γνωριμία. Ενώ αν είσαστε ήδη σε σχέση, προσπαθήστε να κρατηθείτε μακριά από τις κακοτοπιές, γιατί θα μπείτε πολύ εύκολα αυτή την εβδομάδα στον πειρασμό. Ταύροι, είναι αρκετά τα έξοδα που ενδεχομένως να προκύπτουν αυτή την εβδομάδα, καθώς και οι πιέσεις να πάρετε κάποιες αποφάσεις. Όσον αφορά τώρα στα προσωπικά, δεν αποκλείονται... Να καθαρίσω το λαιμό μου. Η επιστροφή από το παρελθόν.
0: Για τους Σταύρους. Τι λες, ρε φίλε. Ξέρεις ότι έχω συνηθίσει σε αυτή την
1: ανακοίνωση.
0: Ένα χρόνο το ακούω αυτό.
1: Τι να σου πω. Να δούμε πότε θα είναι η ώρα του. Διδυμάκια.
0: Πότε θα είναι η ώρα που θα αρπάξω μια βέργα βρεγμένη.
1: Διδυμάκια μου. Ίσως να υπάρχει έτσι ένας κάτι της παραπάνω, όχι εκνευρισμός, ενέργεια θα πω. Λίγο παραπάνω ενέργεια, την οποία αν δεν διοχετεύσετε σωστά μπορεί να εξελιχθεί σε εκνευρισμό. Προσπαθήστε λοιπόν λίγο να διαχειριστείτε την ενέργεια που νιώθετε. Αν είσαστε ελεύθεροι, υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες τριγύρω σας για να περάσετε καλά και μόνο. Μην επενδύσετε σε κάτι αυτή την περίοδο.
0: Ενεργήθηκες.
1: Άλλη ενέργεια είναι αυτή.
0: Δεν τα ξέρω εγώ τα ζώδια.
1: Δεν είναι μυρωδάτη αυτή η ενέργεια.
0: Εντάξει, okay.
1: Καρκινάκια, θα πρέπει να δώσετε λίγο παραπάνω βάση σε οικονομικά ζητήματα που σας απασχολούν αυτή την εβδομάδα και στο πώς θα καταφέρετε να ισορροπήσετε ορισμένες καταστάσεις. Προσπαθήστε να είστε περισσότερο οργανωμένοι για να μην βρεθείτε εκτεθειμένοι. Λιονταράκια, είσαστε μόνοι αυτή την περίοδο, είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνετε το κέντρο της προσοχής. Τι καλύτερο για εσάς, δηλαδή στα καλύτερά σας. Αν τώρα είσαστε σε κάποια σχέση, προσέξτε λίγο παραπάνω τον εγωισμό σας, γιατί είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Παρθένη, μην βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις. Διαχειριστείτε το άγχος σας αυτή την εβδομάδα που ενδεχομένως να είναι αυξημένο, γιατί είναι πολύ απαιτητική η ρυθμή στα επαγγελματικά σας. Ενώ τώρα στα προσωπικά οι γνωριμίες είναι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά μην βιάζεστε, μην προτρέχετε. Ζυγή, οι φίλοι σας είναι πολύ πιθανό αυτή την εβδομάδα να σας γνωρίσουν κάποιο νέο πρόσωπο και πολλά υποσχόμενο, ειδικά σε περίπτωση που είστε ελεύθεροι. Τώρα το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, δώστε το χρόνο τους. Είναι πιθανό από την άλλη πλευρά να σκέφτεστε και μία ανανέωση, προσωπική ανανέωση. Τύπου αποφασίζω να κάνω δίαιτα, αποφασίζω να γυμναστώ. Καλά είναι όλα αυτά, χρειάζονται. Σκορπιοί, είναι σαν να αυτή την εβδομάδα να αναγνωρίζετε η αξία σας, να σας δίνονται τα εύσημα για αποφάσεις που έχετε πάρει στα επαγγελματικά σας και νιώθετε πολύ καλύτερα με τον εαυτό σας. Όταν εσείς λοιπόν νιώθετε καλύτερα με τον εαυτό σας, φροντίζετε να νιώθουν και οι άλλοι που βρίσκονται τριγύρω σας, οπότε και τα ερωτικά βελτιώνονται. Τοξοτάκια, θέλετε να ανανεωθείτε σε κάθε επίπεδο, να απελευθερωθείτε από πράγματα που νιώθετε ότι σας περιορίζουν. Τώρα αυτό μπορεί να είναι μία δουλειά που σας έχει κουράσει, που νιώθετε ότι έχετε βαλτώσει, μία σχέση που επίσης είναι σε παρόμοια φάση. Γενικότερα είσαστε το τραγούδι σας είναι το I want to break free, δηλαδή θέλετε να τα πετάξετε όλα από πάνω σας. Το νου σας τώρα σε αυτή τη φορά, μην πετάξετε και κάτι που αξίζει. Εγώ, Κέρι, θα θέλετε γενικότερα να κάνετε αλλαγές και θα πρέπει να πάρετε και ορισμένες σημαντικές αποφάσεις. Προσοχή λίγο στο πώς διαχειρίζεστε το άγχος και τα νεύρα σας, γιατί μπορεί να έχετε κάποια ξεσπάσματα άδικα. Υδροχάκια, ίσως να είσαστε λίγο υπερβολική αυτή την εβδομάδα, κάποιες αντιδράσεις σας ίσως να είναι λίγο πιο έντονες, κάτι το οποίο το χτίζετε εδώ και καιρό, να κάνετε μια ξαφνική αντίδραση και να τον γκρεμίσετε. Οπότε προσπαθήστε λίγο να οργανώσετε, να βάλετε σε μια τάξη μάλλον τα συναισθήματά σας, αλλά και τις πιέσεις που νιώθετε. Και ολοκληρώνουμε με τα ψαράκια. Σταδιακά μπορείτε να βελτιώσετε κάπως την καθημερινότητά σας, λύνοντας ορισμένα πρακτικά ζητήματα που σας ταλαιπώρησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αν είσαστε ελεύθεροι, είναι πάρα πολύ πιθανό να κάνετε μια πολύ ενδιαφέρουσα γνωριμία μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον.

0: Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Έτσι, για να νεωθούμε λίγο, να φτιάξουμε διάθεση. Έτσι, καλοκαιράκι, σχέδια, με διακοπές, σιγά σιγά. Καλά πηγαίνει, ελπίζω να μην μας το χαλάσει τίποτα άλλο. Γιατί εκεί πέρα πάνω που λες καλά πηγαίνει, όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον, κάτι στραβό συμβαίνει κάθε φορά. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή ή Κοσμάς και Τραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίων.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα

0: οδοντολογοθεραπεία όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον, κέντρο οδοντολογοθεραπείας και αποκατάστασης πατρών. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
1: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 919090 και στο mindsummercamp.gr.
2: Αντένα 105,3.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
3: Πολλά φιλιά.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Έχουμε το δεύτερο μισό του Ιούνιου μπροστά μας, από εδώ και πέρα. Έτσι.
1: Παγκόσμια ημέρα ανέμου σήμερα.
0: Να μας πάρει και να μας σηκώσει ο άνεμος.
1: Κοίτα, Παγκόσμια ημέρα ανέμου και νέα σελήνη στους διδύμους. Συνδυάζονται λίγο αυτά.
0: Τι να σου πω. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα. Έχω ξέρω σε μια εβδομάδα.
1: Τα λέω, θα έχουμε... τα ξέρω.
0: Α, ωραία. Εντάξει, ρε παιδί μου, για όλους ισχύει αυτό, δηλαδή. Που λες.
1: Το Παγκόσμια ημέρα ανέμου.
0: Όχι, το άλλο που συνδυάζεται.
1: Νέα σελήνη.
0: Για όλους.
1: Ναι.
0: Για όλους ισχύει. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ ξέρω σε μια εβδομάδα θα έχουμε τη μεγαλύτερη μέρα του έτους.
1: Και τι σκοπεύεις να κάνεις γι' αυτό.
0: Θα απλώσω τα φωτοβολταϊκά μου να εκμεταλλευτώ τον έξτρα ήλιο.
1: Ήταν έτσι που μου το λες.
0: Τι να κάνω. Μπάνιο. Στη θάλασσα, αν μπορέσω. Ή στην πισίνα. Δεν ξέρω γιατί. Θα δούμε τώρα.
1: Πισίνα.
0: Όχι δική μου. Δεν έχω δική μου.
1: Λοιπόν, να πούμε σήμερα ένα χρόνια πολλά. Μπορεί να είναι Ιούνιος, αλλά γιορτάζει ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη.
0: Υπάρχουν αυτές οι πισίνες με 5-10 ευρώ που πας και κολυμπάς.
1: Και 5-10 καλά.
0: Τόσο κάνει. Τι φορά.
1: Πού κάνει 5-10.
0: Κάνει. Πώς δεν κάνει. Κανονικότατα.
1: Πού έχω βρει με 5-10.
0: Να ψάχνεις.
1: Με παραπάνω μου έχουν πει.
0: Εντάξει. Δεν ξέρω, θέλεις να πας εσύ χλιδάτα, δεν μπορείς να πας απλά.
1: Όχι, παιδί μου, δεν μιλάω για χλιδάτα.
0: Κανονικά, κανονικά.
1: Λοιπόν, να ρίξουμε τη ματιά μας στο σαν σήμερα. Και σήμερα λοιπόν, 15 Ιουνίου το 1215, είχαμε την πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όταν ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπέγραψε τη Μάγνα Κάρτα. 1667, ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι χάνει τη ζωή του και ο γιατρός κατηγορείται για φόνο. Θεωρείται όμως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. 1856, με το νομοθετικό διάταγμα Σίγμα Πι Θήτα, αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος. 1878, βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530. 1885, ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. 1954, ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 15 Ιουνίου.

0: Άκου τώρα εδώ τι γράφει, ας πούμε, το δημοσίευμα, σαν νέο να μας το πει τώρα, σαν κάτι το φοβερό δηλαδή, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τώρα τον τελευταίο καιρό, άντρας κέρδισε, λέει, 4 φορές τη λοταρία που έχουν εκεί. Τη μία φορά 500, την άλλη φορά... 4 φορές, τη μία φορά 500 δολάρια, την άλλη φορά 20.000 δολάρια και 2 φορές από 50.000 δολάρια. Μας δουλεύουν τώρα. Δηλαδή εκεί πέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι δικοί μας εδώ που κερδίζανε συνεχώς τα τζόκερ και τα προπό και τα λαχεία, έτσι πολλές φορές και μεγάλα ποσά τώρα, όχι 500 δολάρια και 20.000 δολάρια, τι είναι αυτά εργατάκια. Εμείς έχουμε εδώ τυχερούς ανθρώπους και πολλούς, όχι ένα, έχουμε πολλούς. Για φαντάσου να παίξεις, ας πούμε, κερδίζεις 500.000 ευρώ. Και μετά από λίγο
1: θα
0: να,
1: βάλω τα κλάματα να
0: κερδίσει ο άντρας σου, όχι εσύ, να κερδίσει 1.000.000 ευρώ. Ξέρω κι εγώ. Καταλαβες. Ποια 500 δολάρια και 20.000 δολάρια. Ρε γατάκια. Εμείς εδώ έχουμε τους τυχερούς ανθρώπους. Όχι έτσι παίξε γέλεσε.
1: Ρε Κοσμά, εμείς γιατί δεν έχουμε κερδίσει ποτέ.
0: Δεν είμαστε τυχεροί όπως αυτοί.

0: Πάμε σε διάλειμμα σε λίγα λεπτά. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε άλλη μια ώρα μαζί σήμερα Δευτέρα. Έτσι, 15 Ιουνίου. Όλα αλλάζουν. Τα σχολεία έχουν τελειώσει και τα τελευταία σχολεία, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, τα δημοτικά. Η μπάλα έχει για τα καλά την τιμητική της στην τηλεόραση μέχρι τις 19 Ιουλίου. Καλοκαίρι μπροστά μας. Και πριν φύγουμε για διαφημίσεις, να το πούμε και αυτό, το διαβάζω εδώ. Κάποια στιγμή, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, ο Τραμπ είπε ότι είναι αυτοδημιούργητος.
1: Αχ, εγώ είδα κάτι άλλο.
0: Αυτοδημιούργητος, ρε φίλε, αυτό είναι. Δηλαδή, ο μπαμπάς του κάποια στιγμή λέει, του έδωσε 500 εκατομμύρια και το είπε, πάρα και κάτω ότι θέλεις φύγει από μπροστά μου, γιατί μου σπάς τα νεύρα. Αυτό δεν το είπε απ' έξω του. Και τώρα ο Τραμπ το θεωρεί τον εαυτό του αυτοδημιούργητο. Καταλαβες. Τι άλλο έχεις δει εσύ για τον Τραμπ?
1: Κάτι φωτογραφίες AI που έβγαλε, που ήταν μέχρι και στο διάστημα.
0: Στο διάστημα, πόλεμος των άστρων, δεν ξέρω εγώ.
1: Πόσο παραπάνω μπορείς να κριτζάρεις?
0: Όχι, ας κάνει ό,τι θέλει ο άνθρωπος. Πρόεδρος, πώς φτάσαμε σε αυτά? Τις γελοιότητες, να είναι έτσι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Εντάξει, φυσικά, να ξέρετε ότι ανάλογα την κατάσταση κάθε φορά είναι και ο ανάλογος εκπρόσωπος. Δηλαδή, εφόσον δεν είναι τώρα η νούμερο ένα υπερδύναμη του κόσμου, έτσι, υπάρχουν κι άλλες. Δηλαδή, η Κίνα είναι ίσως και πιο πάνω από αυτόν. Έτσι, είναι και η Ρωσία. Είναι κι άλλες χώρες που παίζουν μπαλίτσα πλέον. Καταλάβεις, πέφτει και η ποιότητα του Προέδρου. Μπορεί να τον έχει σοβαρό εκεί. Θα μου πεις ο George Bush, ας πούμε, πόσο σοβαρότητα είχε. Και ο Junior και πιο σπάλιο. Αλλά εντάξει, πάση περιπτώσει. Λοιπόν.
1: Πάμε καλύτερα.
0: Πάμε.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση ακινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις pavlakarathanasis.gr.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
5: Αντένα 105,3.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Ιντερνετεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερνετεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερνετεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε καινούργοι και καινούργια στην παρέα μας.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα. Κανονικότατα, 15 Ιούνιου.
1: 15 Ιούνιου.
0: Βιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για τα νέα από το διάστημα που έχουμε κάθε Δευτέρα.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι.
0: Από το διάστημα τώρα από τη θάλασσα, τι να σου πω.
1: Επιστήμονες εξέδωσαν το σχέδιο δράσης της ανθρωπότητας όταν μας στείλουν μήνυμα οι εξωγήινοι.
0: Τι θα αλλάξει δηλαδή?
1: Τι θα πρέπει να κάνουμε, βρε παιδί μου?
0: Τι να κάνουμε, θα
1: όταν
0: κάνουμε αυτό που κάνουμε και τώρα.
1: Όταν ο μας πει γεια. 8 λέει βασικά σημεία περιλαμβάνει αυτό το νέο σχέδιο για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ένα πιθανό σήμα από το βαθύ διάστημα.
0: Εγώ θα σου πω εγώ πώς. Θα γυρίσεις λίγο το δέχτη και θα πεις: α, δεν μου αρέσει αυτό το πρόγραμμα, πάω σε άλλο.
1: Αν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη νοήμονος εξωγήινης ζωής, οι ερευνητές θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα το κοινό, την επιστημονική κοινότητα και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, δημοσιοποιώντας παράλληλα τα σχετικά δεδομένα, ώστε να είναι διαθέσιμα για ανεξάρτητο έλεγχο. Τα πρωτόκολλα, λέει, προβλέπουν επίσης την προστασία του σήματος από παρεμβολές, τη διατήρηση όλων των αρχείων σε ασφαλή αποθετήρια σε διάφορα σημεία του κόσμου και τη δημιουργία μιας ειδικής διεθνούς ομάδας που θα βοηθήσει τη διαχείριση των συνεπειών αυτής της ανακάλυψης. Οι ερευνητές προειδοποιούνται να μην αποστείλουν απάντηση σε έναν εξωγήινο πολιτισμό χωρίς προηγουμένως να υπάρξει διαβούλευση με τη διεθνή κοινότητα μέσω οργανισμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη.
0: Σωθήκαμε.
1: Το σχέδιο αναγνωρίζει επίσης και τους κινδύνους των κοινωνικών δικτύων, καλώντας τους επιστήμονες να αντιμετωπίζουν την παραπληροφόρηση, να απαντούν γρήγορα σε φήμες και να προστατεύουν τους ερευνητές που μπορεί να βρεθούν στο επίκεντρο σε μία από τις μεγαλύτερες ειδήσεις της ανθρώπινης ιστορίας. Η ειδική της αστροφυσικής και ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναζήτησης Εξωγήινης Νοημοσύνης της Διεθνούς Ακαδημίας Αστροναυτικής συμβουλεύουν τους επιστήμονες να μην ανακοινώσουν βιαστικά μια πιθανή ανακάλυψη. Παιδιά, ετοιμαζόμαστε.
0: Ό,τι... ναι, καλά, λίμωνο. Ειδικά εκεί πέρα που είπες, αν θα έρθει μήνυμα από εξωγήινο πολιτισμό, λες και δεν έχει έρθει τόσο καιρό.
1: Απονοήμων.
0: Ναι. Ναι, γιατί μπορεί να δεις, ρε παιδί μου, στο τάδε πλανήτη, τον μακρινό, το έξω από εδώ, του γαλαξία, μπορεί να δεις σήματα καπνού, σαν Ιδιάνους. Αυτό δεν είναι... δεν είναι... καταλαβαίνεις, είναι...
1: δεν είναι, είναι
0: σήματα,
1: δεν είναι, δεν
0: είναι. Είναι σήματα αρχαίων, δεν τα παίρνουμε υπόψη μας. Μόνο νοήμοντα.

0: Κυρίες και κύριοι και αγαπητά μου παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς μπορεί να ασχολούμαστε με τη μουσική και διάφορα, αλλά είμαστε και πολίτες, ψηφίζουμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: 288 δημοσκοπήσεις τα δύο τελευταία χρόνια έχουν γίνει στην Ελλάδα.
1: Πόσες?
0: 288 δημοσκοπήσεις. Έτσι ώστε να μπορέσουν να σου περάσουν, έτσι, με τον καλύτερο τρόπο αυτό που θέλουν. Πρώτος είναι κάποιος, δεύτερος είναι κάποιος άλλος, τρίτος είναι κάποιος άλλος. Υπάρχει όμως κάτι που ξέφυγε τις τελευταίες μέρες από δημοσκόπηση του Μέγκα. Πρώτος πιο δημοφιλής πολιτικός είναι Χριστιανού. Και το έγραψε το Μέγκα αυτό. Τους ξέφυγε.
1: Δεν το έγραψε το Μέγκα, προφανώς η εταιρεία που έκανε τη δημοσκόπηση.
0: Ναι, για τον Μέγκα, ναι, αλλά όμως αυτοί το πληρώνουν και αυτοί το βγάζουν στον αέρα. Το κάνει το Μέγκα τώρα δημοσκόπηση. Αλλά 288 δημοσκοπήσεις. Ούτε μία, ούτε πέντε,
1: κοίτα,
0: ούτε δέκα, ούτε είκοσι.
1: Σε κάθε δημοσκόπηση, προτού τη λάβει σοβαρά υπόψη, θα πρέπει να δεις τον φορέα που την έχει διεξάγει, το δείγμα.
0: Έχουν τη γνώση
1: τη
0: ο κόσμος,
1: περίοδο.
0: Τα 10-11 εκατομμύρια στην Ελλάδα έχουν τέτοια γνώση, ή όσοι ψηφίζουν στο εξωτερικό?
1: Όταν,
0: δηλαδή, μην τρελαθούμε.
1: Όταν ανακοινώνεται μία δημοσκόπηση, συνήθως συνοδεύεται και με αυτά από αυτά τα δεδομένα. Οπότε, αν όντως θέλεις να λάβεις σοβαρά υπόψη μία δημοσκόπηση, κάθεσαι και διαβάζεις όλες τις παραμέτρους. Γιατί σου λέω, στις περισσότερες δημοσκοπήσεις είναι διαθέσιμα, ανακοινώνονται. Για να μπορείς και εσύ να καταλάβεις τι γίνεται.
0: Εγώ ξέρω ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί κανένας με αυτό που λες. Ελάχιστοι άνθρωποι, λίγοι. Ξέρω, ένα 10%. Περισσότεροι δεν ξέρουν τίποτα από όλα αυτά. Εσύ.
1: Αυτοί που δεν ασχολούνται.
0: Οι περισσότεροι είναι.
1: Αυτοί που δεν ασχολούνται είναι και εκείνοι που.
0: Δεν έχεις δει ένα ποσοστό που λέει αναποφάσιστη.
1: Θα σχολιάσουν
0: 21% πόσο λέει, ξέρω, αναποφάσιστη. Δεν ξέρουν ακόμα τι να ψηφίσουν, ξέρω.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές. Δεν ξέρω.
0: Τώρα μη σου πω. Αχ, Παναγία μου.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα αρκετά.
1: Έχουμε καλή, πώς θα έχουμε. Και έχουμε βέβαια, και έχω από διάστημα.
0: Έχω να σου πω και το πολύ ευχάριστο, έτσι, ότι ό,τι και να γίνει μετά τις εκλογές, το σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε.
1: Ναι, είναι αυτό, ότι ό,τι και να γίνει μετά τις εκλογές...
0: Εμείς θα τα πληρώνουμε όλα.
1: Εμείς θα τη φάμε.
0: Εντάξει, τι να πεις τώρα. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το θυμίσουμε και αυτό. Επιβαλή Κόσμος Εδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Έτσι, εκεί τα λέμε όλα και τώρα και μετά την εκπομπή. Σημείωσε το αυτό, εσύ που ακούς.
1: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Διαφημίσεις και εδώ είμαστε.

0: άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδη Μέων 80.
4: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη διακόβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη διακόβλια.

0: Μπορεί να ανάψαν μερικές.
1: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα. Κάθεσε να διαβάζει τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
1: Μα το λες τόσο γλυκά.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους, για λίγο ακόμα εδώ. Επιβάλλει Κοσμάς και Τραμάδος όπως κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Παρασκευή εδώ, 2 ώρες μαζί.
1: Παρέουλα.
0: Mm-hmm. Έχουμε νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια.
1: Είναι μια είδηση τέλος πάντων που έχω διαβάσει και σχετίζεται έτσι κάπως με το διάστημα και παραξενεύομαι σε διάφορα. Η Google λέει θα δίνει 1 δισεκατομμύριο το μήνα στην SpaceX για παροχή υποδύναμης τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ωραία.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
0: Τι δηλαδή, γίνεται?
1: 1 δις το μήνα.
0: Όσο δεν υπήρχε η τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπήρχε αυτή η ροή χρημάτων, τώρα να, ορίστε, να.
1: Με αυτή τη συμφωνία, η οποία δώσε βάση, έτσι, από τον Οκτώβριο του 26 μέχρι τον Ιούνιο του 29, κάθε μήνα, mm-hmm, 1 δις δολάρια.
0: Εντάξει, ολόκληρη εταιρεία είναι, έτσι.
1: Η Google θα χρησιμοποιεί περίπου 110.000 επεξεργαστές γραφικών, καθώς και επεξεργαστές μνήμη και άλλα εξαρτήματα που φιλοξενούνται στα κέντρα δεδομένων της SpaceX.
0: Ωραία.
1: Με 1 δις το μήνα, τι πιστεύεις ότι θα κάνει η SpaceX?
0: Όχι και πολλά, γιατί πόσο να κάνει, εντάξει, ξέρω και εγώ. Έχει να κάνει πολλά η SpaceX.
1: Αυτό σου λέω, ότι με 1 δις το μήνα
0: να κάνει και πολλά.
1: Ίσως να έρχεται ο Άρης πιο κοντά.
0: Έτσι.

0: Μετά από όλα αυτά τα νέα από το διάστημα που ακούσαμε από την Εύη μέχρι στιγμής, πάμε στα πιο βατά, τα πιο κοντινά δικά μας, έτσι τα πιο καθημερινά. Είναι η τιμή ομπρέλας για το καλοκαίρι το 26. Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, παιδιά, έβλεπα εδώ τιμές για όλες. Εντάξει, χαίρομαι πολύ τώρα. Είναι δυνατόν τώρα μας χαλάς την πιάτσα τώρα? Είναι δυνατόν? Και εμείς θα γίνουμε κλέφτες? Λοιπόν, έβλεπα τιμές για καθημερινές
1: Δευτέρα. Δεν θα γίνετε με τέτοιες τιμές είστε.
0: Έλατε, με Δευτέρα έως Παρασκευή. Μιλάμε τώρα να την Ελλάδα, έτσι. Οι τιμές για μια ομπρέλα δύο ξαπλώστρες είναι από 10 έως 90 ευρώ.
1: Μόνο.
0: Ναι, και για Σαββατοκύριακο είναι από 20 έως 200 ευρώ.
1: Μόνο.
0: 200 ευρώ, δύο ξαπλώστρες και μία ομπρέλα. Δηλαδή ένα ξενοδοχείο που δίνει το δωμάτιο 200 ευρώ, τι να πει? Τι έξοδα έχει αυτός ο άνθρωπος που ξαφνικά από το μηδέν βρέθηκε να έχει δύο ξαπλώσεις και μία ομπρέλα και να τη χρεώνει 200 ευρώ? Πες μου, τι έξοδα
1: υποθέτω
0: έχει.
1: Υποθέτω ότι μιλάς για την Αθήνα, έτσι?
0: Όχι, γενικά για όλη την Ελλάδα. Ποια Αθήνα, γιατί δεν έχεις πάει Αντίπαρο, Πάρο? Όλα τα νησιά, παιδί μου, πας καλά.
1: Πάρω, Αντίπαρο.
0: Δεν έχεις ακούσει?
1: Έχω πάει Αντίπαρο. Δεν
0: έχεις ακούσει τις τιμές που τρέχουν? Τι λες τώρα? Είσαι εκεί στο λιοπύρι. Σε έχει χτυπήσει ο ήλιος. Έχεις φύγει από το δωμάτιό σου, ξέρω και εγώ, το πρωί κάποια στιγμή για να φτάσεις για μπάνιο στη μέση του πουθενά και είναι α, έχει ομπρέλες εξαπλώστες, πάνω να δούμε πως είναι. 80 ευρώ το σετ, σου λέει. Τι 80 ευρώ, 80 ευρώ και την ημέρα το δωμάτιο που έχω κλείσει? Δηλαδή ο άλλος έχει air condition, έχει συντήρηση, έχει τα κρεβάτια, έχει αυτή που θα αλλάξει τα σεντόνια κάθε μέρα, κάθε δύο μέρες. Έχει το ρεύμα, έχει το φαΐ ενδεχομένως, έχει το πρωινό. Εσύ που έχεις τις ομπρέλες εκεί και τις ξαπλώσεις, τι έχεις? Μη μου πεις εφορία. Η εφορία έχουν και οι άλλοι.
1: Νιώθεις μία εφορία όταν
0: μια
1: το
0: εφορία
1: ακούς αυτό.
0: Νιώθεις άμα αρχίσεις πάρεις μια βρεγμένη σανίδα και αρχίσεις και τον κυνηγάς αυτόν που σου χρεώνει 200 ευρώ. Στη μέση του πουθενά, βέβαια, πολλές φορές το χρεώνει και αυτό. Οπότε παίρνεις την ομπρελίτσα σου, έτσι, γίνεσαι ένα ωραίο γαϊδούρι. Τα βλέπεις εκεί.
1: Εξαιρετικό.
0: Πέρα, έτσι. Ο ένας έχει τις καρέκλες, τις παστές, ο άλλος έχει την ομπρέλα. Έτσι, και κάνα παιδάκι άμα έχεις, θα έχει το παγουράκι με το παγωμένο νερό.
1: Όλοι συμμετέχουν στο
0: κουβάλιμα. Έχω κουραστεί, έτσι, κουράστηκα πραγματικά, κουράστηκα.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Τρίτη εδώ θα είμαστε.
1: Εννοείται, αύριο πιστεί. Έχουμε ραντεβού εδώ.
0: Έτσι,
1: δεν
0: είμαστε
1: γίνεται,
0: και καλοκαιρινοί. Καταλαβαίνεις τώρα. Κοντομάνι, καμπαρατσάκια έξω, σοτσάκια και διάφορα άλλα τέτοια. Εδώ έχουμε μπει δηλαδή στην ευθεία του καλοκαιριού. Κανονικότατα.
1: Θέλεις να φέρουμε μια φουσκωτή πισίνα εδώ απόξω?
0: Ωραίο θα ήταν, δεν θα ήταν άσχημο.
1: Να δροσόμαστε λίγο,
0: έτσι,
1: παιδί μου.
0: Έτσι, έτσι. Βιβαλίκος μας και δρομάδος, τέλος για σήμερα. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια χαρά.

0: απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ? Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610-70551.
9: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
10: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
11: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
12: Για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από την Καλυφτάκη έως και τη Νέα Φιλαδέλφια λόγω σύγκρουσης νωρίτερα οχημάτων στο ύψος της Ρενό στη Φιλαδέλφια. για την ψηφιακή υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης μεταξύ των Ντόναλντ Τραμπ, Τζέι Ντι Βάνς και Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ενημέρωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος μιλώντας στο αμερικανικό κανάλι ABC. Το μνημόνιο κατανόησης θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την επιβολή διοδίων. Η συμφωνία θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής των 7 βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών στο Εβιάν της Γαλλίας, στην οποία συμμετέχει και ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος σε ανάρτησή του αναφέρει ότι ήδη πολλά φορτωμένα πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο έχουν ήδη περάσει από το Ορμούς. Αναλυτικά στο enikos.gr. Η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και το μεταναστευτικό τέθηκαν μεταξύ άλλων επιτάπητος στην συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Συζητήθηκαν επίσης τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Τουλάχιστον 11 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός από τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις σε Κίεβο και Χάρκοβο. Έγκλημα κατά του χριστιανικού πολιτισμού χαρακτήρισε ο Ουκρανός πρόεδρος στην Πυρκαγιά στο καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που χρονολογείται από τον 11ο αιώνα. Η Ρωσία υποστηρίζει ότι ο ναός χτυπήθηκε από ουκρανικό πύραυλο Patriot. Υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε στη δασική περιοχή στα Ζησιμέικα Αχαΐας. Αντιθέτως, σε εξέλιξη βρίσκεται Πυρκαγιά, που καίει σε κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού αποτελεί ο Εργίνα Ταμάν, όπως επίσημα ανακοίνωσε η ΚΑΕ. Ευχαριστούμε, Εργίνα, έγραψε σε ανάρτησή της για τον Τούρκο προπονητή, ο οποίος τα 3 χρόνια παρουσίας του στο σύλλογο κατέκτησε 1 πρωτάθλημα Ελλάδας, 1 τίτλο στην Ευρωλίγκα και 2 κύπελα Ελλάδος. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
20: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather.
16: Πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ, σχεδόν έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Αδιαφορώ για τη δόξα, με φυλακίζει μέσα στα πλαίσια που καθορίζει εκείνη και όχι εγώ. Εγώ πιστεύω στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει και μας εκφράζει εκ βαθέων και όχι σε αυτό που κολακεύει τις επιπόλαιες και βιαίως αποκτηθήσεις συνήθειές μας. Κατάφερα να ολοκληρώσω την τραυματισμένη από την παιδική μου ηλικία προσωπικότητα, καταλήγοντας να πουλώ λαχεία στον ουρανό και προκαλώντας τον σεβασμό των νεότερών μου, μια και παρέμεινα ένας γνήσιος Έλληνας και μεγάλος ερωτικός. Ο Μάνος Χατζηδάκης έφευγε σαν σήμερα, ήταν 15 Ιουνίου του 1994. Και σήμερα η εκπομπή μας, όλο το μουσικό μέρος της εκπομπής, θα είναι αφιερωμένο στο Μάνο Χατζηδάκη και προαναγγέλω από σήμερα ότι και η Παρασκευή, οι Παρασκευές του πολιτισμού που έχουμε αφιερώσει και εγκαθιδρύσει σε αυτή την εκπομπή, αυτή η Παρασκευή θα είναι αφιερωμένη στο Μάνο Χατζηδάκη. Τώρα, μετράμε χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, μετράμε εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους, ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές. Μιλάμε για ένα πλανητικό οικονομικό έγκλημα, προστέρεψη των βρικολάκων, του ολέθρου και των ιενών που τρέφονται από το αίμα του πολέμου, με τον λαχανιασμένο αμερικάνικο υπεριαλισμό και το φασίστα, τον κλόουν που τον εκπροσωπεί, να παριστάνουν τους νικητές, με το κράτος δολοφόνο να συνεχίζει το έγκλημα και τη γενοκτονία, καθιστώντας τις εκεχηρίες τους και τις συμφωνίες ειρήνης τους διαλύματα του πολέμου, με τη χώρα μας ακόμα πιο βαθιά βουτυγμένη, στην πλευρά βεβαίως των δολοφόνων, με τον πλανήτη έρμεο των συμμοριών που αντιμάχονται για την κυριαρχία. Είναι προφανές ότι τίποτα δεν άλλαξε και τίποτα πια δεν είναι το ίδιο. Θα έρθουμε στη συνέχεια αναλυτικότερα στην εξέλιξη του πολέμου μετά από σχεδόν 4 μήνες, μετά από 108 μέρες πολέμου. Θα μιλήσουμε και με τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες για να δούμε πού βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Όμως πριν θέλω να πάμε στην προεκλογική μας περίοδο. Και λέω στην προεκλογική μας περίοδο διότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι ζούμε και είναι ένα προανάκρουσμα αυτό του τι θα ζήσουμε. Βγαίνει χτες, προχτές, πότε ήταν ο Ανδρουλάκης και λέει εγώ θα δώσω δωρεάν διακίνηση στα λεωφορεία στους μέχρι 24 ετών. Μετά βγαίνει ο Τσίπρας και λέει εγώ θα δώσω σε όλους δωρεάν μετακίνηση στα λεωφορεία. Σε όλους, όχι μόνο στους 24 ετών. Είναι τέτοια η γαλαντομοσύνη τους, η γαλαντομία τους. Είναι τέτοιο το κουβαρνταλίκι τους, που δεν αποκλείεται μεθαύριο να τάξουν και ολόκληρο κουλούρι. Δεν ξέρω αν θα το τάξουν μέχρι στους 24 ετών ή σε όλους, αλλά είναι φανερό ότι εδώ τρελάθηκε το αφεντικό και τα δίνει όλα. Όσο και όσο. Εντάξει λοιπόν αυτοί. Μετά βγαίνουν οι άλλοι. Οι άλλοι, οι σημερινοί που κυβερνάνε. Και τι λένε? Α, και πού θα τα βρείτε τα λεφτά? Πού θα τα βρείτε τα λεφτά? Πού θα βρείτε δηλαδή τα λεφτά για το κουλούρι? Πού θα βρείτε τα λεφτά για αυτή την επιδότηση η οποία μοιάζει με μορφή πετάγματος του ψίχουλου στο Ζητιάνο? Πού θα τα βρείτε τα λεφτά? Και βγαίνει και ο, πώς τον λένε, ο Σκέρτσος, ο κύριος Σκέρτσος, συγγνώμη. Βγαίνει ο κύριος Σκέρτσος και τώρα δείτε πώς διαμορφώνεται το πεδίο. Όποιος λέει ο Σκέρτσος τάζει 13η σύνταξη και 14ο μισθό στο δημόσιο, οφείλει λέει να εξηγήσει από πού θα βρει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ τα επιπλέον. Και βγαίνουν μετά και οι άλλοι που έχουν πάρει το σκονάκι από την Ριγίλης. Α, όχι, έχουμε μετακόμιση. Πειραιώς έχουν πάει τώρα.
και λένε, α, λέει ο ένας ότι θα μειώσει τα μερίσματα. Πω, και αν πώς το λένε, θα αυξήσει μάλλον τους φόρους στα μερίσματα. Και πω, αν αυξήσει τους φόρους, αν αυξηθούν οι φόροι στα μερίσματα, θα φύγουν οι πλούσιοι και θα τους χάσουμε τους πλούσιους. Και έτσι δεν θα έχουμε έσοδα από τα μερίσματα. Δηλαδή εδώ τώρα έχουμε δύο επιλογές, όπως καταλαβαίνετε. Η μία επιλογή είναι το ψίχουλο. Είναι το ψίχουλο. Αυτή είναι η μία επιλογή. Η μία επιλογή είναι να περνάει ο άλλος και να σου τάζει καλύτερες μέρες, και το επιστέγασμα, η απόδειξη για τις καλύτερες μέρες που τάζει, είναι το φιλοδόρημα. Αυτές είναι οι καλύτερες μέρες του ενός. Οι άλλοι, οι σημερινοί, τι έρχονται και λένε, πω, μην πειράξουμε τους πλούσιους μας, γιατί μπορεί να φύγουν οι έρμοι και να πάνε να πλουτίζουν αλλού οι πλούσιοι μας. Επειδή λοιπόν έχετε αρχίσει και μας ταπρίζετε τα σηκώτια, γι' αυτό λοιπόν πάμε να δούμε συγκεκριμένα 2-3 πραγματάκια.

0: τα βρείτε λοιπόν τα λεφτά και εσείς και οι άλλοι, πού θα τα βρείτε? Καλά, είναι προφανές ότι δεν περνάει από το μυαλό σας να τα βρείτε από τα 7,5 δισεκατομμύρια που μόνο μέσα στην τελευταία χρονιά έχετε δώσει για ανατοϊκές δαπάνες. Αυτό δεν περνάει από το μυαλό σας, γιατί είσαστε αμερικανοτσολιαδάκια και η μεν και η δε. Και να το τσολιαδάκια. Δεν περνάει από το μυαλό σας αυτό, να τα βρείτε από τα 7,5 δισεκατομμύρια των ατοικών δαπανών, επαναλαμβάνω, μόνο για μία χρονιά. Αλλά πάμε παρακάτω. Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα υπάρχει μία τάξη η οποία λέγονται εφοπλιστές. Ξέρετε με τι φορολογούνται αυτοί? Την ώρα που εσείς που με ακούτε τώρα, οι μισθωτοί του 3,60, οι μικροεπαγγελματίες της φορολόγησης από τα πριν, φορολογήστε με 10, με 20 και με 30%. Ξέρετε πόσο φορολογούνται αυτοί? Αυτοί φορολογούνται με 0,048%. Δεν φορολογούνται δηλαδή. Μέσα στο Σύνταγμα υπάρχει ειδική ρύθμιση για το αφορολόγητο των εφοπλιστών. Πού θα τα βρείτε? Γιατί δεν πάτε να τους φορολογήσετε? Γιατί δεν πάτε να τους φορολογήσετε? Οι φόροι που θα εισπραχτούν από την κατάργηση, σε ένα νόμο με ένα άρθρο, κύριε Τσίπρα, της οικειοθελούς φορολόγησης. Έχετε εσείς κανέναν άλλον να φορολογείτε οικειοθελώς? Οι εφοπλιστές είναι εδώ στην Ελλάδα που τους έχουν εξασφαλίσει και της Νέας Δημοκρατίας και του Ελλάσσο ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Θα πάνε στους αδύναμους. Γιατί δεν πάτε? Μη φυγούν? Γιατί εδώ είναι? Είναι εδώ? Γιατί οι σημαίες τους κατά τα 2/3 είναι σε άλλες χώρες. Αλλά δεν περνάει βεβαίως από το μυαλό τους. Από το μυαλό τους περνάει μόνο το πώς θα μας δουλεύουνε και το πώς θα γίνουμε εμείς, θα πούμε πω πω πω, και πού θα τα βρουν τα λεφτά για να μας δώσουν και μας ένα ξεροκόμματο. Να αρχίσουμε δηλαδή να παιδεύουμε το μυαλό μας και την ψυχή μας, να στεναχωρηθούμε δηλαδή. Μην ζητήσουμε καμιά αύξηση παραπάνω, γιατί πού θα τα βρουν οι έρμοι? Πού θα τα βρουν? Εκεί λοιπόν να πάτε να τα βρείτε. Ξέρετε, υπάρχει η γνωστή μελέτη ότι εδώ, σε αυτό τον τόπο, έχουμε 559 πατριωτάκια μας που μέσα στην κρίση, αυτή την πολιετή κρίση, έχουν δει τα πλούτη τους να εκτινάσονται στα 80 δισεκατομμύρια. 80 δισεκατομμύρια. Γιατί δεν τους καλείτε λοιπόν αυτούς να προσέλθουν στο ταμείο και ακούστε, να καταβάλουν ένα μικρό τίμημα? Δεν λέω εγώ να καταβάλουν το 40 ή το 50% που έχουν καταβάλει οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι από τους πενιχρούς τους μισθούς και από τις λαιλατημένες τους συντάξεις. Όχι. Μόλις το 10% από τον πλούτο αυτών των κρίσεων, αυτής της χούφτας που κατέχει το 45% του ΑΕΠ ολόκληρης της χώρας, θα ήταν αρκετό για να πληρώσεις, κύριε Σκέρτσε, όχι μόνο τη 13η, αλλά τη 13η, τη 14η, τη 15η και τη 16η σύνταξη. Ένα 10% αν τους βάλετε αυτονών έκτακτη εισφορά. Θέλετε κι άλλα? Πού να τα βρείτε? Να πάτε σε αυτούς που έχετε δώσει για 99 χρόνια τον πλούτο της χώρας και να τους πείτε κάτω τα ξερά σας από το δημόσιο πλούτο. Αυτό να κάνετε. Και να σχεδιάσετε πάνω σε αυτό το δημόσιο πλούτο ένα παραγωγικό μοντέλο, για να δουλεύουν τα παιδιά μας που βυθίζονται στην ανεργία και τη μερική απασχόληση και τα άλλα που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Πώς να το κάνετε αυτό? Αυτό να το κάνετε με τη χρηματοδότηση της δημόσιας περιουσίας, από τη φορολόγηση των εχόντων και κατεχόντων της ολιγαρχίας και από την άρνηση του ξεζουμίσματος των πόρων της χώρας από τα εγχώρια και τα διεθνή κοράκια. Αυτό να κάνετε. Αλλά δεν περνάει αυτό από το μυαλό σας? Πώς αλλιώς να τα βρείτε τα λεφτά? Να πάτε στους καλούς μας τους τραπεζίτες, οι οποίοι δεν είναι καν Έλληνες πια. Το τραπεζικό σύστημα, ο νευρώνας της οικονομίας, δεν βρίσκεται σε ελληνικά χέρια, ξέρετε, είναι στους ξένους. Πάνε αυτά. Τελειώσανε. Μιλάω για αυτούς που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί 4 φορές. Που βγάζουν στο σφυρί τα σπίτια των ανθρώπων. Που επιβάλλουν το ένα χαράτσι μετά το άλλο. Που βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις και τις γράφουν ξέρετε πού. Έλα, δεν μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τις γράφουν. Όπως η τελευταία για τους τόκους των ενταγμένων στον νόμο Κατσέλη, που βγήκε και ο Στουρνάρας, ο διοικητής μας, να πει επειδή έχετε ερμηνείες. Μπα, αλήθεια? Επειδή έχετε ερμηνείες, ε? Να πάτε λοιπόν σε αυτούς οι οποίοι την τελευταία τετραετία έχουν πάνω από 18 δισεκατομμύρια καθαρά κέρδη. Αλλά ξέρετε κάτι? Αυτοί δεν πληρώνουν φόρους. Δεν πληρώνουν φόρους. Μέσα από το τέχνασμα του αναβαλλόμενου φόρου. Εκεί να πάτε. Και να τους βάλετε λοιπόν την έκτακτη εισφορά. Θα είχαμε καθαρίσει, κύριε Σκέρτσε, και με τη 13η και με τη 14η σύνταξη. Γιατί δεν πάτε? Και εσείς οι άλλοι που θα έρθετε να τα κάνετε αλλιώς, γιατί δεν λέτε ότι θα πάτε? Γιατί δεν πρόκειται να πάτε? Γιατί και οι μεν και οι δε πολιτικοί τους υπάλληλοι είσαστε. Τι άλλο να κάνετε? Να πάτε στους 4, αριθμός 4, επιφανέστερους εκπροσώπους της εγχώριας ολιγαρχίας, αυτούς οι οποίοι κατέχουν 10 δισεκατομμύρια πλούτο, και να πάτε, πώς πηγαίνετε στους μισθωτούς συνταξιούχους, για να τους πείτε ότι πρέπει να πληρώνουν εισφορά αλληλεγγύης, και να πάτε σε αυτούς τους αλληλέγγυους τώρα και να τους πείτε να καταθέσουν, λέω εγώ τώρα, το 30-40-50%, το 10% της κλειδής τους. Όχι το 40 και το 50% των χαρατσιών που επιβλήθηκαν πάνω στο υστέρημα των μισθωτών και των συνταξιούχων, όχι. Αυτή μόνο το 10%. Και μάλιστα από τι? Από το υπερπλεώνασμά τους. Ξέρετε, με μια τόσο απλή κίνηση θα είχε καταργηθεί για τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα η ασύλληπτη κλοπή που αποκαλείται εισφορά αλληλεγγύης έως και 2 φορές. Αυτό θα είχε γίνει. Γιατί λοιπόν δεν πάτε? Γιατί δεν πάτε και έχετε εγκαινιάσει μια προεκλογική περίοδο όπου θα πρέπει οι πεινασμένοι, αυτοί οι οποίοι στις 15, 16, 17, 18 του μήνα έχει τελειώσει ο μισθός τους, να αγχώνονται για το που θα βρείτε εσείς λεφτά να τους δώσετε ένα ψίχουλο. Και να κάνετε το παιχνίδι, θα το δούμε 1000 φορές αυτό το παιχνίδι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, να λέει ο ένας θα δώσω κουλούρι και να του λέει ο άλλος και πόσο το έχεις προϋπολογίσει το κουλούρι? Ξέρετε, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, μάλλον να το πω αλλιώς, ξέρετε τι σημαίνει εθνικό διαθέσιμο εισόδημα? Εθνικό διαθέσιμο εισόδημα είναι το συνολικό εισόδημα που απομένει στα νοικοκυριά μιας χώρας μετά την αφαίρεση φόρων και εισφορών. με την προσθήκη μέσα κοινωνικών παροχών κτλ. Κτλ. Είναι το ποσό δηλαδή, το οποίο είναι διαθέσιμο για κατανάλωση ή για αποταμίευση. Πόσο υπολογίζεται το εθνικό διαθέσιμο εισόδημα, το ακαθάριστο, των οικοκυριών στην Ελλάδα? 170 δισεκατομμύρια. 170 δισεκατομμύρια. Σε ποιον ανήκει? Σε ποιους ανήκουν αυτά τα 170 δισεκατομμύρια? Ακούστε λοιπόν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σύμφωνα με τις διεθνείς εκθέσεις, το 10% των πιο πλούσιων Ελλήνων κατέχει το 55% του συνολικού πλούτου της χώρας. Το 10% των πιο πλούσιων κατέχει το 55% του συνολικού πλούτου της χώρας, δηλαδή 90 δισεκατομμύρια. 90 δισεκατομμύρια. Από τα 170, τα 90 δισεκατομμύρια, κύριε Σκέρτσε, κύριε Ανδρουλάκη, κύριε Τσίπρα, τα κατέχει το 10%. Εγώ δεν λέω να πάτε να τους τα πάρετε των ανθρώπων, έχουν και αυτοί τις ανάγκες τους. Εγώ δεν λέω να πάτε να τους πάρετε το 40 και το 50 και το 60% που πήγατε και πήρατε από το μισθό των ανθρώπων, από τις συντάξεις των γερόντων. Αν πάτε σε αυτούς, που τους ξέρετε βεβαίως ποιοι είναι, δεν τους ξέρετε ποιοι είναι, πώς ξέρετε εμάς αν χρωστάμε 10 ευρώ στην εφορία? Και αυτούς τους ξέρετε. Αν πάτε σε αυτούς λοιπόν, τους πείτε, ελάτε εδώ παιδιά, καθότι είμαι θα σε κρίση, γιατί η Ιωνία σε κρίση είναι αυτή η χώρα, το έχετε φροντίσει εσείς αυτό να είναι σε κρίση, έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης λοιπόν και σε εσάς, 10%. Ξέρεις κύριε Σκέρτσε τι θα γίνει? Αυτό που θα γίνει κύριε Σκέρτσε είναι την επόμενη μέρα να έχεις τη 14η, 15η, 16η, 17η και 18η σύνταξη. Όχι τη 13η μόνο και τη 14η που έχετε κόψει, αλλά και άλλες τρεις. Για δεν πάτε. Γιατί δεν πάτε? Δεν πάτε και δεν πρόκειται να πάτε και θα συνεχίσετε να κοροϊδεύετε τον κόσμο καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, γιατί ξαναλέω, ισχύει χίλιες φορές αυτό που είχε διαπιστώσει και έλεγε ο Λένιν στην αρχή του περασμένου αιώνα, ότι κυβερνήσεις σε αυτό το σύστημα είναι εκείνες οι εθνικές επιτροπές οι οποίες κάνουν διοίκηση για λογαριασμό εκείνων που έχουν πραγματικά την εξουσία. Και αυτοί που έχουν πραγματικά την εξουσία είναι αυτοί που δεν πρόκειται να τους αγγίξετε ποτέ.
1: Real FM.
2: Η ώρα.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και Πόνησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο

0: Πληροφορίες anaek.gr.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνης ΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610 623 714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
3: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και... Γράφει ψηφιακά το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Βάντς και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Περισσότερα στο real.gr. Η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Νεκρός στο αυτοκίνητό του με σφαίρες από το υπηρεσιακό όπλο του εντοπίστηκε αστυνομικός στις Σέρες. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η σύζυγός του, επίσης αστυνομικός, που βρέθηκε στο σπίτι τους με τραύματα από μαχαίρι.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους... Αντένα Πάτρας. 105,3.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχου, 13 Ηλιούπολη.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
13: Τρουφαλντίνο
12: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μετά λοιπόν από 108 μέρες υπεριαλιστικής επέμβασης των Αμερικάνων και των γενοκτόνων φίλων τους στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, έχουμε ανακοίνωση συμφωνίας με κρίσιμα ζητήματα όπως το λεγόμενο Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα να μεταφέρονται σε μεταγενέστερη φάση σε αυτά τα παζάρια, με τον Τραμπ να απειλεί ότι θα ξεκινήσει ξανά στρατιωτικές επιχειρήσεις αν τα παζάρια αυτά δεν καταλήξουν σε μια τελική πυρηνική συμφωνία, όπως λέει. Έχουμε προσωρινή λοιπόν συμφωνία που ανακοίνωσαν τις προηγούμενες ώρες η Ουάσιγκτον, η Τεχεράνη και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν ως διαμεσολαβητής. Δεν έχουμε δημοσιοποίηση του επίσημου κειμένου του εν λόγω μνημονίου κατανόησης, όπως το λένε. Οι διαρροές επιβεβαιώνουν ότι για την εφαρμογή μιας σειράς όρων της συμφωνίας προβλέπονται φάσεις και περίοδοι από 30 έως 60 μέρες, μεταξύ άλλων για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Διάστημα στο οποίο μπορούν να προκύψουν διάφοροι αστερίσκοι και επιπλοκές. Άλλωστε τα είδαμε αυτά με το χτεσινό χτύπημα του Ισραήλ, του τρομοκράτη δηλαδή, στη Βηρυτό. Είναι προφανές ότι παραμένουν στο ακέραιο όλες οι αιτίες που τροφοδοτούν αυτή την σύγκρουση στην Μέση Ανατολή και ευρύτερα. Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί ως τώρα, η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στην Γενέβη. Έχουμε λοιπόν, ξαναλέω, συμφωνία, τουλάχιστον με βάση τα όσα ανακοινώνονται, συμφωνία τριών φάσεων με διάφορους αστερίσκους. Μία από τις ρήτρες φέρεται πως είναι η αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν αξίας 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι το ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από την τήρηση των όρων της συμφωνίας. Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας γίνεται λόγος για μόνιμο και άμεσο τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Γίνεται λόγος για πλήρη άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Μετά την υπογραφή αυτού του λεγόμενου μνημονίου κατανόησης, μιλούν για επαναδιάνοιξη των στενών του Ορμούς από το Ιράν μέσα σε 30 μέρες για τα εμπορικά πλοία βάσει ρυθμίσεων, αναστολή των κυρώσεων στις πωλήσεις και τα παράγωγα προϊόντα πετρελαίου και πετροχημικών, πλήρη πρόσβαση του Ιράν στους χρηματοοικονομικούς του πόρους, δέσμευση των Αμερικάνων για μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν και σεβασμό της κυριαρχίας του, επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν στην συνθήκη μη διάθεσης πυρηνικών όπλων, να μην παράγει δηλαδή πυρηνικά όπλα, και βεβαίως διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ισραήλ για την παρουσίαση ενός σύντομου χρονοδιάγραμματος για πλήρη απαχώρηση των Ισραηλινών από τα εδάφη που έχουν καταλάβει στο Λίβανο. Κάτι το οποίο το απορρίπτει το Ισραήλ. Σε τρίτη φάση τώρα, στα παζάρια για τα οποία προβλέπεται διάρκεια 60 ημερών με δυνατότητα παράτασης, θα ξεκινήσουν αυτά εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι όροι της προηγούμενης περίοδου. Θα γίνουν διαπραγματεύσεις, όπως λένε, για την επίτευξη τελικής συμφωνίας σχετικά με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Θα παρουσιαστούν σχέδια ανοικοδόμησης του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τους συμμάχους τους. Μιλάνε για ύψος 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, γιατί είπαμε, εκεί που πηγαίνουν οι βρικόλακες, μετά έρχονται οι Ιένες, οι οποίες έρχονται να ανοικοδομήσουν αυτό το οποίο προκάλεσαν οι βρικόλακες. Και Είπαμε για την αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν και λένε ότι η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τι έχουμε τώρα στην πραγματικότητα? Το Ιράν βεβαίως λέει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία τον πόλεμο απέναντι στον Αμερικανοσιονιστικό εχθρό. Ο Τραμπ μιλάει για σπουδαία συμφωνία που θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή και ότι με το άνοιγμα των στενών μετά την υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή με σκοπό την απομάκρυση των αρκών, το πετρέλαιο θα ρέει και πάλι και από τις δύο πλευρές προς όφελος της περιοχής και όλου του κόσμου. Και σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε, σύμφωνα με τους New York Times, αυτός ο πορτοκαλί κλόουν, η απόφαση του λέει να χτυπήσει το Ιράν και αργότερα να επιβάλλει ναυτικό αποκλεισμό, τι έκανε, ξαναέφτιαξε λέει την Μέση Ανατολή υπέρ της Αμερικής. Τώρα βεβαίως είναι απολύτως προφανές ότι όποιος κάτσει και διαβάσει αυτά, θα τα δούμε βεβαίως και πλήρως αποτυπωμένα, και τα αντιπαραβάλλει με εκείνα τα οποία είχε συμφωνήσει το 2015 ο Ομπάμα με το Ιράν, δεν βλέπει καμία διαφορά. Δεν βλέπει καμία διαφορά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η διαφορά εδώ είναι, ξαναλέω, ότι είχαμε χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, εκατομμύρια εκτοπισμένους, ένα παγκόσμιο οικονομικό σοκ, ένα κράτος γενοκτόνο που αυτό το οποίο αποκαλεί εκεχηρία ή συμμαχία ή συμφωνία ειρήνης, είτε το ίδιο είτε η συμμαχή του, δεν είναι παρά ένα διάλειμμα του διαρκούς πολέμου. Αυτό είναι το οποίο έχει προκύψει στην πραγματικότητα, συν το γεγονός ότι το Ισραήλ, όπως δηλώνει, δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τον Λίβανο. Όπως δηλώνουν, ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις θέσεις που κατέχει σήμερα, και χαρακτηριστικές επ' αυτού είναι οι δηλώσεις των ακροδεξιών. Ποτέ δεν έχω καταλάβει βέβαια γιατί τους λένε ακροδεξιούς τους υπουργούς του Νετανιάχου. Δηλαδή αυτός τι είναι? Δεν είναι καραφασίστας και ακροδεξιός? Εν πάση περιπτώσει, του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, του Γκβίρ, ο οποίος είπε ότι δεν είμαστε συνεργάτες σε αυτή τη συμφωνία και δεν μας δεσμεύει με κανένα τρόπο. Ξαναλέω λοιπόν, τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα πια δεν είναι το ίδιο.
1: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Έχουμε με Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ρε διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
10: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
13: Θες.
9: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
14: Τα κούνια στο βάλτο.
15: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο.
16: Η συγκάλυψη, φαντασία.
17: Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου.
18: Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης.
19: Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης.
20: Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη.
21: Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
22: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
23: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
24: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να βγουν και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
23: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Πάμε αμέσως Ηνωμένες Πολιτείες, Θανάσης Τσίτσας. Θανάση μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε με κάποιες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και του Αμερικανού Αντιπροέδρου. Λίγο πριν προσγειωθεί στη Γαλλία με αφορμή τη συμμετοχή του στην σύνοδο του G7, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σε ανάρτησή του ότι από σήμερα τα πλοία αρχίζουν να διέρχονται ελεύθερα από τα στενά του Ορμούς, φορτωμένα με πετρέλαιο μέσω του νοτίου θαλάσσιου διαδρόμου, ο οποίος είναι απολύτως ασφαλής και προστατευόμενος. Κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται. Μέχρι στιγμής τα διεθνή πρακτορία δίνουν ότι μόλις δύο πλοία κατάφεραν να φύγουν από τα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο J.D. Vance, σε συνέντευξη του στο ABC, δήλωσε ότι η συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά, κάτι που βεβαιώθηκε πριν από λίγο, και ότι οι βασικοί όροι της έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Όπως τόνισε, η συμφωνία αναμένεται να συμβάλλει στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας και του διεθνούς εμπορίου, ενώ διευκρίνησε ότι παραμένουν ανοιχτά ζητήματα τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο των επόμενων διαπραγματεύσεων. Σε δηλώσεις του λίγο αργότερα σε άλλο τηλεοπτικό δίκτυο, στο CBS, ξεκαθάρισε, και αυτό είναι σημαντικό Νίκο, ότι το Ιράν θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε ταμείο ανασυγκρότησης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων χρηματοδοτούμενων από χώρες του κόλπου, εφόσον τηρήσει τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης πυρηνικής συμφωνίας. Μιλώντας στο ίδιο δίκτυο, τόνισε ότι οι Ιρανοί σκληροπυρηνικοί ενδέχεται να προβάλλουν τα οικονομικά ωφέλη της συμφωνίας, υποβαθμίζοντας όμως τις παραχωρήσεις που θα απαιτηθούν από την Τεχεράνη. Οι λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, κάτι που το ζητούν όλοι οι παράγοντες και στο Ισραήλ και στις ευρωπαϊκές χώρες. Το πυρηνικό πρόγραμμα παραμένει ασαφές. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι είναι πολύ νωρίς για να αποτιμηθεί η πλήρη σκληρονομιά μια σύγκρουση που δίρξε 5,5 εβδομάδες έντονων μαχών και ακολούθησε μια έφραστη κυχηρία άνω των 2 μηνών. Εκείνο το που λένε οι αναλυτές και οι διπλωμάτες θεωρούν βέβαιη την παράταση της αρχικής προθεσμίας, καθώς τα βασικά προβλήματα παραμένουν άλυτα. Δεν έχει επιληθεί το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου, δεν έχουν συμφωνηθεί οι μηχανισμοί διεθνών επιθεωρήσεων, δεν έχει ξεκαθαριστεί το πλαίσιο άρσης των κυρώσεων και δεν έχει διευθετηθεί αντιπαράταση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Παραμένει αβέβαιο το πώς θα αντιμετωπιστούν οι περιφερειακές συγκρούσεις μέσω αντιπροσώπων, ενώ οι πολιτικές αντιδράσεις από το Ισραήλ και τους πληροπυρηνικούς κύκλους σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη μπορεί να δυσκολέψουν την εφαρμογή της συμφωνίας. Για πολλούς διπλωμάτες αυτό χαρακτηρίζεται όχι ως τελική ειρηνευτική συμφωνία, αλλά ως μια αφετηρία μιας μακράς και αβέβαιης διαδικασίας αποκλιμάκωσης που μπορεί να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια. Θα κρατήσω ότι η προσέγγιση του Τραμ, Νίκο, έχει μεταβληθεί. Ενώ στην αρχή, όπως ξέρεις, καλούσε τους Ιρανούς να ανατρέψουν τους κατεπιστικούς ηγέτες του, πλέον δίνει έμφαση στη διαπραγμάτευση με το ίδιο καθεστώς. Είναι χαρακτηριστική η δήλωσή του χθες του Wall Street Journal, όταν ρωτήθηκε όσον αφορά την αλλαγή καθεστώτος. Ποτέ δεν με ενδιέφερε η αλλαγή καθεστώτος, είπε. Η σημερινή ηγεσία του Ιράν είναι η τρίτη ομάδα με την οποία έχουμε διαπραγματευτεί και η πιο λογική μέχρι σήμερα. Άρα η πολεμική εκστρατεία που είχε στόχο την αλλαγή καθεστώτος και την εξάλληψη του πυρηνικού προγράμματος, δύο στόχοι, αυτοί δεν έχουν επιτευχθεί. Μιλάμε για μια διαπραγμάτευση που ξεκινά πάλι από το Φλεβάρι, όταν ήταν ανοιχτά βέβαια τα στενά του Ορμούς. Αν αυτή η συμφωνία προχωρήσει όπως έχει παρουσιαστεί, πολλοί θεωρούν ότι θα αφήσει ένα σκληρό καθεστώς να ελέγχει το Ιράν και τα περισσότερα από τα μέσα που χρησιμοποιεί για να απειλεί την περιοχή από βαλιστικούς πυράβλους, ντρόνους και ένα αποδυναμωμένο αλλά ακόμα επικίνδυνο δίκτυο περιφερειακών συμμάχων. Αυτό, η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι ο Τραμπ έκανε πίσω σε πραγματικό βαθμό, γνώριζε ότι δεν υπήρχαν καλές θεωρητικές επιλογές εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών, οπότε έπρεπε να καταλήξει σε κάποιο συμφωνιακό. Οι δύο πλευρές θα ισχυριστούν βέβαια ότι νίξαν την ερχόμενη Παρασκευή όταν θα πάνε στη Γενέβη να υπογράψουν τη συμφωνία. Αυτό θα είναι το αφήγημα των επόμενων 4 ή 5 ημερών.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21. Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
6: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
7: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
8: Πάρε Στρώμα.
7: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
8: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
7: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
9: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
10: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
11: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
12: Κτέλα Χαΐας.
13: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
12: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
14: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
15: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
17: Η ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες με νεκρούς ζευγάρι αστυνομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας μαχαίρωσε αρχικά τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια έφυγε με το αυτοκίνητό του, όπου λίγο αργότερα εντοπίστηκε νεκρός με σφαίρες από το υπηρεσιακό όπλο του. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της. Εξαρτώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική που έκλεβε, παραποιούσε και μεταπολούσε αυτοκίνητα. Συνελήφθησαν 13 άτομα και κατασχέθηκαν 36 οχήματα, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Άνοιξε η πλατφόρμα αιτήσεων για την εισαγωγή στις 50 επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ. Δικαίωμα υποβολής έχουν κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου ηλικίας 15 έως 29 ετών και η αμοιβή ανέρχεται σε 130 ή 163 ευρώ ανεβδομάδα για 2 έτη. Απαγορεύεται από αύριο έως τις 20 Ιουνίου η διέλευση φορτηγών από τη γέφυρα του Ισθμού της Κορίνθου προς Αθήνα λόγω εργασιών συντήρησης. Η μετακίνηση θα γίνεται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού.
18: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Ισπανία, πράσινο ακροτήρι 0-0 στο ημίχρονο για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στο μπάσκετ, παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού αποτελεί ο Ερικίν Αταμάν, όπως επίσημα ανακοίνωσε η ΚΑΕ. Ευχαριστούμε, Εργίνε, έγραψε σε ανάρτησή της για τον Τούρκο προπονητή, ο οποίος στα 3 χρόνια παρουσίας του στον σύλλογο κατέκτησε 1 πρωτάθλημα Ελλάδος, 1 τίτλο στην Ευρωλίγκα και 2 κύπελα Ελλάδος. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
20: Real Weather.
17: Πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρος Αγοραστός στην ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ θερμά που είναι μαζί μας ο καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεμάτων, αναλυτής διεθνών ζητημάτων, ο κύριος Γιώργος Φίλης. Κύριε Φίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Με βάση τα δεδομένα που έχουμε μετά από 108 μέρες, σχεδόν 4 μήνες στο πόλεμο, τι μπορούμε να συνοψίσουμε, τι μπορούμε να πούμε, κύριε Φίλη, πού βρισκόμαστε?
1: Να το πω δημοσιογραφικά. Make Iran great again, νομίζω. Εάν δεχτούμε ότι είναι οι διαρροές ακριβείς, βέβαια πρέπει να το δούμε. Φαίνεται ότι θα γίνει το επόμενο 48ωρο, θα έχουμε μια εικόνα για τους όρους. Αλλά εάν δεχτούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα για το βαλιστικό πρόγραμμα, οι Ιρανοί δεν πρόκειται να μεταφέρουν κάπου αλλού το εμπλουτισμένο του ουράνιο. Και θα ελέγχεται, όπως φαίνεται από το Ιράν και το Ομάν, η διέλευση στα στενά, καθώς επίσης και θα βάλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες λεφτά για την ανοικοδόμηση του Ιράν, δηλαδή οι πολεμικές αποζημιώσεις με άλλα λόγια. Νομίζω ότι όλη η κατάσταση δεν μπορεί να είναι κάποιος ευχαριστημένος από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Θέλω να ρωτήσω, αν βάλει κανείς δίπλα-δίπλα αυτές διαρροές που γνωρίζουμε και εσείς μόλις μας περιγράψατε,
1: εντάξει,
0: και βάλουμε δίπλα-δίπλα με αυτές τη συμφωνία που είχε κάνει ο Ομπάμα το 2015.
1: Μα είναι ξεκάθαρο ότι τα στενά του Ορμούς δεν ήταν στην εικόνα, έτσι, στο κάδρο εκείνη την εποχή. Τώρα έχουμε τα στενά του Ορμούς. Εντάξει, προφανώς, επαναλαμβάνω, μένει να δούμε, για να είμαι ακριβής και να μην εφιολογούμε, τι ακριβώς είναι το κείμενο, έτσι, για να είμαστε σοβαροί. Αλλά εάν και εφόσον, επειδή αυτό που βλέπω και εγώ προφανώς από ανοιχτές πηγές βλέπετε κι εσείς, δεν υπάρχει τίποτα πρόβλεψη για το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο νομίζω ότι αυτό είναι και το πλέον σημαντικό, υπό την έννοια ότι δεν έχει πυρηνικό όπλο. Φαίνεται ότι το βαλιστικό πρόγραμμα είναι το επικίνδυνο για τις γειτονικές χώρες, για το Ισραήλ και για τον οποιονδήποτε μπασχετός θεωρεί το Ιράν ως εχθρική χώρα απέναντί του. Είναι ξεκάθαρο επίσης ότι αν υπάρξει οποιαδήποτε διαρρύθμιση με την οποία σε διεθνή στενά αρχίζεις να πληρώνεις τέλη διέλευσης, έτσι, καταλαβαίνετε αρχικώς τι πρόκειται να γίνει, τι δεδικασμένο θα είναι για άλλες περιπτώσεις, και καταλαβαίνετε επίσης ότι κάτι τέτοιο επί της ουσίας είναι κάτι το οποίο το Ιράν δεν το είχε πριν και θα το έχει τώρα. Συν το πλέον βασικό από όλα, αν θέλετε την άποψή μου κύριε Μπογιόπουλε, είναι ότι θα γίνει στο επίπεδο, έτσι, Ιράν, αν το αναλύσουμε ως χώρα, το καθεστώς παραμένει ως έχει επί της ουσίας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το επίπεδο δεν μπορεί κάποιος να είναι ευχαριστημένος. Σίγουρα αυτός που θα είναι ευχαριστημένος θα είναι οι αγορές, οι οποίες δουλεύουν άμεσα, θέλουν άμεσα αποτελέσματα, άρα θεωρούν ότι εν πάση περιπτώσει επέφτει κάποιο τύπου κανονικότητα, και φυσικά θα μπορέσει να το περάσει στους ψηφοφόρους ο κύριος Τραμπ με τον οποιοδήποτε τρόπο.
0: Αυτό θέλω να ρωτήσω. Εγώ δεν έχω πλήρη γνώση ούτε της πολιτικής, αλλά ούτε πολύ περισσότερο της κοινωνικής ψυχολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αυτό, όπως περιγράφεται με αλφα ιώτα, είναι τόσο αμερικανάκια οι Αμερικανοί για να το αποδεχτούν ως νίκη του Τραμπ?
1: Κύριε Μπογιόπουλε, αυτό ήθελα να πω τώρα, και σωστά κάνετε αυτή την ερώτηση. Ο μέσος Αμερικανός από την Αλαμπάμα ή εμπασίδους Άρκανσο ή οτιδήποτε, δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει να μην αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου στο γαλόν. Έτσι. Την οποία έχει βιώσει, αλλά εμπασίδωση θεωρητικά θα σταματήσει, εάν και πόσο λειτουργήσει η συμφωνία. Αυτό το οποίο όμως θα συμβεί μέσω μακροπρόθεσμα, προφανώς οι πολιτικές, στρατιωτικές διπλωματικές και οικονομικές ελίτ των ΗΠΑ ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει μια, εάν εφαρμοστεί μια συμφωνία σύμφωνα με τις διαρροές τις οποίες υπάρχουν. Αυτό σημαίνει ότι θα αποδυναμωθούν πλήρως οι ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή, θα χάσουν αξιοπιστία και σταδιακά θα αρχίσουν. Καταλαβαίνετε επίσης την ισχύ του Ιράν μετά από μια τέτοια κατάσταση, έτσι, και το πόσο βιώνει άλλοι, και φυσικά σταδιακά θα αρχίσουν διάφοροι στην ευρύτερη περιοχή να στρέφονται προς τη Ρωσία και την Κίνα. Γι' αυτό, κύριε Μπογιόπουλε, δεν θέλω να φανώ μάτις κακών, δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η συμφωνία να λειτουργήσει έτσι όπως φαίνεται να υπάρχει διαρροές, γιατί μπορεί αυτό να περνάει στον μέσο Αμερικάνο, ο οποίος δεν έχει τη γνώση, και γιατί να την έχει κιόλας, και δεν το αισθάνεται στο πετσί του, αλλά αυτό το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, θα κάνει για τις Ηνωμένες Πολιτείες στο ευρύτερο γεωοικονομικό και γεωπολιτικό πλαίσιο, αυτό το καταλαβαίνουν και θα το καταλάβουν πάρα πολύ καλά οι ελίτ των ΗΠΑ και θα υπάρξει τεράστιο ζήτημα. Αφήνω έξω, δεν συζητάμε καν το Ισραήλ και το ΑΜ κατά πόσον, νομίζω ότι ο κ. Νετανιάχου θα κάνει κάποιες δηλώσεις τώρα, αναφορικά θα γίνει τουλάχιστον με το Λίβανο, που όπως έχουμε πει δεν θεωρώ ότι υπάρχει περίπτωση να σταματήσει. Άρα θέλω να πω ότι εδώ θα έχουν και δύο πλευρές ένα άλοθη εντός ή εκτός εισαγωγικών να συνεχίσουν την ιστορία και να μην μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το, μπας περιπτώσει, αυτό το μνημόνιο. Θα δούμε.
0: Εννοείται από την πλευρά του Ισραήλ να σαμποταριστεί με έναν ακόμα τρόπο αυτό το οποίο εμφανίζεται ως τελική συμφωνία.
1: Το Ισραήλ το έχει πει ούτως ή αλλιώς, ότι δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να υπάρχει στη συμφωνία κάτι το οποίο να έχει να κάνει με το Λίβανο, και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αποδεχθεί κάτι στο οποίο δεν θα υπάρχει το βαλιστικό και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και επίσης αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο ίδιος ο Λίντζεϊ Γκράχαμ, ο οποίος είναι ένας πολύ κοντινός σύμβουλος του κυρίου Τραμπ, είναι πολύ φίλος, είναι φίλος με τον κύριο Τραμπ και είναι πολύ ισχυρός γερουσιαστής έτσι των Ρεπουμπλικανών, του έθεσε όρους του κύριου Τραμπ πριν λίγες μέρες. Του λέει πολύ σωστά να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε, αλλά θα πρέπει να πληρούνται προϋποθέσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, για το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, και φυσικά θα πρέπει να βοηθήσει να εξυπηρετούνται και τα συμφέροντα γενικά, τα γεωπολιτικά των ΗΠΑ, και θα πρέπει όλο αυτό να περάσει από το Κογκρέσο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο απλό. Είναι, να το πούμε ως εμείς εξωτερικοί, να το πούμε παραδοτητές, θετικό είναι, έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Θετικό είναι, γίνεται μια προσπάθεια να σταματήσει αυτό το οποίο έχει αρχίσει, το οποίο μπορεί να λάβει δραματικές διαστάσεις. Το πρόβλημα είναι ότι τουλάχιστον η δικιά μου εκτίμηση είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι όπως φαίνεται ότι υπάρχουν οι όροι εκατέρωθεν, ή το πώς το διαβάζει ο ένας και το πώς διαβάζει ο άλλος, να μην έχουμε συνέχεια με κάποιο τρόπο σε αυτή την ιστορία. Ακόμα και αν δεν έχουμε συνέχεια, θα είναι, συγγνώμη που πήγατε να πείτε κάτι, ακόμα και αν δεν έχουμε συνέχεια, σίγουρα θα πάρει αρκετό καιρό να πιστούν οι ναυτιλιακές να αρχίσουν να κινούνται στα στενά του Ορμούς. Η αποναρκοθέτηση θα είναι αρκετά δύσκολη και χρονοβόρα, και μένει να δούμε βέβαια και πραγματικά το καθεστώς τι ακριβώς θα είναι. Γιατί ανεξαρτήτως τι λέει ο ένας και τι λέει η άλλη πλευρά, θα φανεί πολύ σύντομα στο επίπεδο της ναυτιλίας, εάν και εφόσον αυτή η συμφωνία πρόκειται να έχει κάποιο μέλλον, ή θα γυρίσουμε πλέον, όπως καταλαβαίνετε, σε πιο δύσκολες καταστάσεις.
0: Δίπλα σε όλα αυτά που περιγράψατε, δηλαδή αυτή τη μακρά και αβέβαιη διαδικασία, ναι, έτσι όπως διαμορφώνεται, το είπατε προηγουμένως, αλλά θέλω να κεντράρουμε λίγο. Οι Αμερικάνοι όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που έλεγαν στους συμμάχους τους εκεί στην περιοχή είναι: κοιτάξτε, παιδιά, εμείς τα προστατεύουμε. Θα σας προστατεύουμε ως πετρελαιοπαραγωγές χώρες, σε αντάλλαγμα εσείς θα ελέγχετε τις τιμές του πετρελαίου. Αυτό όμως το οποίο είδαμε είναι επιτυχημένα χτυπήματα του Ιράν εναντίον των χωρών αυτών, των αμερικάνικων βάσεων που υπάρχουν στην περιοχή. Αυτό διαμορφώνει μία νέα αρχιτεκτονική ή εισάγει σκέψεις για μία νέα κατάσταση.
1: Αυτό είναι το κρίσιμο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ανεξαρτήτως τι θα πιστέψει το κοινό στις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν είναι έτσι οι όροι, έτσι επαναλαμβάνω, μένει να το δούμε, αλλά ανεξαρτήτως τι θα πιστέψει η κοινή γνώμη στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάρα πολύ σύντομα θα αρχίσουν τα όργανα εναντίον του κ. Τραμπ, διότι, και αφήνω αυτό το πολιτικό, πάω στο ευρύτερο γεωπολιτικό, ναι, προφανέστατα θα θεωρηθεί ως μη αξιόπιστος εταίρος στις Ηνωμένες Πολιτείες εάν γίνει κάτι τέτοιο, ή εν πάση περιπτώσει θα θεωρηθούν ως ένας εταίρος ο οποίος δεν μπορεί να υπερασπιστεί με εμφαντικό τρόπο τα συμφέροντα των αραβικών εν πάση περιπτώσει πριγκιπάτων, εμμυράτων κτλ. Στην ευρύτερη περιοχή και σίγουρα θα κοιτάξουν να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και ταυτοχρόνως θα αυξηθεί το γεωπολιτικό βάρος του Ιράν de facto θα το λαμβάνει υπόψη, θα το φοβούνται περισσότερο και όπως καταλαβαίνετε οι Ιρανοί και το καθεστώς εάν παραμείνει η ιστορία θα γράψει ότι έγινε μια εμπλοκή με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες και το καθεστώς παρέμεινε ως έχει. Έτσι, και μάλιστα έχει γίνει ίσως και πιο σκληρό σε σχέση με τον εκλειπώντα Χαμενεΐ και έχουμε το Μοσδάμπα φαίνεται και αυτοί οι οποίοι τον περιτριγυρίζουν και οι φρουροί της Επανάστασης καταλαβαίνετε ότι θα γίνουν ακόμη και σκληροπυρηνικοί αν δουν ότι έχουν βρει συνταγή που να επιβιώσουν, να εκβιάσουν και εν πάση περιπτώσει να το πουλήσουν και ως νίκη και πολλοί να πιστέψουν ότι είναι και νίκη. Έτσι, μια τέτοια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί ρηγματώσεις και στην εικόνα της αμερικανικής υπεροπλίας και της αδιαπραγμάτευτης στρατιωτικής υπεροχής.
1: Ναι, είναι σίγουρο αυτό. Κοιτάξτε, πλέον έχουν, το είχαμε πει και τις προηγούμενες φορές, ότι οι υπερδυνάμεις αυτή την εποχή έχουν ένα χαρακτηριστικό που δεν είχαν. Έχουν χάσει ένα χαρακτηριστικό που είχαν στον ψυχρό πόλεμο. Στον ψυχρό πόλεμο μπορούσαν να διαλύσουν μια χώρα και να τη χτίσουν ξανά όπως θέλανε, εν πωλής. Στο νέο σύστημα, όπως εμφανίζεται αυτή τη στιγμή, μπορούν να χτυπήσουν τις υποδομές μια χώρα, μπορούν να χτυπήσουν τις ενόπλες δυνάμεις μια χώρα, αλλά και αυτό, κύριε Μπογιόπουλε, προσέξτε. Έχει ένα όριο στις δυτικές κοινωνίες. Ξέρετε τι είναι το όριο. 30 χρόνια τώρα μάθανε οι δυτικοί να νικάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες ή εν πάση περιπτώσει να λένε ότι νικάνε χωρίς να έχουν ανθρώπινες απώλειες. Αυτό στον πόλεμο δεν γίνεται. Όπως καταλαβαίνετε ότι για να νικήσουν έτσι όπως θα θέλαν να νικήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με βάση το πρώτο διάγγελμα Τραμπ, προφανώς θα έχουν ανθρώπινες απώλειες. Ο πόλεμος αυτή τη στιγμή, μετά την Ουκρανία, έχει αλλάξει. Δεν είναι πόλεμος λίγες ειδικές δυνάμεις στα βουνά μπορα-μπορα κυνηγάνε κάποιους αντάρτες. Είναι συμβατικός πόλεμος υψηλής έντασης. Που σημαίνει λοιπόν ότι αν θες να κατησχίσεις επί του πεδίου, πρέπει να κάνεις ό,τι κάνουν οι Ρώσοι. Να υποστείς απώλειες. Λοιπόν, αυτό εάν δεν οι πολιτικοί δεν το αποδεχτούν στη Δύση, δεν μπορούν να έρθουν τις εμφαντικές νίκες τις οποίες θα θέλανε. Διότι πολύ απλά οι στρατιωτικοί θα τους λένε ότι για να αλλάξει το καθεστώς, για να κάνει αυτό, χρειαζόμαστε boots on the ground. Λοιπόν, αν δεν βάλεις boots on the ground και αν δεν μπεις κανονικά σε πολεμική επιχείρηση και όχι σε επιχείρηση μόνο με βομβαρδισμό, δεν πρόκειται να πετύχεις αυτό που θες. Αυτό που είπατε είναι που ρωτήσατε πολύ σημαντικό και αυτό δείχνει και την αλλαγή στη φύση του πολέμου τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή γυρνάμε πίσω σε καταστάσεις του αιώνα.
0: Περιμένουμε λοιπόν την πλήρη την δημοσιοποίηση
1: ακριβώς
0: όλων των δεδομένων και θα είμαστε
1: εκεί για να τα πούμε καλύτερα.
0: Να είστε καλά.
1: Πλήρη εικόνα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ
1: καλά,
0: πολύ
1: κύριε
0: φίλε. Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς θέμα, κλίμα. Πάμε στη συνάδελφό μου την Άννα την Κανδύλη. Άννα μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Έχουμε νέα απόφαση σε ό,τι αφορά τον Γιωτόπουλο.
2: Έχουμε απόφαση του Αρείου Πάγου πια από το 5ο ποινικό τμήμα, το οποίο ανέρεσε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, σύμφωνα με το οποίο μάλλον είχε ανοίξει την πόρτα της φυλακής στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο πριν περίπου 3 εβδομάδες με περιοριστικούς όρους. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι υπήρχε όσον αφορά το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών νομικό σφάλμα, δηλαδή ότι στην περίπτωσή του ακολουθήθηκε ο νόμος ο προηγούμενος που ήταν ευμενέστερος του 19, δηλαδή αφού είχε συμπληρώσει 19 έτη στη φυλακή Σκαστά και 6 με ευεργετικό υπολογισμό, που ευεργετικό υπολογισμό εννοούμε μεροκάματα, σπουδές, ηλικία κλπ, μπορούσε να βγει. Και μάλιστα το Συμβούλιο Εφετών είχε κρίνει ότι πλήρει και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, δηλαδή ότι είχε δείξει καλή διαγωγή, είχε πάρει υποαντίψωες συνθήκες όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταπτυχιακό, διδακτορικό στην φυλακή, ήταν πια 82 ετών, δηλαδή και ηλικία, Γι' αυτό έπρεπε να βγει και γι' αυτό του έδωσε και την υφόρον απόλυση. Έρχονται όμως οι αρεοπαγίτες και λένε νομικό σφάλμα, έπρεπε να εφαρμοστεί ο νόμος του, η πρόβλεψη μάλλον του 2021 που λέει για τους πολυισοβίτες σαφώς ότι πρέπει να μείνουν 25 έτη στη φυλακή, πραγματικά όμως χωρίς ευεργετικό υπολογισμό. Και έκρινε επίσης ότι το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών δεν είχε και επαρκή αιτιολογία. Συνεπώς, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στην φυλακή και θα έχει δικαίωμα για να υποβάλει αίτημα για υφόρον απόλυση του χρόνου τέτοια εποχή, Νίκο.
0: Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM. Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
5: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
6: Reception, λέγεται παρακαλώ.
7: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
6: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
8: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
10: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
9: Οπτικά Ιατρού.
10: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
9: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
10: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 2693-0-246-90.
10: Οπτικά Ιατρού.
9: Ό,τι εμπιστεύεστε.
11: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
12: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
13: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
14: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά

0: εισιτήρια more.com.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη υπεγράφει ψηφιακά το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Βάνς και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Τα στενά του Ορμούζ είναι ήδη ανοιχτά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που θα υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή. Η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών και το μεταναστευτικό στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Περισσότερα στο real.gr. Η οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες με νεκρού ζευγάρι αστυνομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας μαχαίρωσε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο μέσα στο αυτοκίνητό του.

0: Εμείς θα πάμε στον κάμπο. Κύριε Μαρούδα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Πογιόπουλο, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. Διαβάζω, κύριε Μαρούδα, ότι δίνεται συνέχεια στον αγώνα επιβίωσης στον χειμωνιάτικο. Πάτε για νέες πανελλαδικές συντονισμένες κινητοποιήσεις.
1: Δυστυχώς, κύριε Πογιόπουλο, είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήμασταν το χειμώνα που βγήκαμε στα μπλόκα που λέγαμε ότι ήταν μια από τις χειρότερες χρονιές που έχουμε αντιμετωπίσει. Mm-hmm. Τώρα έχει εξελιχθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση και με τον πόλεμο και με την ακρίβεια και με το κόστος παραγωγής αλλά και με τις πολύ χαμηλές τιμές. Είναι χαμηλότερες τιμές σχέση με πέρυσι. Αυτό να το ξέρουν και οι ακροατές. Είναι χαμηλότερες τιμές στα προϊόντα μας. Παρ' όλα αυτά φτάνουν πανάκριβο η ακρίβεια της εκκλησικού καρασιόλουδος όπως ξέρουμε. Και γι' αυτό αναγκαζόμαστε για μια ακόμα φορά πέραν μια απόφαση ως Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Το τριήμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου σε όλη την Ελλάδα συντονισμένα να υπάρχουν κινητοποιήσεις με διάφορες μορφές αλλά να βγούμε παντού για να δώσουμε το στίγμα ότι συνεχίζουμε αυτό τον αγώνα των μπλόκων και ότι διεκδικούμε και τις πληρωμές του γιατί μιλάνε για πληρωμές τέλη Ιουνίου τα οποία είναι χρήματα που έπρεπε να έχουν δοθεί από τον Απρίλιο και από τον Μάρτιο και νωρίτερα και φαίνεται ότι ούτε αυτή η πληρωμή θα πάει καλά.
0: Πείτε μου το κόστος παραγωγής εξαιτίας του πολέμου για να έρθουμε στα του τελευταίου τριμήνου, τετραμήνου. Πού βρίσκεται?
1: Λοιπόν, στα πισωσταθμικά, στα μέσα και φόρια κυρίως λοιπάσματα υπήρχε μια αύξηση από 45-60%. Υποτίθεται ότι θα δώσει, ότι δίνει ένα 15% σαν επιδότηση η κυβέρνηση, το οποίο δεν το έχουν πάρει ακόμα. Τον Αύγουστο θα δούμε για πότε θα δοθεί. Άρα στην ουσία έχουμε μια αύξηση από 30-45% σε σχέση με πέρυσι, με το 2025 τα λοιπάσματα. Περίπου στο 50% δηλαδή, πεζοσταθμικά. Και για το πετρέλαιο, όταν ήμασταν στα μπλόκα ήταν στο 1,40, έφτασε μέχρι και 2 τόσα ευρώ. Τώρα είναι περίπου στο 1,70, ας πούμε, μαζί με την επιδότηση που υποτίθεται δίνει η κυβέρνηση, είναι 1,70, δηλαδή είναι 30-35 λεπτά παραπάνω, είναι περίπου στο 25% η αύξηση. Άρα στα δύο βασικά θέματα που εμείς έχουμε έξοδα μέσα και εφόδια δηλαδή και πετρέλαιο υπάρχει μια αύξηση από 25-45%.
0: Πείτε μου, είχαμε τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για εκείνες αποζημίωσεις εκείνα τα 80 που έλεγε 80 εκατομμύρια στο βαμβάκι, στο σιτάρι, 80 εκατομμύρια στην κτηνοτροφία κτλ. Πού βρίσκεται αυτό, έχουν κατατεθεί αυτά τα χρήματα, τα έχετε πάρει?
1: Λοιπόν, όχι, δεν τα έχουμε πάρει. Δεν υπάρχει καν ακόμα, δεν έχουν βρει λέει με ποιο τρόπο θα δώσουν αυτά τα χρήματα.
0: Δεν έχετε πάρει τίποτα από αυτές τις δεσμεύσεις που είχαν?
1: Τίποτα από αυτές, τίποτα από το ad hoc που είχα βάλει για κάποια προϊόντα με δέντρα σαν στήριξη για το παγιδό που έχει γίνει παρακαλώ το Μάρτιο του 25. Σήμερα, για 14 μήνες τώρα. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν έχει καν δηλαδή κατατεθεί ακόμα το ad hoc αυτό το πρόγραμμα. Τα 160 εκατομμύρια δεν μπορούν να τα δώσουν γιατί δεν ξέρουμε ποιο κριτήριο, ποια οικολογικά σχήματα να τα δώσουν. Και ακόμα και στη Μυδική που είχαν πει, μιλάω τώρα τις 30 Ιουνίου θα το δώσουν, που μας είχαν πει ότι θα το δώσουν, θα το έδιναν σε ένα μήνα, δηλαδή μέχρι το Φεβρουάριο. Αρχικά δεν έχουν πάρει τίποτα από αυτά που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση και οι υποσχέσεις.
0: Συγγνώμη τώρα, γιατί και εμείς από αγροτικές περιοχές είμαστε και ξέρουμε ότι τώρα είμαστε στο φουλ των καλλιεργητικών εργασιών, έτσι. Η ρευστότητα δηλαδή που έχετε, ποια είναι, μηδενική?
1: Δεν υπάρχει στην καλή θέληση κάποιων πρατηριών και δυστυχώς η ουσία είναι πιστοτική αγρότες απέναντι στους εμπόρους που δίνουν το προϊόν. Δηλαδή από αυτούς παίρνουν μέσα και φόρια και σπόρο και κάναν την χρονιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν έρχεται η ώρα να ξεκαθαρίσουν με το προϊόν που παρέδωσαν, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Γιατί στην ουσία δεν μπορεί να λειτουργούν ω πιστωτικά ιδρύματα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Γι' αυτό λέμε ότι είμαστε στη χειρότερη μέρα από ό,τι μας αντικειμένα.
0: Διάβασα, λέτε ότι ανάμεσα σε όλα τα άλλα που έχετε να αντιμετωπίσετε, είναι και μια προσπάθεια να στρέψουν τη μια περιοχή απέναντι στην άλλη. Με αυτό τι ακριβώς εννοείτε, τι συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε, η ευλογία ήταν σε όλη την Ελλάδα. Υπήρχε παντού το θέμα της ευλογίας, άρα υπήρχε πρόβλημα με τα τριφύλια σε όλες τις περιοχές της χώρας, ανάλογα τώρα, ανάλογα πότε είχε πάρει εποχή, ποια εποχή είχε ξεκινήσει. Γιατί υπάρχουν κόκκινες και πορτοκαλίες ζώνες. Οι κόκκινες παίρνουν 80 ευρώ το στρέμμα, πορτοκαλίες 40 ευρώ το στρέμμα. Κάτι που έτσι να το καταλάβει ο κόσμο, έχει το μισό. Υπήρχαν όμως και περιοχές που ενώ υπήρχαν πολλές με τα ευλογίες, έχουν μείνει τελείως απ' έξω. Αυτό γίνεται μια προσπάθεια της κυβέρνησης να στρέψει τους αγρότες απέναντι στον άλλον. Δηλαδή, ας πούμε, να λένε π.χ. στη Θεσσαλονίκη που δεν παίρνω τη φταίνε, δηλαδή σε που πήρα. Μάλιστα. Στην Καρδίτσα και στη Λάρισα, εδώ στη Θεσσαλία, ας πούμε.

0: δύο περιοχές είναι στο κόκκινο, οι άλλες δύο είναι στο κίτρινο. Υπάρχουν στην ίδια γεωγραφική ζώνη, δηλαδή στη Στυρία, υπάρχει ας πούμε δουλειά που δεν έχει πάρει καθόλου. Είναι, κάνουν τέτοιες εξαιρέσεις και στην ουσία στρέφοντας όλο τον ένα απέναντι στον άλλο, του Δέρκη Βασίλειου πάντα είναι καλός συμβούλος, γιατί έχουν τη συνεξουσία. Καμία εξουσία δεν μας στέλνει ενωμένους απέναντί της. Και γίνεται μια προσπάθεια υπονόμωση όλη αυτή τη σειρά που κατακτήθηκε στα πλάτη και με τέτοιου τρόπου. Ήδη στοχοποιώντας ας πούμε περιοχές, διότι αυτοί ας πούμε έχουν καλύτερη σχέση με την κυβέρνηση και δίνουν. Οι άλλοι δεν έχουν, καταλαβαίνει.
1: Με τα αγροτοδικεία τι γίνεται, συνεχίζεται.
0: Λοιπόν, η κατάσταση είναι τραγική και είναι τραγική γιατί εμείς δεν κάναμε κανένα έγκλημα. Βγήκαμε να παλέψουμε για την επιβίωσή μας και την επιβίωση των οικογενειών μας. Οι κλιματίες είναι άλλοι. Οι κλίματα είναι άλλα, ας πούμε, που έχουν γίνει στη χώρα μας. Δεν είναι μόνο που κυπέρνει και αυτές οι πολιτικές που έχουν φέρει σε εξαφλίωση χιλιάδες, δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων και Ελληνίδων. Μας παίρνουν συνεχώς δικογραφίες, είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται πραγματικά. Γιατί και τα τελευταία χρόνια, εμείς παίρναμε ως δικαριστές, βεβαίως στο αγροτικό κίνημα, πάντα είχαμε δικογραφίες και πάντα έχουμε δικαστήρια. Αν τώρα στην Άρης έχουμε δύο αύριο, την Τετάρτη και την Πέμπτη. Πάντα είχαμε, για προηγούμενα μπλόκα. Πάντα είχαμε. Όμως φέτος αυτό που γίνεται, θέλουν να χτυπήσουν στο φόβο, θέλουν να απαντήσουν στην τρομοκρατία, θέλουν να φοβήσουν τον κόσμο και να ποινικοποιήσουν ακόμη και οποιαδήποτε μορφή αντίσταση τη διεκδίκηση. Θέλουν ατέλειωτες δικογραφίες και μάλιστα πλέον δεν τις στέλνουν με χαρτί, ας πούμε, γιατί λέει δεν φτάνει το χαρτί, mm-hmm. Τις στέλνουν με στικάκια. Υπάρχουν δικογραφίες 100 σελίδες και λες και έχουν γράψει με φιστόρημα, ας πούμε, για τα μπλόκα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν καταλαβαίνει τώρα. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή αισθανόμαστε ότι πρέπει να έχουμε κάνει έτσι και έγκλημα που δεν ξέρω πόσο μπορεί, ας πούμε, να τιμωρηθεί. Άμα έχουμε 100 σελίδες δικογραφία κάθε φορά σε μπλόκα.
1: Πάμε λοιπόν 23.
0: Θα πάρουμε πρωτοβουλία, να το πω και αυτό, έχουμε αποφασίσει, ξέρουμε ότι έγιναν υπηρετήσεις, έγιναν το ΚΚΕ δύο φορές υπηρετήσεις του Βουλή για να υπάρχει παραγραφή. Θα πάρουμε πρωτοβουλία σαν Πανελλαδική Επιτροπή, θα πάμε να αντιπροσωπήσει όλα τα κόμματα της Βουλής, μάλλον την επόμενη εβδομάδα, να ζητήσουμε να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση και απόφαση της Βουλής, όπως έχει γίνει στο παρελθόν δύο φορές, για να σταματήσουν αυτό το όργιο δικογραφείων και ποινικοποίηση των αγώνων.
1: Πάμε λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, 23, 24, 25 Ιουνίου, σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις. Θα είναι κινητοποιήσεις κατά σύλλογο, ομοσπονδία, κατά τόπο, κύριε Μάρδα.
0: Κατά τόπο, κύριε Πουγιώπουλ, και ανάλογα, επειδή είναι αυτό που είπατε και πριν, είναι μέσα στο φούρ τη καλλιεργητική περίοδου, θα δούμε μορφές που όμως να βοηθάνε και στη συμμετοχή των αγροτών, αλλά και να στείλουμε και το ξεκάθαρο μήνυμα και προς την κυβέρνηση ότι εμείς είμαστε εδώ σαν αγροτικό κίνημα και τη διεκδικούμε το αυτονόητο πλέον.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαρούδα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: Real FM.
1: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
2: Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
3: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μικρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
8: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
7: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
10: Προπόληση more.com.
11: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέρια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Protergia Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Protergia App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Protergia θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Ακούστε. ακούτε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Ψαρά, στον Ηρακλή. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, στο φίλο το Real, τον Blocker. Καλησπέρα στο Δήμο, στον Κώστα. Καλησπέρα στο Χρήστο, στο Φότσα, τον Μπαουκάρα. Καλησπέρα στην Μάρινθο, στην Τζέννη, στον Κώστα, στο Θανάση, στον Πέτρο, στον Αριστίδη. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζέννη Κρυθαραέλα, Τζέννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Θα πάμε για αρχή στο Ισραήλ, εκεί όπου επικρατεί δυσαρέσκεια για τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν. Ο Υπουργός Άμυνας διαμηνύει ότι είναι σαφής η πολιτική του Ισραηλινού στρατού για παραμονή στις ζώνες ασφαλείας, όπως τις ονομάζει, αναφερόμενος στα κατεχόμενα εδάφη, στο Λίβανο, στη Συρία και στη Γάζα. Συγκεκριμένα, ο Ισραήλ Κάτζ ανέφερε πως η διατήρηση των ζωνών αυτών είναι από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα των Ισραηλινών δυνάμεων στον πόλεμο και ως εκ τούτου είναι αντίθετο στην απόσυρσή τους από τον Λίβανο παρά τις υπάρχουσες αλλά και τις πιέσεις που θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα. Αντίστοιχα, ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, ο Μπεν Γκβίρ, δήλωσε ότι η συμφωνία του Τραμπ δεν δεσμεύει το Ισραήλ.

0: Real FM.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις...
0: Αντένα Πάτρας, 105,3.
2: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM, ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό

0: μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

και τα τρία τραγούδια όπου συμμετέχει η Lady Gaga στο soundtrack της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Πράντα νούμερο 2». Είναι εκπληκτικά και τα ακούμε συνέχεια. Glamorous Life στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Τι κάνετε, πώς περνάτε? Καλά φαντάζομαι. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Οι περισσότεροι κάνετε σχέδια για τις διακοπές. Κάποιοι ήδη τις έχετε ξεκινήσει. Και εμείς σας έχουμε σούπερ πρόταση για να έρθετε Αθήνα σε λίγες μέρες να δείτε από κοντά την Σουηδή τραγουδίστρια Λίκε Λί. Στο Ηρώδιο θα εμφανιστεί 22 Ιουνίου σε μια και μοναδική συναυλία, όπου θα παρουσιάσει μεταξύ άλλων και το νέο της άλμπουμ The After Party. Από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε το Happy Now. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλωσορίζουμε και εσάς μας ακούτε μέσω διαδικτύου, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Αυτή τη φωνάρα την είχαμε ξεχωρίσει από την αρχή. Είναι 20 στα 21 και τον Ιούλιο κυκλοφορεί το ντεμπούτο της άλμπουμ. Σχένα Σπάιρο και οι Rolling Stones κυκλοφορούν ήδη τον προπομπό της νέας τους δισκογραφικής δουλειάς. Οι The Stars είναι το single, πάρα πολύ καλό. Και το άλμπουμ βέβαια θα είναι φοβερό, όπως όλα άλλωστε των Stones. 25ο στην καριέρα τους και με συνεργασίες που τα σπάνε κυριολεκτικά. Μεταξύ άλλων, Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith, τον Cure, ο Chad Smith, τον Red Hot Chili Peppers. Στο άλμπουμ συμμετέχει και ο Charlie Watts σε μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του λίγο πριν το θάνατό του. Το In The Stars είναι ένα έτσι ρυθμικό κομμάτι, ένα βαστικό, σχεδόν punk. Αν και στο For It Tongues, όπως τα λέγεται το άλμπουμ, υπάρχουν διάφορα μουσικά είδη από rock, blues, country, punk, αλλά και μπαλάντες. Γιατί όπως είπε και ο ίδιος ο Mick Jagger σε συνέντευξή του, οι Rolling Stones μπορεί να είναι ένα rock συγκρότημα, αλλά μπορεί να κάνει τα πάντα από rock, country, χορευτικά, δίσκο, αλλά και μπαλάντες. Όλα αυτά μαζί είναι οι Rolling Stones.

Υπέροχο το κομμάτι αυτό, αλλά και όλα τα τραγούδια του τελευταίου άλμπουμ του Jack Savoretti, We Will Always Be The Way We Were. Το άλμπουμ θα το προωθήσει στην περιοδία του που ξεκινά το Σεπτέμβρη με αφετηρία την χώρα μας. 25 Σεπτεμβρίου θα δούμε live τον Jack Savoretti πριν συνεχίσει την περιοδία του σε ακόμα 10 χώρες. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για διάλειμμα, κάνοντας μια βουτιά στο χρόνο. 1979, αν θυμάμαι καλά, συνεργασία του αείμνηστου Dexter Wansel με τις Jones Girls.

Δεν μπήκε τυχαία το track αυτό. Πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα την τελευταία μέρα του Μάη, έφυγε από τη ζωή ο Dexter Wansel στα 75 του χρόνια. Δεν τον έλεγες και μεγάλο. Πραγματικά μεγάλη απώλεια για τον χώρο της soul μουσικής και για όλους εμάς που αγαπούσαμε πάρα πολύ τα κομμάτια. Το έχει αφήσει βέβαια πίσω του μεγάλη μουσική κληρονομιά, jazz, soul και funk. Επιστροφή στο σήμερα και πάμε σε διάλειμμα με ένα πολύ funky κομμάτι καινούριο, The Man.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης.

0: Αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Ιστερία προκαλεί η Μπιμπιρέξα με αυτό το χορευτικό και ανεβαστικό τραγούδι. Ιστερία, και έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Noah Kahan, The Great Divide. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα.

Ένα πολύ ενδιαφέρον νεανικό σχήμα, Fly by Midnight. Running. Όλοι στο τρέξιμο, ακόμα και τώρα το καλοκαίρι. Πάντα υπάρχει κάποια αιτία για να είναι κάποιος στο τρέξιμο. Και αν βρεθείτε ποτέ στη Φιλανδία, θα παρατηρήσετε το εξής παράδοξο. Αν μπείτε σε ταξί, δεν θα ακούσετε καθόλου μουσική, ούτε μία νότα. Γιατί τα πράγματα εκεί, με τα πνευματικά δικαιώματα των κομματιών, είναι πάρα πολύ αυστηρά. Και έτσι ο οδηγός σε ταξί αποφασίζει να μην βάζει καθόλου μουσική στο ταξί του, παρά να πληρώσει το αντίστοιχο κόστος. Πάμε πίσω στο χρόνο, 2008, συνεργασία της Madonna με τον Justin Timberlake και τον Timbaland. 4 Minutes.

Call My Name από τους Αυστραλούς Σάους. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με τον Μοχάμεντ Χελιφάτη, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Τσεμπ Μάμι ή Σαμπά Μάμι στη διαλεκτό του. Αλγερινός μουσικός και τραγουδοποιός, πασί γνωστός από την συνεργασία του το 1991 στο Desert Rose του Sting. Και έτσι θα πάμε μέχρι το κλείσιμο της πρώτης μας ώρας.

0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
2: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
3: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Στο Ιντερβέτερ Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Τι φωνή, Θεέ μου, τι φωνή όμως. Έφυγε για το ταξίδι στην αιωνιότητα και εκείνος, Πίμπο Μπράισον. Can You Stop the Rain, μεγάλη επιτυχία από το 1991. Και δεν ήταν και μεγάλος, 75 χρονών. Πίμπο Μπράισον, μεγάλος μουσικός της Soul. Είχε βγάλει και μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία, πολύ μελωδική συνεργασία με τη Σελίν Ντιόν για την ταινία «Η Πεντάμορφη και το Τέρας». Είχε μάλιστα κερδίσει Grammy για τη συνεργασία του αυτή. 2 Grammy είχε στο ενεργητικό του Πίμπο Μπράισον. Αυτό είναι ένα πιο χρευτικό. Γιατί τι νομίζετε, θα βάζαμε μόνο ένα, αφού ήταν πολύ αγαπημένος ο Πίμπο Μπράισον. Φωνάρα, φωνάρα. Πίσω στα LA της λοιπόν, 1982, Go For It. Από τον Πίμπο Μπράισον φυσικά. Στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Και αμέσως μετά η συνεργασία των Ιταλοαμερικανών Change με τον αξέχαστο Λούθερ Βάντρος. Προς το παρόν όμως, Πίμπο Μπράισον και

Glow of Love, μεγάλη επιτυχία του Luther Vandross και των Change από τη δεκαετία του 80, 1980 δηλαδή, με το που είχε μπει η δεκαετία του 80, και βασισμένη σε αληθινή ιστορία είναι η ταινία του Netflix Nonas. Το Ενώτεκα Μαρία είναι ένα εστιατόριο στη Νέα Υόρκη που μαγειρεύουν γιαγιάδες από όλο τον κόσμο. Την ιδέα είχε ο Τζος Καράβελα, που κράτησε στο μυαλό του όλες τις μυρωδιές από τα παραδοσιακά οικογενειακά τραπέζια. Έτσι, μετά το θάνατο της μητέρας του, ο Τζόι αποφάσισε να ανοίξει αυτό το εστιατόριο για τη μνήμη της.

0: your husband is coming.
1: Τα ακούσατε. Προηγουμένως ήταν η φράση που έλεγε πάρα πολύ συχνά η γιαγιά της Ρέι. Και έτσι την τίμησε με το κομμάτι αυτό, Where is my husband? Και μπορεί η Μαντόνα να έχει βγάλει καινούργια συγκλάκια, εμείς όμως θα πάμε πίσω στο χρόνο, θα ακούσουμε ένα πολύ χορευτικό. Έτσι ήταν η Μαντόνα τότε, έτσι είναι και σήμερα, δεν έχει καμία διαφορά. Αυτό μ' αρέσει στη Μαντόνα, αγέραστη.

Θα πάμε σε διάλειμμα με τους Σάους και το Sunrise. Λίγο πειραγμένο όμως και πιο χρευτικό Adam 10 Remix. Για ψάξτε το. Και με τέτοιες ταξιδιάρικες μουσικές θα πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
2: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers.

0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
1: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή
1: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
0: Πλάς, πλάς, πλάς.
1: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας με την Σία και ένα από τα πασίγνωστα τραγούδια της. 40.000 δολάρια το μήνα καλείται να πληρώσει, παρόλο που έχει την κηδεμονία του δίχρονου γιού της. Όλα αυτά τα λεφτά κάθε μήνα θα τα πληρώνει στον πρώην σύζυγό της, Ντάνιελ Μπερνάρντ. Το ποσό συμπεριλαμβάνονται τα δίδακτρα για το σχολείο του μικρού, καθώς και διάφορες εξωσχολικές δραστηριότητες, αλλά και η ασφάλεια ζωής που έχουν κάνει στον μικρούλι. Τη διατροφή ξεκίνησε να την πληρώνει από τον περασμένο Απρίλιο και θα καταβάλλεται κάθε μήνα μέχρι ο μικρός να ενηλικιωθεί και να κλείσει τα 18. Έχει μέλλον η Σία για όλα αυτά. Και μπορεί να είναι φαινομενικά μια πολύ ήρεμη μανούλα, όμως δεν το άφησε να περάσει έτσι. Επικό το σχόλιο που έκανε για τον πρώην σύζυγο. Οι καλοί μπαμπάδες βρίσκουν δουλειά. Chris Rainbow για τη συνέχεια. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που θυμίζει και λίγο 70's.

Ένα υπέροχο τραγούδι που μιλά για τη μοναξιά όταν οι δικοί μας, οι αγαπημένοι μας άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή ένας-ένας και εμείς νιώθουμε αυτό το τεράστιο κενό της μοναξιάς. Alone Again, Naturally, από το 1972, ο Gilbert O'Sullivan που κλείνει το Δεκέμβριο τα 80. Επιστροφή στο σήμερα με τους Νορβηγούς Μπάουζα. Μπάουζα σημαίνει στην αργό το είδος των κοριτσιών που λατρεύουν τα αυτοκίνητα και τα πάρτι.

Καιρό έχουμε να το ακούσουμε το Adjust the Mind από το The Romantic του Bruno Mars. Συνήθως ακούμε άλλα, αλλά ακούγαμε και το I Just Might όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει. Ο Ολλανδός DJ Rehab επέστρεψε, έκλεισε και πριν λίγες μέρες τα 41 και συνεχίζει να είναι δημιουργικός. Γυρίζει όλο τον κόσμο διοργανώνοντας διάφορα DJ set από την Ταϊλάνδη και τον Καναδά μέχρι τη Γαλλία και την Αφρική. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, Ghost Town.

Πλησιάζουμε στο τέλος και σας αφήνω με την συνεργασία Lady Gaga με Doechii από την ταινία «Ο διάβολος φορούσε Πράντα» νούμερο 2, Runaway. Έλενα Γαβρεσέα, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και για το 2ωρο που πέρασε, ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γουναρί 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

just wanna know about any secret.